Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ μαζί παρέα για να δούμε όλη την επικαιρότητα και να σας μεταδώσουμε την είδηση και την πληροφορία που μπορεί να χρειαστείτε. Μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι όπως συνηθίζω εγώ να λέω. Φτάνουμε λοιπόν και ολοκληρώνουμε κάπου εδώ μία ακόμη εργάσιμη εβδομάδα. Για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο, το Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτων πυλών, οπότε θα έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, να αναζωογονηθούμε και να επιστρέψουμε και πάλι από την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ελπίζω να είχατε ένα ευχάριστο έτσι πρωινό ξύπνημα και με τον ίδιο ευχάριστο τρόπο να συνεχιστεί η μέρα σας, χωρίς αναποδιές, χωρίς εμπόδια, χωρίς απρόπτα. Να ρίξουμε μια ματιά στο εορτολόγιο να δω που θα στείλω ευχές. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Δάμων και ο Εζεκίας, ιδιαίτερα ονόματα και τα δύο. Δυσκολάκι να υπάρχει κάποιος εκεί έξω που να λέγεται Εζεκίας. Δάμων μπορεί, μπορεί. Πότε δεν ξέρεις. Όπως και να έχει, εγώ στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που ενδεχομένως σήμερα να έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω βεβαίως ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 28η Αυγούστου είναι η Εθνική Μέρα Παπηγιών, λέει, στις ΗΠΑ. Η Εθνική Μέρα Κερασόπιτας, πάλι στις ΗΠΑ. Και η Μέρα των Παππούδων στο Μεξικό. Και στη στήλη του σαν σήμερα, όπου το 1826 σαν σήμερα έχουμε την μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Το 1898 και σαν σήμερα ο Κάλεμπ Μπράνταμ με το ονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brands Drink σε Pepsi Cola. Το 1904 και σαν σήμερα ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Το 1963 και σαν σήμερα, κατά την αδιάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Το 1995 και σαν σήμερα ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Το 2016 και σαν σήμερα τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοτζιάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία.

θα ολοκληρώσω την αστήλη του σαν σήμερα, λέγοντας πως σαν σήμερα το 1991 έφυγε από την ζωή ο Αλέκος Σακελάριος, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, αλλά και δημοσιογράφος. Περνάμε κλασικά και στον καιρό. Καμίνει και σήμερα η χώρα με περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Η αλήθεια είναι πως η ζέστη καλά κρατεί, έτσι. Ζέστη ασυνήθιστη νομίζω για την περίοδο που διανύουμε. Συνήθως έτσι στα τέλη του Αυγούστου ο καιρός είναι αρκετά πιο δροσερός. Οι άνεμοι θα πνέουν λέει από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και σήμερα Παρασκευή με μικρή περαιτέρω άνοδο στα ηπειρωτικά όπου θα φτάσει τους 37 με 38 και στα δυτικά, συγγνώμη, τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε αναμένεται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και την Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά βόρεια-ανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι ανατολική, νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, σχεδόν έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση πλην της κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 και τοπικά στη Θεσσαλία 39 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια-ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33, τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ.

θα περάσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα στο politica.gr. Θα μπούμε στο site μας, να μπαίνετε κι εσείς 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο, έτσι. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε κι εμείς αμέσως τώρα. Θα μπούμε στο politica.gr και θα μοιραστούμε με όλους εσάς κάποιες από τις ειδήσεις του. Κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι. Γιατί ακόμη περισσότερες μπορείτε, όπως είπα, να διαβάσετε εσείς εάν το επισκεφτείτε. Συν της άλλης, μπορείτε να μας ακούσετε και ζωντανά, να ακούσετε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ξεκινάω αρχικά με τίτλους ειδήσεων και στην συνέχεια σας μεταφέρω ουσιαστικά την είδηση λίγο πιο αναλυτικά μέσα από κάποια άρθρα που θα επιλέξω. Επίθεση σε εργαζόμενο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην Αμουδάρα. Τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Ηράκλειο, τρόμος για 12χρονο αγόρι που δέχτηκε την επίθεση σκύλου. Συνελήφθη 28χρονη.

Σόφη γράφει ιστορία, αποθέωση για την αποστολή από φίλους της ομάδας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Μήνυση της περιφέρειας μετά την απάτη Μαμούθ, 150.000 ευρώ. Νέα προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ λόγω ανατινάξεων. Στα Χανιά, ο Έκτορας έσωσε 72χρονη από τους απατεώνες που παρίσταναν τους τεχνικούς της ΔΕΗ. Τραγωδία στη Βέρεια, νεκρή ανασύρθηκε 18χρονη που βούτυξε στα νερά του καταράκτη Δερματά.

0: ανακαινίζω. Ποιοι μπορούν να πάρουν επιδότηση. Άνοιξε η πλατφόρμα. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις. Στη Βουλή η σεισμόπληκτη της Κρήτης για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής. Κόκκινο συναγερμό σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι, ζέστη και ξηρασία διαμορφώνουν εκρηκτικό κοκτέιλ για πυρκαγιές. Θετικό αποτύπωμα για το Ηράκλειο από την κρουαζιέρα παρά τα προβλήματα του πολέμου. Ρέθυμνο, σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Ατσιπόπουλο. 50χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος. Ηράκλειο, νεκρός άστεγος που ζούσε μέσα στο αυτοκίνητό του στην Αγία Τριάδα. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολωτικούς φακούς και προστασία UV 400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιά. Περάστε από το κατάστημα στην οδό 1821 αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο VNY Store. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα και πραγματικά, πραγματικά όμως ασυναγώνιστες τιμές. Αν κάνετε μία βόλτα θα μπορείτε όλοι εσείς να ανακαλύψετε αυτά τα πραγματικά υπέροχα γυαλιά ηλίου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που μόλις αναφέραμε, και τα αραβικά αρώματα αλλά και τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Μονάχα στο VNY Store στη 1821. Λοιπόν, βάζουμε καπεδομιάνο τελεία, περνάμε σε μία πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε τώρα λοιπόν στο politika.gr και όπως σας είπα και λίγο πριν, να βλέπουμε έτσι παρέα λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του, κάποια από τα άρθρα του. Σοβαρές διαστάσεις από ό,τι φαίνεται πήρε καυγάς σε πλυντήριο αυτοκινήτων στο Δήμο Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, 40χρονος Αλαδαπός διαπληκτίστηκε εχθές το βράδυ με 51χρονο επίσης Αλαδαπό, εργαζόμενο του πλυντηρίου. Γρήγορα τα αίματα άναψαν και ο 40χρονος επέστρεψε στο πλυντήριο με έναν ακόμη άνδρα και φέρεται να προκάλεσαν ζημιές στην επιχείρηση και να επιτέθηκαν στον 51χρονο που μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο. Ο 40χρονος συνελήφθη ενώ ο δεύτερος άνδρας αναζητείται.

μήνυση κατά αγνώστων για την απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, περίπου 150.000 ευρώ αναμένεται να καταθέσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Συγκεκριμένα, υπάλληλος της Περιφέρειας χρειάστηκε να προχωρήσει σε συναλλαγή, αλλά οδηγήθηκε σε ιστοσελίδα κλόνο της τράπεζας. Η ιστοσελίδα είχε δημιουργηθεί με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και έτσι υπεκλάπησαν οι κωδικοί πρόσβασης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι δράστες προχώρησαν σε 58 συναλλαγές ύψους έως 3.000 ευρώ μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας μεγάλη οικονομική ζημία. Η υπάλληλος πραγματοποίησε την συναλλαγή όπως έγινε γνωστό, αντικαταστάθηκε. Ωστόσο, όπως τόνισε η αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μέρη Λιονή, η περιφέρεια θα στηρίξει την εργαζόμενη.

Όμως, για να αλλάξουμε θέμα, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 12χρονο αγόρι στο Ηράκλειο μετά από επίθεση σκύλου που δέχθηκε εχθές Πέμπτη στα Καμίνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία 28χρονη είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της όταν υπό άγνωστες συνθήκες διέφυγε της προσοχής της και επιτέθηκε στο 12χρονο αγόρι. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, ενώ η μητέρα του 12χρονου υπέβαλε μήνυση σε βάρος της 28χρονης, η οποία και συνελήφθη.

νέα διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή στον ΑΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου. Η ανάδοχος εταιρεία ενημερώνει τους οδηγούς ότι η ολιγόλεπτη διακοπή θα γίνει για λόγους ασφαλείας κατά την αδιάρκεια ελεγχόμενης ανατίναξης στην περιοχή του έργου. Η ανακοίνωση του αναδόχου είναι η εξής. Στο πλαίσιο κατασκευής του έργου θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή 28 Αυγούστου, κατά το διάστημα 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Νεάπολη Αγίου Νικολάου, 10 χιλιόμετρα πριν τον κόμβο Αγίου Νικολάου, στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης, στις χιλιομετρικές θέσεις 180 και 500 και 181 και 900, επί της οδού Χανίων Σιτίας, ΒΟΑΚ, για την διενέργεια ανατίναξης με ασφάλεια για τους χρήστες της οδού. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή, η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά. Και πάμε τώρα στα Χανιά, όπου εκεί ένας σκύλος, ο Έκτορας, δεν προκάλεσε ζημιά ούτε τραυματισμό. Ίσα-ίσα, από ό,τι φαίνεται, έσωσε την 72χρονη ιδιοκτήτριά του από μία περιπέτεια. Τέλος καλό, όλα καλά για μια 72χρονη γυναίκα σε προάστιο των Χανίων, η οποία λίγο έλειψε να πέσει θύμα μιας ακόμη τηλεφωνικής απάτης από αυτές που το τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας. Αυτή τη φορά όμως οι απατεώνες υπολόγισαν χωρίς έναν απρόσμενο φύλακα. Τον γιγαντόσωμο Έκτορα, το σκύλο της διπλανής αυλής, δεν ήταν της συγκεκριμένης γυναίκας ο σκύλος, που από ό,τι φαίνεται αποδείχθηκε ο άνθρωπος ασφαλείας της ηλικιωμένης και ουσιαστικά της έσωσε την περιουσία. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από 3 ημέρες. Οι επιτίδη τηλεφώνησαν στην 72χρονη και χρησιμοποιώντας την γνωστή πλέον μέθοδο του τηλεφωνήματος, έτσι, παρουσιάστηκαν ως τεχνική της ΔΕΗ. Με ιδιαίτερα πιστικό τρόπο, όπως η ίδια είπε αργότερα στον γείτονά της, κατάφερε να την πείσουν ότι έπρεπε να βγάλει από το σπίτι της κοσμήματα και 12 χρυσές λίρες, προκειμένου, όπως της είπαν, να γίνει κάποιος έλεγχος. Η γυναίκα, χωρίς να αντιληφθεί την παγίδα, έβγαλε τα πολύτιμα αντικείμενα στην αυλή και τα τοποθέτησε μέσα σε ένα καλάθι. Στη συνέχεια κάθισε στο μικρό μπαλκόνι του σπιτιού της και περίμενε τους δίθεν τεχνικούς. Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν δύο άνδρες. Ο ένας επιχείρησε να μπει στην αυλή και να αρπάξει το καλάθι. Δεν πρόλαβε όμως, μιας που ο Έκτορας που βρισκόταν στη διπλανή αυλή πέρασε την μικρή μάντρα και όρμησε πάνω στον άνδρα, αρπάζοντάς τον από το πόδι. Ο επίδοξος κλέφτης πανικοβλήθηκε και τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας την προσπάθεια να αρπάξει τα κοσμήματα και τις χρυσές λίρες. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου περιέγραψε στο politica.gr τις στιγμές που ακολούθησαν. Όπως είπε αρχικά, δεν είχε αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απατεώνες. Στην αρχή νόμισα ότι ήταν συγγενής της κυρίας Γεωργίας και τρόμαξα πως ο Έκτορας θα μπορούσε να είχε προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο. Πού να ήξερα ότι ήταν απατεώνες. Μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, μπήκε στην αυλή, έπιασε τον σκύλο και τον κράτησε. Τότε βγήκε η γειτόνισσα και μου είπε πως οι δύο άνδρες ήταν από την ΔΕΗ. Όταν είδα το καλάθι με τα χρήματα και τα κοσμήματα, κατάλαβα τι είχε συμβεί. Ο ίδιος πήρε το καλάθι και το επέστρεψε στην ηλικιωμένη γυναίκα, εξηγώντας της ότι είχε βρεθεί στο στόχαστρο μιας γνωστής μορφής απάτης που είχε καταγραφεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Η 72χρονη ζει μόνη της τα τελευταία δύο χρόνια, περνά αρκετό χρόνο στον όμορφο κήπο του σπιτιού της και συχνά έχει παρέα τον γιγαντόσωμο Έκτορα και τη σύζυγο του γείτονα. Η τρομάρα της ωστόσο ήταν μεγάλη. Όπως είπε στο γείτονά της μετά το περιστατικό, ήταν πολύ πιστικοί οι άνθρωποι που μου τηλεφώνησαν. Και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη παγίδα των συγκεκριμένων απατών. Οι δράστες δεν εμφανίζονται πλέον ως πρόχειροι απατεώνες, δημιουργούν ένα ολόκληρο σενάριο, χρησιμοποιούν πραγματικές υπηρεσίες και ιδιότητες και προσπαθούν να κάνουν το θύμα να ενεργήσει υποπίεση πριν προλάβει να σκεφτεί και να διασταυρώσει τα στοιχεία. Στην απερίπτωση της 72χρονης, ο Έκτορας έκανε αυτό που δεν πρόλαβε να κάνει η ίδια, σταμάτησε τους απατεώνες πριν εκείνοι φτάσουν στο καλάθι. Το
περιστατικό στα Χανιά αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας πραγματικότητας που προβληματίζει πλέον έντονα τις αρχές. Οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες εξελίσσονται συνεχώς και οι επιτίδοι αναζητούν όλο ένα και πιο πιστικούς τρόπους για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους. Ο λογιστής τηλεφωνεί για μια δίθεν επιστροφή φόρου, ο υπάλληλος οργανισμού ενημερώνει για μια οικονομική εκκρεμότητα, ο δίθεν τεχνικός της ΔΕΗ εμφανίζεται για μια υποτιθέμενη βλάβη και πλέον στο πλωστάσιο των απατεώνων μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη. Η ελληνική αστυνομία έχει προειδοποιήσει ακόμη και για την πιθανότητα χρήσης εφαρμογών AI που μπορούν να μιμηθούν τη φωνή ενός συγγενικού προσώπου. Το σενάριο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ένα τηλεφώνημα μπορεί να ξεκινήσει με μια φωνή που μοιάζει απόλυτα οικεία και στην συνέχεια να εμφανιστεί ένας δίθεν αστυνομικός, γιατρός ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα ζητήσει χρήματα για μια υποτιθέμενη έκτακτη ανάγκη. Οι αρχές διευκρινίζουν ότι οι αναφορές για περιστατικά με χρήση τέτοιων τεχνολογιών παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες. Η δυνατότητα όμως υπάρχει και οι απατεώνες είναι πλέον σε θέση να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να κάνουν το ψέμα ακόμη πιο πιστευτό. Ο λογιστής παραμένει ένα από τα πιο συνηθισμένα προσωπία των απατεώνων. Επιδόματα, επιστροφές φόρου, ρυθμίσεις οφειλών και δίθεν οικονομικές εκκρεμότητες χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να ζητηθούν στοιχεία τραπεζικών καρτών, κωδικοί ή κωδικοί επαλήθευσης. Σε πραγματική υπόθεση που εξιχνιάστηκε στην Άρτα, άνδρας δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που παρουσιάστηκε ως λογιστής και τον έπεισε ότι δικαιούται επιδόματα. Το θύμα ακολούθησε τις οδηγίες του και έδωσε στοιχεία δύο τραπεζικών καρτών. Από τους λογαριασμούς του μεταφέρθηκαν 2.050 ευρώ. Το πόσο οργανωμένη μπορεί να είναι αυτή η δραστηριότητα αποκαλύφθηκε σε μεγάλη υπόθεση που εξιχνίασε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δράστες εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, οι λογιστές και είχαν δημιουργήσει ακόμη και τηλεφωνικό κέντρο για να πραγματοποιούν τις κλήσεις. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 αρχηγικά στελέχη και λεγόμενοι τηλεφωνητές, ενώ σύμφωνα με την Ελλάς το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνούσε το 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Στη Βουλή σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας η Ελπίδα, που καλείται να συμμετάσχει στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερουσίας με αντικείμενο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής και λοιπόν ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου θα έχουν στην διάθεσή τους 3 λεπτά για να παρουσιάσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ενώ στην συνέχεια είναι πιθανό να δεχθούν ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Το σχέδιο νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο πλαίσιο κρατικής αρρωγής μετά από φυσικές καταστροφές, καθώς και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την στεγαστική συνδρομή και την ιδιωτική ασφάλιση επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών. Αναστάτωση όμως επικράτησε στην Κύσαμο Χανίων, όπου τραυματίστηκε άνδρας από όπλο φίλου του. Ο 54χρονος Αλβανός φαίνεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και επιστρέφοντας από κυνήγι πήγε στο σπίτι του 52χρονου. Άγνωστο πώς το όπλο εκπυσοκρότησε, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τον 52χρονο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 54χρονος παρουσιάστηκε στην αστυνομία και συνελήφθη.

Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται και σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για τις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Παράλληλα, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 βρίσκονται τα Χανιά.

Λόγω του αυξημένου κινδύνου στο Λασίθι, τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, του κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη, ένα μέτρο, το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση και ευαίσθητες περιοχές, μεταξύ των οποίων και τα Φαράγγια. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για της Κριτσάς, Ρίχτης, Ζάκρου, Χοχλακιών, Νασαρακίνας, Περβολακίων. Και η απαγόρευση αφορά και τις περιοχές Αζηλακόδασος, Δάσος Βαθύ, Δάσος Τριπτής, Δάσος Καλού Χωριού, Δάσος Ελάκανου, Κυπαρισσόδασος Κριτσάς, Δάσος Κρούστα και Φινικόδασος Βάη. Από την απαγόρευση ξερούνται οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στις συγκεκριμένες περιοχές αποκλειστικά για την μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους. Εξαιρούνται επίσης οχήματα και προσωπικό κρατικών υπηρεσιών και ΟΤΑ που πραγματοποιούν εργασίες εποπτείας, συντήρησης ή αντιμετώπισης περιστατικών, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν σε δράσεις επιτήρησης ή δασοπυρόσβεσης έπειτα από συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Μία ακόμη όμως διακοπή θα κάνουμε, απαραίτητη, και επιστρέφουμε.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα μετά από την ασύντομη μας διακοπή και πάμε να ρολάρουμε το υπόλοιπο της εκπομπής μας με θεματάκια έτσι κοινωνικής αφύσεως που μας ενδιαφέρουν όλους, έτσι, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας και όχι μόνο.

Θα ξεκινήσω με το νέο ανακαινίζω, να δούμε ποιοι μπορούν να πάρουν επιδότηση. Άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα, έτσι. Να μάθουμε κιόλας πότε ξεκινούν οι αιτήσεις. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνει το νέο πρόγραμμα ανακαινίζω με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και στόχο να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά περίπου 20.000 κατοικίες. Το πρόγραμμα επιχειρεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα δύο προβλήματα, από τη μία το υψηλό κόστος που απαιτείται για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών και από την άλλη τη μεγάλη έλλειψη διαθέσιμων σπιτιών, η οποία έχει συμβάλει στην εκτόξευση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα ακίνητα που παραμένουν κλειστά και μπορούν μετά την ανακαίνισή τους να επιστρέψουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Η πρώτη φάση έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οι ιδιοκτήτες μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και να πραγματοποιήσουν έναν προκαταρκτικό έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διαπιστώσουν αν το ακίνητό τους περνά τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας πριν ξεκινήσει η διαδικασία των οριστικών αιτήσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρώτο τεστ που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να γνωρίζουν εάν μπορούν να διεκδικήσουν την επιδότηση και να προετοιμάσουν τα απαραίτητα στοιχεία. Το δεύτερο και σημαντικότερο στάδιο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τότε θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής των οριστικών αιτήσεων και θα προσδιορίζεται το ακριβές ποσό της επιδότησης που μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος. Το ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, τις παρεμβάσεις που απαιτούνται και τις ανάγκες κάθε ακινήτου. Για το λόγο αυτό, όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, καλό είναι να έχουν ελέγξει από τώρα τα στοιχεία του ακινήτου τους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις όταν ανοίξουν οι τελικές αιτήσεις. Κρίσιμο σημείο είναι η χρήση που εμφανίζει το ακίνητο. Για να θεωρηθεί επιλέξιμη μία κατοικία, θα πρέπει να αποτελεί την κύρια κατοικία του ενδιαφερόμενου ή να έχει δηλωθεί ως καινή στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2022 και 2023. Η πρόβλεψη για τα κλειστά ακίνητα βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να κινητοποιήσει ένα μέρος του οικιστικού αποθέματος που σήμερα παραμένει εκτός αγοράς. Με την επιδότηση της ανακαίνησης επιχειρείται να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν ξανά σπίτια τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζονται σημαντικές εργασίες προκειμένου να μπορούν να κατοικηθούν ή τελικά να ενοικιαστούν. Η επιδότηση συνοδεύεται ωστόσο από συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, το ακίνητο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει ως κατοικία ή να το διαθέσει στην μακροχρόνια αγορά ενοικίασης σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι όσοι σχεδιάζουν να λάβουν την επιδότηση και στην συνέχεια να μεταφέρουν το ακίνητο στη βραχυχρόνια μίσθωση, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα ακίνητα που θα επιδοτηθούν μπαίνει κόκκινη κάρτα στην βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Η απαγόρευση αποτελεί βασική δικλίδα του νέου προγράμματος, καθώς ο στόχος δεν είναι απλώς να χρηματοδοτηθούν εργασίες σε ιδιωτικά ακίνητα, αλλά να αυξηθούν τα σπίτια που είναι πραγματικά διαθέσιμα για κατοικία. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται ένα μέρος των κλειστών ακινήτων να επιστρέψει στη συμβατική αγορά και να αυξηθούν οι επιλογές για νοικοκυριά που αναζητούν σπίτι με μακροχρόνιο μισθωτήριο. Οι ιδιοκτήτες που εξετάζουν την ένταξή τους στο νέο ανακαινίζω θα πρέπει να κρατήσουν τα εξής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και ο σχεδιασμός αφορά περίπου 20.000 ακίνητα. Ο προκαταρκτικός έλεγχος έχει ήδη ξεκινήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με χρήση των κωδικών TaxisNet. Οι οριστικές αιτήσεις αναμένονται στις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε θα προσδιορίζεται και το ποσό της επιδότησης. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις κύριες κατοικίες, αλλά και ακίνητα
που εμφανίζονταν ως κενά στις φορολογικές δηλώσεις του 2022 και του 2023. Η βραχυχρόνια μίσθωση αποκλείεται για τα επιδοτούμενα ακίνητα, καθώς αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κατοικία ή να κατευθυνθούν στην μακροχρόνια μίσθωση. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο άνοιγμα της δεύτερης φάσης στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να υποβάλουν τις οριστικές αιτήσεις και να δουν το ύψος της ενίσχυσης που δικαιούνται. Το μεγάλο στοίχημα είναι εάν η επιδότηση θα καταφέρει να κινητοποιήσει χιλιάδες κλειστά σπίτια και να τα επαναφέρει στην αγορά, αυξάνοντας την προσφορά κατοικιών σε μια περίοδο κατά την οποία η έβρεση προσιτής στέγης παραμένει μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες για τα νοικοκυριά.

πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να μιλήσουμε για τους δύο νέους γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για προσλήψεις και θέσεις ευθύνης στο δημόσιο. Δύο μεγάλες γραπτές διαδικασίες του ΑΣΕΠ αναμένονται το επόμενο διάστημα, με την μία αναφορά υποψηφίους που διεκδικούν την είσοδό τους στο δημόσιο και τη δεύτερη ήδη υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι που επιδιώκουν να καταλάβουν θέσεις ευθύνης. Η πρώτη είναι ο τρίτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί τους επόμενους μήνες και θα αποτελέσει την διαδικασία για την κάλυψη χιλιάδων μόνιμων θέσεων σε φορείς του δημοσίου σε ολόκληρη την χώρα. Ενδεικτικά, μέσα στο 2026, από τους επιτυχώντες του προηγούμενου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού προκηρύχθηκαν 2.628 θέσεις κατηγορίας ΤΕ και 4.747 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, δηλαδή συνολικά 7.375 θέσεις μέσω δύο προκηρύξεων δευτέρου σταδίου. Η δεύτερη διαδικασία αφορά τους ήδη υπηρετούντες στο δημόσιο και προβλέπει πανελλαδικό γραπτό διαγωνισμό για την επιλογή προϊσταμένων. Συνολικά πρόκειται για 29.000 πλάς θέσεις ευθύνης, από τις οποίες οι 410 αφορούν γενικούς διευθυντές, 5.100 διευθυντές, 132 υποδιευθυντές και 24.000 πλάς τμηματάρχες. Με βάση το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας, η γραπτή εξέταση θα αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής βαθμολογίας για τους διευθυντές και τους τμηματάρχες. Πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες. Ο τρίτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός αφορά την κάλυψη μόνιμων θέσεων στο δημόσιο, ενώ ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την επιλογή ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων για θέσεις προϊσταμένων.

δικαίωμά τις καταθέσεις, κάρτες και εισοδήματα από την ΑΔΕ. Πώς θα προβλέπει ποιοι πρέπει να ελεγχθούν. Ποια είναι η δουλειά, από ό,τι φαίνεται, η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων, μιας που ενεργοποιεί AI, Big Data και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις. Ελάτε να μάθουμε ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο για έλεγχο. Καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικές δηλώσεις, οφειλές και επαγγελματική δραστηριότητα μπαίνουν στην ίδια ψηφιακή οθόνη της ΑΔΕ. Η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων πιάνει δουλειά, δημιουργώντας πλήρες προφίλ για κάθε αφημί και επιστρατεύοντας αλγορίθμους που θα εντοπίζουν ύποπτες αποκλίσεις πριν ακόμη ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. Θα υπάρξουν λοιπόν από ό,τι φαίνεται σημαντικές αλλαγές, όμως η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγονται οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις που θα ελέγχονται. Αντί οι έλεγχοι να ξεκινούν μόνο έπειτα από μια καταγγελία ή τον εντοπισμό μιας παράβασης, τα νέα συστήματα θα αναζητούν εκ των προτέρων ενδείξεις φοροδιαφυγής και θα κατατάσσουν τις υποθέσεις ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας. Στην πράξη, οι αλγόριθμοι θα συγκρίνουν τα εισοδήματα που δηλώνει ένας φορολογούμενος με τις καταθέσεις, τις τραπεζικές συναλλαγές, τις κινήσεις καρτών, τις οφειλές και τα υπόλοιπα στοιχεία που διαθέτει η ΑΔΕ. Όταν εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ή ασυνήθιστες μεταβολές, το σύστημα θα χτυπά καμπανάκι και η υπόθεση θα ανεβαίνει ψηλότερα στη λίστα των ελέγχων. Στο ψηφιακό μικροσκόπιο θα μπαίνουν επίσης τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, η επαγγελματική δραστηριότητα, οι βεβαιωμένες οφειλές, η συνέπεια στις πληρωμές και οι πληροφορίες που φτάνουν στην ΑΔΕ μέσω καταγγελιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν τζίρο σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο του κλάδου.

τους, σε φορολογουμένους των οποίων οι συναλλαγές δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα και σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται απότομες ή ανεξήγητες μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα. Το νέο σύστημα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων θα μπορεί να αναδεικνύει επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, να εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να προβλέπει την πιθανότητα παραβατικότητας με τεχνικές μηχανικής μάθησης. Τα ίδια εργαλεία θα χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση απάτης στις ενδοκινητικές συναλλαγές, την αποκάλυψη κυκλωμάτων φόρου διαφυγής και λαθρεμπορίου και την ασυμπεριφορική ανάλυση φυσικών και νομικών προσώπων. Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα θα έχει η λεγόμενη επιχειρησιακή λίμνη δεδομένων. Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή δεξαμενή, στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες πληροφοριών από διαφορετικές πηγές και σε διαφορετικές μορφές. Παράλληλα, δημιουργείται επιχειρησιακή αποθήκη δεδομένων, στην οποία θα οργανώνονται και θα επικαιροποιούνται οι διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και σύστημα διαδραστικών αναφορών που θα επιτρέπει στις ελεγκτικές υπηρεσίες να έχουν άμεση εικόνα για κάθε υπόθεση. Αλλαγές έρχονται και στον τρόπο αξιοποίησης των καταγγελιών. Κάθε πληροφορία που φτάνει στην ΑΔΕ θα μπορεί να συνδυάζεται με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα του προσώπου ή της επιχείρησης που καταγγέλλεται. Στην συνέχεια θα ακολουθεί ανάλυση κινδύνου, ώστε να διαπιστώνεται εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να ξεκινήσει έλεγχος. Τα νέα συστήματα θα παρακολουθούν επίσης την πορεία των δημοσίων εσόδων, θα πραγματοποιούν προβλέψεις για τις εισπράξεις και θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών δράσεων και των μέτρων φορολογικής συμμόρφωσης. Η ΑΔΕ επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τους τυχαίους ή χαμηλής απόδοσης ελέγχους και να κατευθύνει το ελεγκτικό δυναμικό στις υποθέσεις με τις περισσότερες πιθανότητες να κρύβουν φοροδιαφυγή.

αλλάζουμε θέμα. Πάμε να πούμε δύο λόγια για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες όσο νούπο ολοκληρώνονται. Υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία για τους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων, οι οποίες αυτό εδώ το διάστημα είναι πραγματικά εξαιρετικές. Έτσι, μπορεί να αγγίζουν και το 70% σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως το κακό της υπόθεσης είναι ότι τώρα πια τα νούμερα είναι σπασμένα, έτσι, και στα ενδύματα αλλά και στα υποδήματα. Όμως νομίζω πως πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε μια βόλτα, εάν δεν την έχετε κάνει ήδη, έτσι, προκειμένου να ψωνίσετε όλα όσα θα θέλατε σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνει η περίοδος των θερινών εκπτώσεων για το 2026, με τους καταναλωτές να έχουν ακόμη λίγες ημέρες στην διάθεσή τους για να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές στα καταστήματα πριν πέσει η αυλαία στο τέλος Αυγούστου. Συγκεκριμένες θερινές εκπτώσεις ολοκληρώνονται την Δευτέρα που μας έρχεται, 31 του Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές μια τελευταία ευκαιρία να επωφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων. Κατά την διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή των προϊόντων, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση και να αποτυπώνεται το πραγματικό ύψος της μείωσης. Η τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι εκείνη που ίσχυε κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Για προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί κατά τις τελευταίες 10 ημέρες. Η αναγραφή συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο όταν περισσότερα από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος διατίθενται σε μειωμένη τιμή, το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται στην βιτρίνα. Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν την αρχική με την τελική τιμή όντως και να μην βασίζονται αποκλειστικά στο αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης. Η τελική τιμή είναι εκείνη που θα πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση μιας αγοράς. Παράλληλα, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για την πολιτική που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση σχετικά με τις αλλαγές και τις επιστροφές προϊόντων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην περίπτωση αγοράς προϊόντων που παρουσιάζουν ελάττωμα. Η ισχύουσα νομοθεσία προστατεύει τους καταναλωτές και προβλέπει συγκεκριμένες λύσεις ανάλογα με την περίπτωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να προβλέπεται και επιστροφή χρημάτων. Αυλαία λοιπόν για τις θερινές εκπτώσεις στις 31 του μήνα, τελευταίες ημέρες για αγορές. Ολοκληρώνουμε όμως κάπου εδώ και το τρίτο μας σημείωρο. Οπότε πάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για περισσότερα.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα και πολύ καλά κάνετε. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Να κλείσουμε παρέα αυτήν εδώ την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη. Παρασκευούλα μέλι, λέω εγώ πολύ συχνά. Το Σαββατοκύριακο έρχεται, όσον ούπο. Οπότε θα ξεκουραστούμε και θα επιστρέψουμε και πάλι πρώτο Θεός από εβδομάδα. Εμείς συγκεκριμένα θα επιστρέψουμε από την Τετάρτη. Θα λείψουμε Δευτέρα και Τρίτη. Οπότε θα τα πούμε από την Τετάρτη και έπειτα. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς σου είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο μετεωρολόγος. Να ξεκινήσουμε με αυτό, μιας που όπως είπα έρχεται Σαββατοκύριακο και θέλουμε να γνωρίζουμε τα του καιρού. Πώς θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών? Θα συνεχίσουν οι υψηλές θερμοκρασίες ή θα διαφοροποιηθεί λιγάκι το πράγμα?
1: Και οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και οι άνεμοι θα συνεχιστούν.
0: Α, μάλιστα.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε τις ίδιες ή παρόμοιες καιρικές συνθήκες, δηλαδή θα περιμένουμε και το χάρτη με τις πυρκαγιές να δούμε εάν το κόκκινο που υπάρχει σήμερα γίνει πορτοκαλί, θα μειωθεί κάπως ο άνεμος. Εάν είναι κόκκινο θα έχουμε τις ίδιες καιρικές συνθήκες με σήμερα.
0: Οπότε θα πρέπει να λάβουμε και τα ίδια μέτρα προστασίας. Έτσι θα γνωρίζουμε πολύ καλά, αναφερόμαστε σε αυτά πολύ συχνά τις τελευταίες ημέρες λόγω των συνθήκων, έτσι. Γνωρίζετε λοιπόν τι θα πρέπει να κάνετε, πώς θα πρέπει να λειτουργήσετε, για να μην είσαστε εσείς αιτία να ξεσπάσει μια πυρκαγιά.
1: Ακριβώς. Ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης είπε ότι θα είναι υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί. Από Δευτέρα θα πέσουν κάπως οι άνεμοι, αλλά η ζέστη θα παραμείνει.
0: Αλήθεια,
1: Ναι, θα παραμείνει ζέστη. Θα μπούμε δηλαδή στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου με ζεστό καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Αλλά όπως είπαμε, όπως λες και εσύ, προσοχή μεγάλη στη χρήση της φωτιάς.
0: Βέβαια. Έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Το 90% όπως λέγαμε για την προηγούμενη φορά, Αγάπη, των πυρκαγιών που έχουν σπάσει στη χώρα οφείλεται σε αμέλεια.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι, από δική μας αμέλεια. Πάμε και ανάβουμε να κάνουμε μπάρμπεκιου. Πάμε και δουλεύουμε ηλεκτροσυγκολήσεις.
0: Πάμε και με κλαδιά.
1: Πετάμε το τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Το ξεχνάμε, γιατί πολλές φωτιές έχουν γίνει από τσιγάρο. Έχουν ξεκινήσει από τσιγάρο. Λοιπόν, προσοχή σε αυτά τα θέματα. Ο καιρός πάντως θα είναι ζεστός και με πολλούς ανέμους.
0: Με πολλούς ανέμους. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, και μιλήσατε βεβαίως για το σημερινό κόκκινο που επικρατεί σχεδόν σε όλο το νησί.
1: Σχεδόν σε όλο το νησί. Το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι είναι κόκκινο.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης να πούμε ότι είναι κόκκινο και η Κάσος, η Κάρπαθος και η Ρόδος και τα γύρω νησιά. Πορτοκαλί είναι τα Χανιά. Ο κύριος Τσαπάκος είπε ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία, εποπτεύει τα δύσκολα σημεία του νησιού, έχει ενισχυθεί και με 5 οχήματα από την άλλη Ελλάδα, μετά από μια συνόηση που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης με τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Οπότε από άποψη ετοιμότητας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, είμαστε εντάξει. Βέβαια, το καλό είναι να μην συμβεί τίποτα και να μείνουμε με την ετοιμότητα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Πάντως είναι σε ετοιμότητα και εποπτεύει και με τα μέσα που έχει, τα ηλεκτρονικά, τα drones, όλα αυτά τα γνωστά που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι επίσης δεν παραμένουμε και στα δάση της Κρήτης, μην τα αναφέρουμε τώρα ένα-ένα, τα δάση και τα άλση της Κρήτης δεν παραμένουμε μέσα εκεί, απαγορεύεται η παραμονή. Να το κοιτάξουμε αυτό δηλαδή σχετικά με τις εκδρομές που θα κάνουμε, έτσι.
0: Πολύ σωστά κάνεις και το επισημαίνεις. Αλλάζουμε τώρα θέμα, αφήνουμε την ζέστη και τις πυρκαγιές και πάμε να μιλήσουμε για το τι σημαίνει ο συμβιβασμός της ΜΕΤΑ με τις πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής για τα social media, για το Facebook, για το TikTok, για το Instagram κλπ. Εχθές έγινε και μέσα από την δική μου την εκπομπή αναφορά σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, μιας που απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς, ιδιαίτερα τους γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία. Έτσι, ακριβώς, και που γνωρίζουμε πως κάνουν αλόγιστη χρήση του, του διαδικτύου. Μίλησες λοιπόν με τον κύριο Γιάννη τον Καλατζάκη. Ο κύριος Καλατζάκης είναι επιχειρηματικός σύμβουλος σε σχέση με όλο αυτό που έχει βγει στην επικαιρότητα.
1: Έτσι, είναι και σύμβουλος πολιτικής. Ο κύριος Καλατζάκης, επενθυμίσουμε, είναι ο πρώην διοικητής υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης. Ο οποίος τώρα βέβαια έχει μετακομίσει στην Αθήνα. Έγραψε ένα άρθρο στο Liberal, στο liberal.gr, το οποίο μου κέντρισε το ενδιαφέρον και ήθελα αυτά που έγραψε το άρθρο να μας τα πει και προφορικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χαρακτήρισε αυτό το συμβασμό, δεν είναι, καταρχάς αυτό που είπε και είναι πολύ σωστό, δεν είναι δικαστική απόφαση. Δεν υπάρχει δηλαδή απόφαση που να λέει ότι ναι, η ΜΕΤΑ έχει δημιουργήσει
0: πλατφόρμες που είναι
1: εθιστικές για τα παιδιά και τους εφήβους.
0: Προς τα παιδιά,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Όμως, ο συμβασμός σημαίνει πέρα από τα κάτι δις που θα πληρώσει.
0: Αρκετά δις.
1: Ναι, 17 με 18 δις είναι. Και ο κ. Καλατζάκης είπε ότι αργότερα ίσως γίνουν και περισσότερα. Αυτό δεν ξέρουμε ακριβώς τους όρους του συμβασμού. Αυτό που είπε όμως είναι ότι τώρα η ΜΕΤΑ αναλαμβάνει την ευθύνη. Γι' αυτό τη χαρακτηρίζει και η ιστορική την απόφαση. Δηλαδή, μετατοπίζεται η ευθύνη στην ίδια τη ΜΕΤΑ.
0: Και από ό,τι διάβασα, Νίκο, θα γίνουν κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών, σωστά?
1: Ναι. Θα πρέπει να δημιουργήσει ένα τέτοιο μηχανισμό που να μην επιτρέπει όλα τα like, να λειτουργήσει με περιορισμό χρονικό, δηλαδή όταν δει ότι ξεπερνάνε τα 5-10 λεπτά τα παιδιά, θα πρέπει να τα διακόπτει.
0: Και διάβαζα μέχρι 2 ώρες νομίζω την ημέρα.
1: Έτσι, και μέχρι 2 ώρες την ημέρα.
0: Επιτρέπει.
1: Θα πρέπει να κάνει έλεγχο, πραγματικό έλεγχο σχετικά με την ηλικία, όπου εκεί θα επισέρχεται για το θέμα των γονέων. Θα θέλει την συνέλεση.
0: Γονική συνέλεση
1: για την ηλικία, ότι πράγματι είναι αληθής ηλικία που δηλώνει ο ανήλικος. Όλα αυτά λοιπόν τα μέτρα είναι μαζί με τα χρήματα, κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα βάλει τη ΜΕΤΑ σε πολλές σκέψεις και ίσως, όχι ίσως, το θεωρεί σίγουρο ο κύριος Καλατζάκης, ότι αυτό το παράδειγμα, να το πούμε έτσι, του συμβιβασμού αυτού και ό,τι κάνει η ΜΕΤΑ θα το ακολουθήσουν και άλλες πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok, έτσι, που είναι άλλης ιδιοκτησίας πλατφόρμες αυτές. Είπε επίσης ότι αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα με τον περιορισμό της ηλικίας είναι μάλλον πιο προχωρημένο από ό,τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή καλώς κάνουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάζουν τα όρια της στην ηλικία. Αυτά λοιπόν μαζί με αυτό που κάνουν τώρα από τη ΜΕΤΑ, την οποία έπρεπε να το είχαν κάνει προπολού, όπως είπε ο κύριος Καλατζάκης, νομίζω ότι ακόμα πιο πολύ ενισχυμένη εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα απέναντι, και θωρακισμένη αν θέλεις, απέναντι σε αυτές τις πλατφόρμες.
0: Μάλιστα. Και θα κλείσουμε λέγοντάς μας 2-3 λόγια για το τι είπατε με τον κύριο Μινά Μαυροϊδή, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης, σχετικά με την κοινωνική πολυδομή της Αγίας Εκατερίνης.
1: Ακριβώς, είναι ένα έργο το οποίο ήταν έργο ζωής για την πλατεία Αγίας Εκατερίνης. Από το 2015 ελήφθη η απόφαση, η πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Τώρα η συζήτηση με τον κύριο Μαυροϊδή, ο οποίος ήταν καταχαρούμενος βέβαια σήμερα, ήταν εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Δήμος Ηρακλείου έκανε γνωστό με σχετικό δελτίο τύπου ότι κατατέθηκε ο φάκελος του έργου στην Περιφέρεια Κρήτης για να ενταχθεί στο πρόγραμμα Περιφέρεια Κρήτης 2021-2027, να χρηματοδοτηθεί δηλαδή και να αρχίσει η κατασκευή του. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα μεγάλο βήμα και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η αρχή είναι το ίμιση του παντός, όπως λέει η λαϊκή παροιμία.
0: Και σε μια χώρα που όλα κινούνται σε ρυθμούς χελώνας, το ότι γίνεται μια αρχή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι στα σύν.
1: Έτσι, το έργο λοιπόν αυτό θα, καταρχάς είναι σε ένα οικόπεδο 2,5 τρεμάτων κοντά στον Ιερό Ναό της Αγίας Κατερίνης, στη συγκεκριά της Αγίας Κατερίνης. Είναι ένα οικόπεδο το οποίο παραχώρησε ο πρώην ΟΑΕΔ, η σημερινή ΔΥΠΑ δηλαδή, με χρυσιδάνιο στο Δήμο Ηρακλείου, και εκεί θα αναγερθεί το κτίριο του κοινωνικού αυτού πολυκέντρου, να το πούμε, γιατί μέσα θα
0: το
1: έχει,
0: το οποίο όντως δηλαδή θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Ναι.
1: Θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα, θα έχει μέσα κέντρο ημερέσιας φροντίδας ηλικιωμένων, θα έχει κέντρο και Κυφαπή. Θα έχει επίσης ξενώνα για θύματα
0: ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ναι, ενδοοικογενειακής βίας, είτε είναι παιδιά είτε είναι γυναίκες, αλλά θα έχει και θέατρους εκδηλώσεων. Θα είναι δηλαδή ένα κοινωνικοπολιτισμικό κέντρο, το οποίο όμως
0: ένα πολύ κέντρο, δηλαδή ένα ζωντανό κύτταρο, το οποίο σίγουρα θα δώσει έτσι την δυνατότητα στην περιοχή να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ακριβώς, ακόμα περισσότερο. Επίσης να πούμε ότι έξω θα υπάρχει ένα αμφιθέατρο, όπως είπε ο κύριος Μαυροειδής, και επίσης ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων, μια εκκλησία 50 τετραγωνικών. Και είπε επίσης ότι αυτό πρωτίστως φτιάχτηκε για τους κατοίκους της Αγίας Κατερίνης, αλλά δεν είναι μόνο για τις Αγίες Κατερίνης. Παραδείγματος χάρη, εκεί θα στεγαστεί και το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Mm-hmm. Είναι, επεκτείνεται και σε άλλες, για όλο το Ηράκλειο, εν πάση περιπτώσει. Πρωτίστως για τους κατοίκους, αλλά εφόσον υπάρχει τρόπος και θέση για κάποιον να πάει εκεί και
0: να βοηθηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι πόρτες θα είναι πάντα ανοιχτές.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν θα αφορά όλο αυτό μονάχα τους κατοίκους της περιοχής.
1: Ναι, όντως είναι πράγματι ένα μεγάλο κοινωνικοπολιτιστικό έργο αυτό το οποίο γίνεται εκεί στην Αγία Κατερίνη με αυτό το κτίριο.
0: Πολύ ωραία, ευχάριστα, πολύ ευχάριστα αυτά που μας είπες. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.

Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία εμένα μου προκαλεί ιδιαίτερη αισιοδοξία και αφορά σε επαναστατικό φάρμακο το οποίο λέει εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε επαναστατικό φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος. Σχεδόν διπλασιάζει το χρόνο επιβίωσης. Με αυτήν λοιπόν την είδηση, η οποία μας έρχεται από το χώρο της υγείας, θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, FDA, ενέκρινε μια νέα θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος, η οποία στις κλινικές δοκιμές σχεδόν διπλασίασε, λέει, το χρόνο συνολικής επιβίωσης των ασθενών. Πρόκειται για το φάρμακο Daraxonrasib, το οποίο κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Rasonc. Σε κλινική δοκιμή τελικού σταδίου, στην οποία συμμετείχαν 500 ασθενείς, όσοι έλαβαν το φάρμακο σε μορφή χαπιού μία φορά την ημέρα, είχαν διάμεση συνολική επιβίωση 13,2 μήνες σε σύγκριση με 6,7 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία. Ο FDA χαρακτήρισε το φάρμακο αποφασιστική σημασία σε επιλογή για ασθενείς που αντιμετωπίζουν έναν εξαιρετικά δύσκολο στη θεραπεία καρκίνο. Το Daraxonrasib δρά αναστέλλοντας την πρωτεΐνη RAS, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. Το φάρμακο στοχεύει πολλαπλές μορφές της RAS και έχει σχεδιαστεί για να αναστέλλει τα σήματα που προάγουν την ανάπτυξη του όγκου. Περίπου 67.000 άνθρωποι διαγνώσκονται κάθε χρόνο με καρκίνο του παγκρέατος στη ΣΥΠΑ. Περίπου το 90-95% αυτών των περιστατικών αφορά αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, την πιο συχνή μορφή καρκίνου του συγκεκριμένου οργάνου. Ο καρκίνος του παγκρέατος συχνά εντοπίζεται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ η νόσος μπορεί να εξελίσσεται επιθετικά και οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές παραμένουν περιορισμένες. Αυτό συμβάλλει στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό θνησιμότητας που συνδέεται με την νόσο. Το 2025 ο FDA είχε χαρακτηρίσει το Daraxonrasib ως breakthrough therapy, έναν χαρακτηρισμό που αποδίδεται σε φάρμακα για σοβαρές παθήσεις όταν τα αρχικά κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές. Ο FDA ενέκρινε τελικά το φάρμακο περίπου 6,5 μήνες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία στο πλαίσιο μιας ταχύτερης διαδικασίας αξιολόγησης. Η μελέτη Ράσολου 302 ήταν μια τυχεοποιημένη ανοιχτή πολυκεντρική κλινική δοκιμή, στην οποία συμμετείχαν 500 ενήλικες με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, το οποίο η νόσος είχε εξελιχθεί μετά από μια προηγούμενη γραμμή συστημικής θεραπείας. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία έλαβε Daraxonrasib και η άλλη χημειοθεραπεία σύμφωνα με την επιλογή του θεράποντος γιατρού. Εκτός από τη συνολική επιβίωση, το φάρμακο βελτίωσε σημαντικά και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου. Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη ήταν 7,2 μήνες για όσους έλαβαν Daraxonrasib, έναντι 3,6 μηνών για όσους έλαβαν τη χημειοθεραπεία. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν περιλάμβαναν εξάνθημα, διάρρεια, ναυτία, κόπωση και εμετό. Ο FDA επισημαίνει επίσης κινδύνους που σχετίζονται με δερματολογική βλάβη, στοματίτιδα και άλλες διαταραχές της στοματικής κοιλότητας, γαστρεντερική διάτρηση, διάμεση πνευμονοπάθεια ή πνευμονίτιδα, καθώς και εμβριοτοξικότητα. Στην αμελέτη, σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίστηκαν στο 44% των ασθενών που έλαβαν Daraxonrasib, έναντι 57,5% εκείνων που υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία. Η συνιστόμενη δόση είναι 300 μιλιγκράμμα από το στόμα μία φορά την ημέρα μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή την εμφάνιση μη αποδεκτής τοξικότητας. Ο πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ της Αμερικής, Ben Sass, ο οποίος ανακοίνωσε το Δεκέμβριο ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο του παγκρέατος σταδίου 4, συμμετέχει σε κλινική δοκιμή του φαρμάκου. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η θεραπεία βοήθησε να συρρυκνωθούν οι όγκοι του. Μακάρι, πραγματικά μακάρι, μακάρι να λειτουργήσει όλο αυτό. Φτάνουμε κάπου εδώ στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Περισσότερα από εμάς την επόμενη Τετάρτη, θα λείψουμε Δευτέρα και Τρίτη, θα πάρουμε έτσι δύο ημερούλες άδεια.
Οπότε θα τα πούμε, όπως είπα και πάλι, από την Τετάρτη πρώτα ο Θεός. Εσείς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευή, σε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε καλά. Γεια χαρά.

28 Αυγούστου. Σε αυτή την τελευταία εβδομάδα για αυτό το μήνα. Άντε κάτι υπόλοιπα. Δευτέρα, τελευταία ημέρα, 31η. Ουσιαστικά είναι η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου για να μπούμε από την επόμενη εβδομάδα, ημερολογιακά τουλάχιστον, στο φθινόπωρο. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κώστας. Έριξε 5 μπαλάκια, 3 εντός, 2 εκτός. Και τώρα βρίσκεται στο ευρωπαϊκό σαλόνι περιμένοντας το μπαλάκι της κληροτίδας. Και ναι, είναι γεγονός από χθες ο Όφι στα ευρωπαϊκά σαλόνια με κάποιες από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ιγυρίας

και να γίνει, ό,τι και να συμβεί μετά το χθεσινό αποτέλεσμα, το 2-0 που ήρθε να προσταθεί στο 3-0 στο Παγκρίτιο στάδιο, ο Όφη θα αγωνιστεί σε 8 συνολικά ευρωπαϊκά παιχνίδια από τις 16 ή 17 Σεπτεμβρίου έως και τις 28 Ιανουαρίου. Και βλέπουμε, γιατί όχι, βλέπουμε. Δηλαδή, ή θα είναι χειμερινή καθαρά η παρουσία του Όφη στην Ευρώπη, ή μπορεί να γίνει και με ανοιξιάτικα ρούχα. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τη φάση των 16, των 8 και πάει λέγοντας. Ξέρω, πολύ μεγάλα όνειρα, αλλά και όλο αυτό που συμβαίνει, όνειρο ήταν μέχρι πριν από κάποιους μήνες. Και προσέξτε, όχι πολλούς μήνες. Το λέγαμε εδώ και με την πρώτη επικράτηση του 3-0. Μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο. Μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο. Ακόμη στα μάτια μας ξεδιπλώνει τα τεράστια πανό από δοκιμασίας σε διοίκηση και παίκτες. Τον περασμένο Δεκέμβριο. Δηλαδή πριν από 8-9 μήνες. Βαριά. Έτσι είναι, η μπάλα γυρίζει, τα πράγματα αλλάζουν. Προφανώς και δεν αλλάζουν τυχαία. Μπορεί να χρειάζεται λίγο τύχη, αλλά σίγουρα δεν είναι η τύχη εκείνη που θα καθορίσει τα πράγματα. Σε λίγα λεπτά θα ξέρουμε τους αντιπάλους του Όφη. Ανάμεσα στις 35 υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες έχουν χωριστεί σε 4 γκρουπ δυναμικότητας των 9. Έτσι λοιπόν κάθε ομάδα, δηλαδή και ο Όφη, θα κληρωθεί απέναντι σε 2 αντιπάλους από κάθε ένα από τα 4 αυτά γκρουπ, συμπεριλαμβανομένου και του γκρουπ στο οποίο συμμετέχει η συγκεκριμένη ομάδα. Από κάθε γκρουπ δυναμικότητας θα προκύψει ένας αντίπαλος εντός και ένας εκτός έδρας. Και αυτό σημαίνει ότι ο Όφη θα αντιμετωπίσει από 8 διαφορετικές ομάδες στην φάση αυτή, δίνοντας 8 παιχνίδια, 4 εντός και 4 εκτός έδρας. Στο Europa League, να θυμίσουμε ότι υπάρχει και δεύτερη ελληνική ομάδα, είναι ο Ολυμπιακός, αλλά δεν μπορεί σε αυτή τη φάση ο Όφη να βρεθεί αντιμέτωπος, ή ο Ολυμπιακός αντίστοιχα, όπως θέλει να διαβάσει κανείς, αντιμέτωπος με ελληνική ομάδα.

πέρα από το ότι γράφει ιστορία, πέρα από το ότι όντως εκπλήσει και καταπλήσει όχι μόνο τους φιλάθλους του Όφη, αυτό νομίζω ότι το έχει πλέον κατακτήσει από τον περασμένο Μάιο για τα καλά, κυρίως όμως ο Όφη αλλάζει πίστα και οικονομικά. Που ξέρετε ότι το ένα τροφοδοτεί το άλλο, διότι αν δεν υπάρχει η οικονομική δύναμη, το αντιλαμβάνεστε ότι στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι καθαρά οικονομικά μεγέθη, είτε μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές ως συμβόλαια, είτε μιλάμε ευρύτερα για τη λειτουργία μιας ομάδας επίπεδου Ευρώπης.

Διότι μπορεί να ανακοίνωσε ο Μιχάλης Μπούσης πριν 200.000 ευρώ στους παίκτες για την είσοδό τους στους ομίλους του Europa League. Μετά το χθεσινό αποκλεισμό της ΤΣΕΚΑ. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι την ίδια ώρα θα εισρεύσουν στα ταμεία κατελάχιστο, στα ταμεία του Όφη, πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ.

Που ανεξάρτητα από την τύχη που θα έχει ο Όφης στους ομίλους, όποια και αν είναι αυτή, ανάλογα βέβαια και με τις νίκες ή ισοπαλίες που μπορεί να κατακτήσει, ανεβαίνει και στο ranking, το ευρωπαϊκό ranking. Και αυτό σχετίζεται με την παρουσία του Όφη, την ενδεχόμενη παρουσία του Όφη, τις επόμενες χρονιές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Όφη με τη χθεσινή του νίκη κατάφερε να εξασφαλίσει με το καλημέρα 4,3 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το πριν συμμετοχής στις φάσεις των ομίλων. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα εξελίσσονται διαβαθμισμένα ανάλογα με την κατάταξη, ανάλογα με την...

τα γκρουπ δυναμικότητα είναι. Για να δούμε και. Ανάμεσα σε ποιους βρίσκεται όφη. Το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα: Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Ιουβέντους, Μίλαν, Λιόν, Αλκμαρ, Ολυμπιακός, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Μαρσέι. Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα: Φερεντσβάρος, Βικτόρια Πλένς, Ούνιον, Ζεν, Σιλουάζ, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σάλτσμπουργκ, Σέλτικ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν και Άντερλεκτ. Τρίτο γκρουπ δυναμικότητα: Στουρμγκρατς, Λεχ Πόσναν, Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνμουθ, Σάντερλαντ, Τσέλιε, Γιαγγελόνια, Ομόνια και Θέλτα. Και ο Όφη βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα: Χόφενχάιμ, Μπενσίκτας, Τορέντς, Χάπουελ Μπερσεβά, Ναϊμέγγεν, Όφη, Λίλεστρομ, Λεύσκη Σόφιας και Αραράτ Αρμενίας.

Προς το παρόν πάμε στον κυρίαρχο αντίπαλο της Ελλάδας. Μαθαίνουμε, λέει, ότι προχώρησε σε νέα πρόκληση σήμερα το πρωί η Τουρκία με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να παραβιάζει το FRI Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και να κινείται σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης στα όρια της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου. Και μας ενημέρωσε λοιπόν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι η αντίδραση της πολεμικής αεροπορίας ήταν άμεση, με ζεύγος ελληνικών αεροσκαφών F-16 να απογειώνεται προκειμένου να αναγνωρίσει και να αναχαιτήσει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, το μη επανδρωμένο, με συγχωρείτε, αεροσκάφος από την Τουρκία. Και εδώ τίθεται ένα πολύ πολύ απλό ερώτημα. Δεν σηκώθηκαν τα F-16, τα ελληνικά F-16, για να πλησιάσουν το υπτάμενο αντικείμενο και να διαπιστώσουν ότι είναι μη επανδρωμένο. Γνώριζαν από την απογείωσή τους ότι υπάρχει απειλή από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αφού ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή την παραδοχή, θα πάμε στο επόμενο. Επιβεβαιώνεται ότι έφτασε αυτό το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, τουρκικό αεροσκάφος, μέχρι το αεροδρόμιο, παρακαλώ, μέχρι το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την πολιτική αεροπορία, για τις πτήσεις, τακτικές και υπόλοιπες. Και συνέχισε και μετά τη βόλτα του. Έκανε βόλτα και πάνω από τη Θάσο και πάνω από τη Σαμοθράκη. Η ερώτηση λοιπόν είναι μία και απλή. Εντάξει, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι δεν το καταρρύπτεις τώρα πάνω από το αεροδρόμιο σε κατοικημένη περιοχή, ξέρω εγώ και τα λοιπά, συμβεί και κάτι. Αλλά όταν επιβεβαιώνεται ότι έκανε και σουλάτσα στη Θάσο και στη Σαμοθράκη, άρα το UAV πέρασε πάνω από θαλάσσια περιοχή, άρα έχεις τη δυνατότητα να το καταρρύψεις, επαναλαμβάνω, αφού είναι μη επανδρωμένο, γιατί δεν το κάνεις? Εκτός και αν θα πρέπει να αποδεχθούμε με τη βιομηχανία των drones που έχει αναπτύξει η Τουρκία ότι κάθε τρεις και λίγο πλέον θα μας σηκώνουν τα F-16 με ό,τι αυτό σημαίνει σε οικονομικό κόστος για τη χώρα, μία πτήση F-16, μία απογείωση μάλλον, δεν είναι τζαμπά, κοστίζει αρκετές χιλιάδες ευρώ. Αλλά προσπερνώντας το οικονομικό αντίκτυπο, για ποιο λόγο να φθύρονται και να τίθεται σε επικινδυνότητα και μάλιστα έχοντας απέναντι έναν εχθρό ο οποίος δεν υπάρχει, δηλαδή με την έννοια ότι δεν υπάρχει ως άνθρωπος, ως οντότητα, να τίθεται σε επικινδυνότητα οι Έλληνες πιλότοι? Και γιατί δεν στέλνεις από τώρα ένα ξεκάθαρο μήνυμα, το προφανώς επαναλαμβάνω, αν ήταν επανδρωμένο το αεροσκάφος όπως έχει γίνει με επανδρωμένα αεροσκάφη από την Τουρκία που κατά το παρελθόν έχουν παραβιάσει πολλάκις τον ελληνικό εναέριο.

χώρο εκεί τίθενται δεύτερα και τρίτα ζητήματα ως προς την αναχέτηση. Στο μη επανδρομένο αεροσκάφος δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Κανένα μα κανένα ζήτημα. Γιατί δεν επιλέγεις να σφίξεις τα γάλατα από τώρα? Λέμε απλά, λαϊκά.

όταν μαθαίνουμε από την εφημερίδα Καθημερινή, παρακαλώ, από το ρεπορτάζ της, ότι η γαλλική εταιρεία για την οποία πανηγυρίσαμε, η οποία πλέον ενεπλάκει, θετικά το λέμε, τον όρο της εμπλοκής, στην υπόθεση πόντισης του καλωδίου στη μεγάλη αυτή επένδυση σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας μέσω Κρήτης, και πανηγυρίζαμε διότι ο γαλλικός παράγοντας στηρίζει τη χώρα εμπράκτος και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και είναι μια εγγύηση, λες και εμείς χρειαζόμασταν εγγυήσεις για το να κάνουμε ένα έργο σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Μαθαίνουμε λοιπόν από την εφημερίδα Καθημερινή το εξής, το οποίο έχει περάσει έτσι, δεν μας συμβαίνει τίποτα, ότι η γαλλική εταιρεία για την οποία εμείς πανηγυρίζαμε πρόκειται πολύ σύντομα να απευθυνθεί στους Τούρκους για να τους ενημερώσει για τις εργασίες που θα κάνει πού, σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Δηλαδή εσύ ρίχνεις μπετά στο οικόπεδό σου και θα πρέπει να ενημερώσεις, στο δικό σου οικόπεδο, θα πρέπει να ενημερώσεις και να δώσεις εξηγήσεις για το τι θα κάνεις στο γείτονα απέναντι, στο γείτονα παραπέρα, και πάει λέγοντας.

Έχουμε ξεκινήσει ρεπορτάζ με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για το τι πραγματικά επιδιώκει. Τη Δευτέρα θα έχουμε μια συνολική εικόνα. Συνολική εικόνα για το αν το καλώδιο και ο ρόλος της Meridiam, της γαλλικής εταιρείας, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μια τουρκική παγίδα. Και πώς μια αθώα κατά τα άλλα ενημέρωση στο πλαίσιο καλής γειτονίας που λέμε, ναι, κάπως έτσι, ακόμη και έτσι ας το αποδεχτούμε, μπορεί να μετατραπεί σε αναγνώριση του ρόλου της Τουρκίας στο Αιγαίο. Αλλά θα έχουμε περισσότερα να λέμε για αυτό το θέμα από Δευτέρα, όταν θα έχουμε συμπληρώσει τα κομμάτια του παζλ για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Προς το παρόν λοιπόν θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσταση και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στην ΕΣΜΕΣ, ο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Έχουμε λοιπόν το αποτέλεσμα της κλήρωσης για τους αντιπάλους του Όφη. Κόντρα σε δύο γερμανικές ομάδες Όφη που θα τις υποδεχθεί στο Ηράκλειο, ενώ ταξιδεύει σε Πορτογαλία, Γαλλία, Ισραήλ και Αυστρία. Η κληροτίδα έκανε το χατήρι στον Όφη που απέφυγε τα μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με εξαίρεση φυσικά την Μπενφίκα. Έχουμε και λέμε λοιπόν, εντός στο Παγκρίτιο στάδιο, ο Όφη θα αντιμετωπίσει τις Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Lech Poznan και Anderlecht. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα, τη Ρεν, τη Χαποέλ Μπερσεβά και τη Στουρμ Γκρατζ. Δεν το λες εύκολο, δεν το λες όμως και δύσκολο όμιλο.

0: πρώτο παιχνίδι για τον Όφη θα είναι στις 16 ή 17 Σεπτεμβρίου. Αυτά και με την κλήρωση για τον Όφη που περιμέναμε έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβάνεστε. Και αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Και από τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο πάμε στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος βρίσκεται ξανά σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή. Από τη μία το μεγάλο και ακόμη ανοιχτό ζήτημα των αγροτικών ενισχύσεων. Οι καταγγελίες για ανύπαρκτα ζώα και βοσκοτόπια, οι έλεγχοι που ζητούνται αλλά δεν γίνονται, και από την άλλη χιλιάδες πραγματικοί παραγωγοί που εξακολουθούν να περιμένουν χρήματα από το ΟΣΔΕ του 2025, την ώρα που το ΟΣΔΕ του 2026 ήδη καταγράφει σημαντικές καθυστερήσεις και βρισκόμαστε πλέον στο Σεπτέμβριο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ανοίγει και η συζήτηση για την επόμενη κοινή αγροτική πολιτική, την ΚΑΠ δηλαδή της περίοδου 2028-2034. Μόνο που πριν ακόμη συζητηθεί επί της ουσίας το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, έχει ξεσπάσει μια έντονη θεσμική αντιπαράθεση για το πού επέλεξε η κυβέρνηση να κάνει αυτή τη συζήτηση. Επιλέγοντας στις 4 Σεπτεμβρίου να ανοίξει τη συζήτηση στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης και μάλιστα με κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού, αντί για ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Αν αντιληφθεί κανείς ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το ιστορικό τμήμα γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπου όλο τυχαίο σε λίγους μήνες το 2027 συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας, αντιλαμβάνεσαι ότι, ρε παιδί μου, ήταν τουλάχιστον, το πούμε κομψά, άστοχη αυτή η επιλογή. Για όλα αυτά και όχι μόνο, και για όσα έθεσε χθες απευθείας τον Πρωθυπουργό, από τις αγροτικές επιδοτήσεις και τους ελέγχους στην κοινοτροφία μέχρι το νερό, την κλιματική κρίση και την υποστελέχωση των γεωτεχνικών υπηρεσιών, θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο του παρατήματος Κεντρικής Μακεδονίας, του ΓΕΟΤΕ, τον κύριο Θανάση Σαρόπουλο. Κύριε Σαρόπουλο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και καταρχήν να πούμε τις καλύτερες ευχές μας στον Όφη για καλή επιτυχία. Μας έχει όλους τους Έλληνες της Ελλάδος εκπλήξει ευχάριστα και το χαιρόμαστε.
0: Και εμείς διπλά.
1: Ευχόμαστε από την καρδιά μας να περάσει και να φτάσει μέχρι να το πάρει κιόλα.
0: Ο Πάοκ μας τα χάλασε. Το λέω γιατί είστε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Πάοκ μας τα χάλασε λίγο, αλλά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, κύριε Σαρόπουλε, συναντηθήκατε χθες με τον Πρωθυπουργό και του θέσατε μια σειρά σοβαρών ζητημάτων. Φύγατε από τη συνάντηση με κάποια συγκεκριμένη δέσμευση ή ουσιαστικά χωρίς απαντήσεις?
1: Χωρίς καμία απάντηση φυσικά, όπως και περίμενα. Εγώ δεν περίμενα μάλιστα να μπορέσω να πω όσα είπα. Ευτυχώς τα είπα, ακούστηκαν τα μπροστά και ο κ. Μαργαρίτης Χινάς. Οπότε, τουλάχιστον να είμαι σίγουρος και να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, αν μη τι άλλο. Τώρα, σε ελπίζω ότι σου προβληματιστώ και βελτιώσω κάποια πράγματα. Είναι όντως όλα ανάποδα και στραβάλα με το που το γίνεται αυτή τη στιγμή. Τι να πω, δηλαδή. Ο απόπειρα το πιάσει, το κακό σε χειρότερο πηγαίνει.
0: Να τα δούμε ένα-ένα. Χρησιμοποίησατε μια εξαιρετικά βαριά διατύπωση ότι η διασπάθηση των οικονομικών ενισχύσεων συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι και σήμερα. Και παρά το γεγονός ότι είχαμε την εικόνα ότι με το νέο σύστημα, με τη συγχώνευση του ΟΠΚΠΕ στην ΑΔΕ, όλα αυτά. Παρακαλώ, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Με τη δηλώση κυβέρνηση. Με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ που ζήτησε εξαιρετική επιτροπή της Βουλής, αποδείχνει ότι για τον προηγούμενο χρόνο, το 2025, που ήταν πληρωμές από το Δεκέμβριο του 2025 μέχρι το Φεβρουάριο του 2026, άρα στη νέα εποχή μετά το γνωστές διώξεις και, και τα έγγραφα της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, πληρώθηκαν κανονικά. Για να καταλάβετε τι είπα, ζήτησα να καταργηθεί η εφεύρεση εξίσωση της σκίας Τσιάρα Παπασταύρου που δημοσιεύθηκε 26 Νοεμβρίου του 2025 για την κατέστη τεχνική λύση, γιατί με τα στοιχεία της ΑΔΕ ουσιαστικά, όσοι δεν παράγουν γάλα ή κρέας, αλλά δεν παράγουν τίποτα ουσιαστικά, τους έδινε δυνατότητα αυτή η εξίσωση να υπολογιστούν ότι έχουν ζώα και μόνο δηλώνοντας την επιδότηση που έπαιρναν παλιά, η οποία φυσικά πιθανότατα δεν έπαιρναν ανέτεια, και μιλάμε για 29.000 εκμεταλλεύσεις όλη την Ελλάδα, 13.000 στην Κρήτη.
0: Δηλαδή, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά. Αυτή η διάταξη, αυτό το άρθρο, τη σκία.
1: Αυτό το άνεσαι καταλόδες.
0: Ουσιαστικά, επαναλαμβάνει ακριβώς το ίδιο μοτίβο που υποτίθεται ότι θέλαμε να επιλύσουμε.
1: Μα αυτό είναι το φοβερό, το τρελό, το ανισόρροπο. Και λέω, σας παρακαλώ, επειδή θα πάμε στη νέα πληρωμή, αν και όταν πάμε, γιατί θα συζητήσουμε σε λίγο αυτά, το 26, και είπα δύο πράγματα, είπα και για τους βόλους. Προσέξτε, του λέω πρώτον, θα πάμε ξανά στην πληρωμή. Λοιπόν, τι λέω να πάμε με αυτήν την εξίσωση, λέω. βάλτε τον όρο ότι όσοι δεν παράγουν γάλα ή κρέας θα γίνει υποχρεωτικά επιτόπιος έλεγχος. Και πιστέψτε με, δεν θα γίνουν 29.000 έλεγχοι. Οι περισσότεροι
0: θα αρνηθούν
1: τον έλεγχο για να έχουν απλώς μια επίπτωση το ότι δεν θα πάρουν τα λεφτά. Αλλά και αυτό είναι σημαντικό λόγο για τη χώρα. Δεν με νοιάζει ούτε τι θα γίνει στο παρελθόν, τίποτα άλλο. Έχουμε, λέω, ένα σωρό ανθρώπους στην Ελλάδα με την ευλογιά, με την δύναμη με τον πυρετό, που οδύρονται και κλαίνε, έχουν κλεισμένα συνέχεια τα ζώα του.
0: Ήταν συγκλονιστικές, συγγνώμη σας διακόπτω, συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των παραγωγών χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Πέθαναν άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη, Κώστα. Δύο πέθαναν από στεναχώρια τους. Ο ένας έλεγε κιόλας ένα πίτα στο ζώο και μονολογούσε για τα ζώα που θα τους φάξει το κράτος και έπεσε κάτω. Ανακοπή έμφραγμα, δεν θυμάμαι. Και πέθανε. Άλλοι αυτοκτόνησαν. Η κατάσταση είναι τραγική. Και σε αυτούς τους ανθρώπους στερούνται τα λεφτά, γιατί όλοι αυτοί ήταν να μειώνουν την επιδοτήση τους, επειδή κάποιοι βρήκαν τη φάμπρικα και πέρανε επιδοτήσεις χωρίς να έχουν ζώα. Σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, άρα λέω, δεν μπορεί να στέγεσαι αυτή η εξίωση. Δεν είναι δυνατόν, δεν συμπαραστέγεσαι σε αυτούς τους ανθρώπους, αν μη τι άλλο, λέω, στους πραγματικούς κτηνοτρόφους. Λοιπόν, το είπα εγώ. Ας κάνει να το φωτίσει ο Θεός. Αν θέλει να το φωτίσει ο Θεός. Λοιπόν, εύχομαι να το φωτίσει. Και από εκεί και στα του εξηγήσω ότι και οι βόλοι που θα μπουν το 27, γιατί το ΕΜΝΑ θα μπουν σε ελάχιστες μονάδες, το 5% δεν θα είναι. Λοιπόν, και οι βόλοι από μόνοι τους, λέω, δεν σημαίνει τίποτα, γιατί βγαίνει παρεξήγηση από τον κύριο Υπουργό Κυριακού Σχοινά. Ότι τελείως μπήκαν οι βόλοι. Μα δεν μπήκαν οι βόλοι, αν δεν έλεγε οι βόλοι. Προσέξτε, παλιά, επειδή εγώ είμαι από τη δεκαετία του 1999 διορισμένος. Λοιπόν, μέσω ΕΣΕΠ. Πηγαίναμε, κάναμε έλεγχο και επειδή μας ήταν τα ίδια ζώα, παντού σε όλη την Ελλάδα νομίζω ότι γινόταν τέτοια, τα βάφαμε με σπρέι. Μετά μπήκαν τα ενότια, αλλά και αυτά βγαίνανε, δεν μένανε, τα αλλάζανε. Λοιπόν, άρα είναι καλύτερο να μπουν οι βόλοι. Ναι, αλλά για να γίνει ο έλεγχος, ο βόλος είναι ένα τεχνολογικό βοήθημα για να ενισχύσει, να εξοπιστεί το επιτόπιο ελέγχου. Το να σου πει ο άλλος ότι ενεργοποίησα μέσω ενός σκάνερ έναν βόλο και μπήκε στο σύστημα το online της ΑΔΕ. Άμα οι βόλοι είναι σε μια τσάντα και δεν είναι στα ζώα.
0: Άρα μας λέτε, κύριε Σαρόπουλο, ότι υπάρχει κίνδυνος να επενδύσουμε σε μια τεχνολογική λύση χωρίς να λύσουμε το βασικό πρόβλημα της φυσικής υπαλήθευσης.
1: Το βασικό πρόβλημα είναι να γίνονται έλεγχοι. Mm-hmm. Διότι σας λέω ότι μπορεί να είναι σε μια τσάντα και μάλιστα να μπουν και την παραμονή του ελέγχου σε ζώα. Αν γίνουν λίγοι έλεγχοι, όπως κάνουν σποραδικά, θα μπουν και ζώα με βόλους. Αν θα έχουμε την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή, αν θέλουν, τα ξέρουμε. Ή θα βρεθούν οι κτηνοί επειδή βάζει ποινές και βάζει δυο σημεία τους. Πολύ καλά. Δεν θα βρεθούν και κάποιοι επιτίδιοι. Σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν επιτίδιοι. Δεν είναι λύση αυτό. Το εξήγησα ότι αν δεν κάνουν ελέγχου. Και μάλιστα σε αυτούς που δεν παράγουν. Γιατί εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δεν παράγεις τίποτα.
0: Κύριε Σαρόπουλε, αναφερθήκατε.
1: Δεν παράγεις γάλα. Παιδιά, αυτό θέλει έλεγχο. Σε οποιαδήποτε κοινή χώρα του κόσμου, η κοινή λογική αυτό λέει.
0: Αναφερθήκατε. Μόνο στην Κρήτη, ότι υπάρχουν περίπου 13.000 κτηνοτροφικές μονάδες και εκτιμήσατε ότι.
1: Δεν παράγουν γάλα και κρέας. Και δόθηκαν στις 8.275 από αυτές, αυτές τις χέρες δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η ΑΔΕ του κ. Πιτσιλή. Και δόθηκαν στις 8.275 βοσκοτόπια και επιδόθηκαν επιδοτήσεις. Και συνολικά μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου, γιατί δεν ξέρω μετά τι έγινε, στις 4 Φεβρουαρίου είπε η ΑΔΕ στην Βουλή, γιατί η Βουλή τα ζήτησε στοιχεία αυτά, η Συστική Επιτροπή της Βουλής που υπήρχε μέχρι εκείνη την ημερομηνία κατά σύμπτωση. Λοιπόν, τους είπε ότι στην Κρήτη από τα 19.000 τόσα που πληρώθηκαν αφημοί επιδοτήσεις βοσκοτόπων το 24, το 25 πληρώθηκαν τα 18.000, κάτι μια απειροδάκητη δηλαδή μείωση. Και από τα 18.000 αφημοί που πληρώθηκαν στην Κρήτη, τα 10.000 είχαν παραδώσει η γάλα ή κρέας και τα 8.000 δεν είχαν παραδώσει τίποτα. Και πληρώθηκαν με την εξίσωση ευθύνα. Όπως αντίστοιχος αριθμός, σχεδόν ή ίσως και τις τιμές ήταν περίπου και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ελεγχθούν τώρα, δεν τρελαθούν, αλλιώς δεν τελειώνει το σκάνδαλο. Δεν τελειώνει αλλιώς. Σας το είπα, εγώ ήσχε τη συντήρησή μου, τους είπα και με τους βόλους ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι βόλοι θέλουν έλεγχο, δεν φτάνουν μόνο οι βόλοι, θέλουν έλεγχο.
0: Κύριε Σαρόπουλε, επειδή είστε έμπειρος τώρα και είχατε και συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, πού καταλήγεται το συμπέρασμα? Καταλήγεται στο ότι δεν αντιλαμβάνονται αυτά που εσείς περιγράφετε, δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν διάθεση, συγγνώμη, ή δεν έχουν πραγματικά διάθεση να λύσουν το θέμα, γιατί πρέπει να συγκρουστούν?
1: Όχι να θέλουν ή διστάζουν. Εγώ ένα από τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να σου αποδείξω, δεν υπήρχε κάμερα εκείνη τη στιγμή, αλλά την ώρα που του έλεγα ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν θα γίνουν και 30.000 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, θα γίνουν πολύ λιγότεροι γιατί δεν θα πάνε στον έλεγχο. Και δεν θα πάνε στον έλεγχο γιατί είναι πολύ απλό. Οι άνες ελέγχουν πολύ λιγότερες συνέπειες από το να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν τα ζώα και να αποδείξει ότι έκανες απάντηση βάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Αυτό. Όταν επικοινωνούν λοιπόν τον κύριο Πρωθυπουργό, με κοινούσα μάτια και έκανε ναι με τα μάτια. Δηλαδή, ναι, έτσι είναι, όπως τα λες. Δηλαδή, καταλαβαίνει και ο ίδιος. Απλώς είναι δύσκολες αποφάσεις, δύσκολες καταστάσεις, αλλά που πρέπει κάποτε να αντιμετωπιστούν γιατί είναι όλη η κατάσταση δύσκολη και στην κτηνοτροφία, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα αντικείμενα. Και φυσικά το είπα το εξής. Και αφήστε το κομμάτι που δεν το πιάνετε. Μην ταλαιπωρείτε και τους υπόλοιπους γεωργούς που μείναν 150.000 αφημία πλήρωτα ακόμα, το 1/4 σχεδόν διαστήματων
0: από αυτό. Από τους 570 έχουν μείνει 150.000
1: απλήρωτοι. 158.000 απλήρωτοι. Λοιπόν, και μάλιστα δεν είναι δυνατόν για κάποια καρδελάκια που πήραν από έναν γεωπόνο που φταίει γεωπόνος. Και στον λέω εγώ είμαι γεωπόνος. Κατηγορώ τον συνάδελφό μου που δεν έκανε καλά τη δουλειά του και έδωσε μία έγκυρα καρτελάκια. Και αγόρασε ο άνθρωπος ο άλλος 200 ευρώ και 500 ευρώ καρτελάκια πιστοποιημένου σπόρου και δεν του δίνουν 20.000 ευρώ.
0: Για να καταλήξω στο εξής παράδοξο. Για να καταλήξω στο εξής
1: παράδοξο. Ο αγρότης.
0: Για να καταλήξω στο εξής παράδοξο να παίρνουν. Να περνούν από το σύστημα ανύπαρκτα ζώα, αλλά να μπλοκάρονται πραγματικοί αγρότες για τυπικές ή τεχνικές αστοχίες.
1: Που δεν θέλετε κάτι, που δεν θέλετε κάτι. Ή για την τηλεπισκόπηση. Γιατί η εικόνα της τηλεπισκόπησης όταν πέρασε, τότε δεν δείχνει την πραγματική εικόνα και δεν ήξεραν οι άνθρωποι να βγάλουν τις φωτογραφίες, γιατί τους ήταν τηλεπισκόπηση μετά από ένα και δύο χρόνια. Mm-hmm. Λέω, μα ναι, είναι δυνατόν. Ήταν αυτό που το λέω συνέχεια. Δηλύσουμε τον κόνο με την καταπίνη με την κάμιλο, κάντε κάτι να τελειώσει αυτή η κατάσταση μαρτυρική. Και λέω και το, για τα σύμπτωση. Λίγο πριν από μένα ήταν ο πρόεδρος της κοινοπραξίας τώρα, της Ένωσης Αγροτικών Συνδυασμών Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσίχητας. Ο οποίος του είπε, το εξής, του το μεταφέρω και το είπε δημόσια και φυσικά. Του λέει, εμείς έχουμε 10.000 πελάτες για να καταθέσουμε ως ΚΙΒ η Ένωση της. Σας πληροφορώ, λέει, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει χειροστικοποιηθεί ούτε μία. Και μάλιστα και αναγκάστηκε ο κ. Φετιδάκης να παρέμβει για να πει ότι χθες έγινε και να τον ενημερώσουμε και τους ακροατές εκεί στην Κρήτη, ότι χθες έγινε η συνάντηση τεχνική της ΑΔΕ, δηλαδή στην Τετάρτη, όχι χθες Πέμπτη, χθες ή προχθές, Τετάρτη 26 του μήνους, έγινε συνάντηση μεταξύ ΕΦΕΑΣ, ΓΕΟΤΕ και να λύσουν προβλήματα. Όντως έβγαλε και το ΓΕΟΤΕ μια ανακοίνωση, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Τα έχουν πει και έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί ο Γιάννης Μελετών της Κρήτης. Τα λένε τα πράγματα με το όνομά τους, τους διαβάζω και τους χαίρομαι. Χαίρομαι δηλαδή ότι οι άνθρωποι ξένοι τους γίνεται και λένε το σωστό, αλλά δυστυχώς τι να χαρούμε, όλοι είμαστε σε μια κατάσταση τρέλας. Λοιπόν, και μπήκανε το μόνο ευχάριστο, δηλαδή συζητήσανε και για τα χειρόγραφα δικαστήρια και για τα ΚΑΕΚ και για τις κληρονομιές και δηλαδή ήταν τόσα τα προβλήματα που δεν πρέπει να προχωρήσουν. Δεν ξέρω να έχουν 400 σε τι γίνει από τις 600 που περιμένουμε χιλιάδες. Από τις 400 σε 600.000. Και φτάνουμε Σεπτέμβριο, όπως είπατε. Λοιπόν, δεν μιλάμε για τα χρονοδιαγράμματα, δεν υπάρχει περίπτωση να
0: τύχει. Εγώ θα σα ρωτήσω το εξής.
1: Εγώ θα ευχόμουν, να μπορούν να πάρουν προκαταβολή εντός του 26. Μάλιστα. Για να πάντα πράγματα. Δυστυχώς, γιατί προσέξτε, και οι ποινές και οι κυρώσεις που πέφτουν, που είναι πάνω από το κεφάλι μας, που περνάνε αιτήσεις, θα κάνουν τριπλάσιο χρόνο οι άνθρωποι να τα περάσουν. Πέραν των προβλημάτων, το ζήτημα είναι ανέτοιμο. Το ζήτημα είναι ανέτοιμο.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη να πάρουν λεφτά μέσα στο 26.
1: Ναι, βέβαια, άμα δεν έχουν γίνει αιτήσεις, κανένα πώς θα πάρουν προκαταβολή. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Ότι μαθαίνουν 3-4 μήνες το εγώ που συζητάω για να περάσουν τα στοιχεία και δεν έχουν ξεκινήσει.
0: Μα μισό λεπτό, κύριε Σαρόπλο, θα τρελαθούμε. Ναι. Πριν από δύο εβδομάδες, δύο ή τρεις, αν δεν κάνω λάθος, και επειδή τους είχατε απέναντι, και ο κύριος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός, και ο κύριος Πιτσιλής, ο κύριος Πιτσιλής δεν ήταν χθες, της ΑΔΕ, ναι, παρουσίασαν.
1: 4 Αυγούστου έγινε αυτό που λέτε.
0: Πώς είπατε?
1: 4 Αυγούστου.
0: Τέλεια. Κάπου εκεί είμαστε, τρεις εβδομάδες. Λοιπόν,
1: και σήμερα έχουμε 28.
0: Παρουσίασε την πλατφόρμα του ΟΣΔΕ, όπου θα λύσει τα προβλήματα, θα κλείσει πορτοπαράθυρα, πόρτες, παράθυρα, παντζούρια για τους επιτηδίους κτλ. Και έδωσαν μάλιστα, και το λέγαμε από τότε, έσπευσαν να δώσουν και συγκεκριμένες ημερομηνίες. 13 Οκτωβρίου, το θυμάμαι σαν τώρα, 13 Οκτωβρίου θα έχουμε την πρώτη πληρωμή. Γιατί μέχρι τότε θα είναι και το περιθώριο. Για όσους.
1: Όσοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έχουν
0: Ακριβώς. Και μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου που θα είναι και η πρώτη πληρωμή, θα είναι και για τους υπόλοιπους, ώστε στην πορεία μέσα στο Νοέμβριο να πάρουν την προκαταβολή. Πώς μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, αυτά έγιναν πριν από 20 μέρες, όχι πριν από 20 χρόνια. Πώς μπήκα στη διαδικασία να κάνουν τέτοιες ανακοινώσεις, πρωθυπουργός και διοικητής της ΑΔΕ, άρα και πολιτικός προϊστάμενος πλέον για τον ΟΠΚΠΕ, γνωρίζοντας ότι δεν είναι έτοιμοι.
1: Δεν ξέρω αν γνωρίζαν ή όχι. Μερικές φορές ξέρετε έχεις, να το πω όχι αλαζονία, τη βεβαιότητα ότι ξέρεις καλά τη δουλειά, ναι αλλά δεν ξέρεις το συγκεκριμένο αντικείμενο. Συμβουλεύσου σε κάποιον, ρώτα δες, προσπάθησε να βελτιώσει τι υπήρχε. Είναι πολλά ζητήματα τώρα, τι να συζητάμε. Το μόνο ευχάριστο από την ανακοίνωση που έβγαλε το επιμελητήριο για αυτή τη συνάντηση, την οποία ανέφερε και ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τη συνάντηση χθες, είναι ότι, που εμένα μου άρεσε, το μόνο που μου άρεσε, γιατί όλα τα άλλα τα βλέπουμε πολύ σκεπτικισμό, είναι ότι αποφάσισε να κάνουν εβδομαδιαία αυτή τη συνάντηση. Το οποίο είναι καλό, δηλαδή είναι στο πνεύμα που σας είπα, ρώτα τους ειδικούς. Μην κάνεις ότι νομίζεις με κάποιες εταιρείες πληροφορικής, βλέποντας επιδερμικά την υπόθεση και από πάνω-πάνω, ενώ έχει πολύ βάθος, είναι πολύπλοκη και πάνω σε αυτή βασίζονται και όλες οι άλλες αιτήσεις. Δεν είναι μόνο η βασική, εδώ τη βασική ενίσχυση δεν μπορούν να καταβάλουν. Mm-hmm. Να κάνουν. Πού να πάνε όλα τα άλλα μέτρα που μπορούν πάνω σε βασική ενίσχυση. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε. Εγώ πάντως είμαι στεναχωρεμένος γιατί προσέξτε, είμαι σε μια περίοδο όπου με πολέμους, με την ακρίβεια στα ύψη, με το κόστος παραγωγής στα ύψη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθεί να επιβιώσει η βιομηχανία της Γερμανίας και των άλλων βορείων χωρών, παίρνοντας αθρώες εισαγωγές παύσινων αλλά και ίσως επικίνδυνων αγροτικών προϊόντων από όλο τον κόσμο. Αυτό να επηρεάζει τις τιμές των παραγωγών μας ή να τα βάλεις όλα μαζί. Δηλαδή είναι να σε πιάνει μέχρι κατάθλιψη. Αλλά εύχομαι να τα καταφέρουμε, αν είμαστε ενωμένοι και οι Γεωργοί, δηλαδή πάνω να ξέρουν, δεν έχουμε εύκολες μέρες μπροστά. Και φυσικά πάνω σε όλα αυτά του λέω του κ. Πρωθυπουργού ότι κοιτάξτε, άντε, αυτά είναι του παρελθόντος και το παρόν είναι κομμάτι του παρελθόντος. Είμαι σίγουρος ότι θέλετε να επιτονημερώσετε, να σχεδιαστεί κάτι καλό για το μέλλον. Και μιλάω για τη νέα ΚΑΠ που θα γίνει από το 28 και μετά φυσικά. Ναι, λέω, αλλά οι πρώτες κινήσεις που κάνετε, λέω, είναι λανθασμένες εκ των αποτελέσματα. Δηλαδή όταν έχει πάρει η απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδιωτικού Μελετήρου της Ελλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Δημόσιο Δημοσίου Υπαλλήλων, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ότι θα απέχουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας από τον Εθνικό Διάλογο, έχετε δημιουργήσει, του λέω, μια ευκαιρία εθνικού διαλόγου σε αποτυχία και φιάσκο.
0: Ωραία, να το θέσω λοιπόν το ερώτημα. Γιατί θεωρείτε το σοβαρό θεσμικό ζήτημα την επιλογή για να ανοίξει η συζήτηση ω ΕΔΑ, την
1: γιατί.
0: Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
1: Να σου πω γιατί. Καταρχήν, όπως είπατε και εσείς, που τονίσατε πριν, έρχεται σε μια πόλη η οποία έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που έχει δύο τμήματα γεωπονίας πανεπιστημιακά, εκ των οποίων το ένα είναι το αρχαιότερο με συνεχή λειτουργία στην Ελλάδα που γιορτάζει σε λίγο καιρό τα 100 χρόνια και το οποίο είναι πρώτο σε κατάταξη στις διεθνείς λύσεις των πανεπιστημίων που εκτιμούν την έρευνα και την επίδραση του κάθε πανεπιστημίου, άρα στο καλύτερο. Έρχεσαι στην πόλη που έχει τα περισσότερα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, στην κοινωνική μου δεν είναι τα μισά σχεδόν όλης Ελλάδος. Έρχεσαι στην περιφέρεια που έχει τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα σε προγράμματα της ΚΑΠ, που είναι η περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας και έχει τις υπηρεσίες, οι οποίες αυτές επίσης τρέχουν και ελέγχουν την ΚΑΠ. Έχει δηλαδή σε ανθρώπους που κατ' εξοχήν θα πρέπει να ρωτήσεις για το πώς πιστεύουν ότι πρέπει να σχεδιαστεί η νέα ΚΑΠ ώστε να είναι πιο αποτελεσματική. Και πας τώρα σημειολογικά, προσέξτε, και δεν είναι μόνο αυτό. Πας στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία είναι σεβαστή η ιστορία της, αλλά ως για τους αγροτόπεδες. Ως πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή είναι η ιστορία. 100 ετών και φτηνής, αλλά σε αυτό το επίπεδο είναι άλλο πράγμα η Αμερικανική Σχολή. Είναι σχολείο. Λοιπόν, η οποία όμως έκανε αίτηση και την έδωσε σε άδεια στις 29 Ιουλίου να κάνει ειδικό πανεπιστήμιο. Και προσέξτε τι άλλο συμβαίνει. Έχει ήδη δημιουργήσει μια πολεμική με το τμήμα του Αριστοτελείου, διότι το 22 έγινε η κυβέρνηση και ανέτεια καταργεί το νομικό πρόσωπο διαχείρισης του αγροκτήματος, του καλύτερου αγρόκτημα στην Ελλάδα, και τη δίνει κατευθείαν στον Πρίτανη με δημιουργώντας το μενές γραφειοκρατικές αγγυλώσεις στη λειτουργία του και δημιουργώντας τροχοπέδι στη λειτουργία του αγροκτήματος. Συν το ότι θα μπορεί, εφόσον είναι η περιουσία του Πανεπιστημίου και υπάρχει, έκανε ταυτόχρονα και μια ανώνυμη εταιρεία, να εκποιηθεί κομμάτι της σε άλλη χρήση και όχι γεωπονική, γεωργικής έρευνας ή εκπαίδευσης. Άρα έχει ήδη δυσαρεστήσει την κοινωνία της Θεσσαλονίκης ολόκληρης, γιατί και η κυρία Πατουλίδου και άλλοι είχαν εκφράσει σε ανοιχτή επιστολή την αντίρρησή τους προς τον Πρωθυπουργό. Και ο δε Μαργαρίτης Χινάς, που είναι υπουργός εδώ και λίγους μήνες από τον Απρίλιο, το τελευταίο τρίμηνο έχει κάνει τρία επίσημα δελτία τύπου για την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, την οποία ονομάζει τον ίδιο για τη χώρα κτλ. Δηλαδή διαφημίζει. Δεν είναι μια πράξη μόνη της. Είναι μια πράξη υψηλής συμβολικής σημασίας, έχει τη σημειολογία της και δείχνει ότι αγνοείς, περιφρονείς τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ΚΑΠ όλα αυτά τα χρόνια. Και πας να στηρίξεις, να διαφημίσεις ουσιαστικά, γιατί δεν υπάρχει ειδικό πανεπιστήμιο ακόμα, να διαφημίσεις ένα, γιατί η ίδια η
0: κυβέρνηση... Άρα αυτό θεωρείται ότι ήταν ο στόχος της κυβέρνησης να προβάλλει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο?
1: Προφανώς ίσως και κάτι άλλο, το οποίο δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Και να σας πω και κάτι ακόμα, και κάτι πιο απλό, γιατί ψάχνοντας με αυτή την ταινία, και σας πω δεν είναι μια ενέργεια δικιά μου, δεν μας τύπησε μίγα όλους βιοτεχνικούς Θεσσαλονίκης, είπαμε με ένα στόμα όλοι, όχι. Το ζούμε, νιώθουμε ότι είναι το κλίμα. που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι το εξής, ότι βρήκαμε και διαπιστώσαμε ότι για να γίνει εκεί η εκδήλωση, έγινε μια απευθείας ανάθεση 30.047 και 4.000 ευρώ το ανώδοτο όριο της ανάθεσης, χωρίς ΦΠΑ. Μόνο και μόνο για την ηχητική και τη βιντεοσκόπηση, για ένα live streaming μόνο 100 ατόμων και χωρίς παρέμβαση, και τη φωτογράφηση, τη στιγμή που, προσέξτε, είτε, εμείς στα παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο είμαι πρόεδρος, τον Ιανουάριο του 25, όχι πολύ παλιά, πήγαμε στο κέντρο διάδοσης ερευνητικών αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου, που είναι ένα κτίριο ειδικό υπερσύγχρονο για παγκόσμια συνέδρια, και μας χρέωσαν δύο ημερών, διημερίδα, της ίδιας υπηρεσίας 620 ευρώ. Με ΦΠΑ 620 ευρώ. Θα μπορούσα επίσης να πάρει σε υπερσύγχρονο κτίριο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που πρόπερση έγινε, το οποίο δεν θα τους χρέωνε τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι στη Θεσσαλονίκη που μπορούσε να γίνει αυτό, χωρίς τα 30.000 ευρώ. Και αυτά τα 30.000 ευρώ μπορούσε να τα δώσει το κράτος ως όφιλε σε ένα αμφιθέατρο πανεπιστημιακό, ώστε να το κάνει υπερσύγχρονο, να βάλει μεγάλο διαδραστικό προβολέα, να οθόνη, να βάλει σύγχρονα συστήματα ηχητικά, και αυτά μόνιμα να μείνουν για πολλά χρόνια στους φοιτητές. Αυτό ήταν το πνεύμα που είδαμε και αντιδράσαμε όλοι μαζί, και είπαμε όχι. Αυτό είναι λάθος. Και αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι δεν θα πάμε στη συζήτηση αυτή. Τώρα, άμα ξεκινάμε έτσι και το σχεδιασμό του μέλλοντος, τίποτα δεν πάει σωστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαρόπουλε, θέλω να κλείσουμε με το πολιτικό συμπέρασμα της συζήτησής μας. Θέσατε στον Πρωθυπουργό καταγγελίες για διασπάθηση ενισχύσεων για 150.000.
1: Είπα και άλλα πράγματα. Είπα και για την τασοπυρόσβεση.
0: Σωστά, σωστά. Για 150.000.
1: Είπα διάφορα πράγματα.
0: Απλείω τους παραγωγούς για προβλήματα στο ΟΣΔΕ, αντιδράσεις για την ΓΑΠ και το χώρο τέλος πάντων που επιλέχθηκε, λειψιδρία, κλιματική κρίση, υποστελέχωση των υπηρεσιών, όλα αυτά. Στη δευτερολογία, το όπως λέτε, δεν απάντησε σε κανένα από αυτά. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, πώς ερμηνεύεται αυτή τη σιωπή?
1: Τι θα μπορούσε να απαντήσει? Δεν ήταν έτοιμος να πάρει αποφάσεις προφανώς και να πει κάτι. Ή δεν ήθελε. Εγώ θα πάρω το καλό. Ότι τον προβλημάτισα, αλλά σε ό,τι από αυτά απαντούσε θα ήταν μια τομή. Μια τομή για μένα προς το καλό. Μια τομή προς την πρόοδο. Μια τομή προς τα μπροστά. Ακόμα και το να πει ότι δεν θα την κάνουμε τελικά στην Αμερικανική σχολή, θα την κάνουμε αλλού. Εγώ νομίζω ότι έτσι ανεβαίνει το κύριος ενός πρωθυπουργού. Δείχνει ότι έχει επαφή με την πραγματικότητα, δείχνει ότι είναι ευέλικτος, δείχνει ότι θέλει να πάει μπροστά. Τώρα, αν κάποιοι τον λένε από το περιβάλλον του, μα πώς θα εκτεθεί το κύριος, εσύ θα υποχωρήσεις σε αυτούς, δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, γιατί έχουμε δίκιο. Αν δεν είχαμε δίκιο, θα έλεγα ναι. Αλλά όταν έχεις απόλυτο δίκιο και από όποια πλευρά και αν το δεις, είναι λάθος αυτό που κάνει, τότε μετά λες, πας στις άλλες συσκέψεις.
0: Κύριε Σαρόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για μια ακόμη φορά για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Καλώς το απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Επίσης, γεια σε όλους.
0: Ήταν ο πρόεδρος του ΟΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Θανάσης Σαρόπουλος, με αφορμή τη συνάντηση που είχε χθες με τον Πρωθυπουργό. Τα θέματα που έθεσε, και κυρίως κρατάμε μεταξύ όλων των άλλων, που είναι πάρα πολλά δυστυχώς και δεν είναι θετικά, το γεγονός ότι το χρώμα του χρήματος για αγρότες για φέτος, δηλαδή για το 2026. Χλωμό. Χλωμό πάρα πολύ να το δουν μέσα στο 2026.

και δεν έχει απολογηθεί κανείς. Και θα έπρεπε τώρα να απολογηθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, διότι ο ίδιος έσπευσε να δώσει το παρόν 5 Αυγούστου στην πομπόδη παρουσίαση της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ, παρουσία στις εγκαταστάσεις μάλλον της ΑΔΕ, στα κεντρικά γραφεία της ΑΔΕ, όπου παρουσίασαν εκεί τη λειτουργικότητα της νέας πλατφόρμας, η οποία θα λειτουργούσε άψογα, θα έλυνε τα προβλήματα, θα έδινε οριστικά τέλος στο πάρτι των επιτηδίων γύρω από τις κοινοτικές επιδοτήσεις και όλα αυτά, και ακόμη δεν μπορούν να γίνουν δηλώσεις. Και είμαστε πλέον στο Σεπτέμβριο και υποτίθεται τον Οκτώβριο θα πρέπει να καταβληθεί η προκαταβολή της επιδότησης, τουλάχιστον παραδοσιακά τον Οκτώβριο κατατίθεται. Αλλά πώς θα γίνει αυτό όταν όλα αυτά τα χρόνια ξεκινούσε η διαδικασία του ΕΣΔΕ από το Μάιο και μάλιστα πάντα αναγκαζόντουσαν να ζητούν και παρατάσεις Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Δηλαδή είναι ένα έργο που δεν περιοριζόταν ούτε καν εντός ενός τριμήνου. Και ήθελε η κυβέρνηση να μας πείσει για το πόσο καλά τα κάνει όλα, ότι μέσα σε ένα μήνα θα το είχαν τελειώσει το θέμα. Και το θέμα δεν έχει, όχι απλά δεν έχει τελειώσει, δεν έχει καν αρχίσει. Γιατί η πλατφόρμα την οποία έφτιαξαν έχει 1000 προβλήματα. Πάμε, διακόπη μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Χθες είχαμε τις ανακοινώσεις από Δήμο Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης και την συνυπογραφή από τον Δήμαρχο, τον κύριο Καλοκαιρινό, και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, για ένα μεγάλο έργο, για μια μεγαλεπίβολη παρέμβαση στο παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου. Μια διπλή παρέμβαση. Το ένα σκέλος της παρέμβασης σχετίζεται με την απολύτως αναγκαία στήριξη του παραθαλάσσιου τείχους, το οποίο δεν γίνεται ορατό στους περισσότερους από εμάς αν δεν είμαστε στη θάλασσα, για το τι ζημιά έχει υποστεί, τι σπηλαιώσεις έχει υποστεί το παραθαλάσσιο τείχος, και επίσης δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό το ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας, διότι θυμίζω ότι ένα μεγάλο μέρος του παραθαλάσσιου τείχους ουσιαστικά αποτελεί τη βάση της παραλιακής λεωφόρου, της κεντρικότερης οδικής αρτηρίας, την οποία διασχίζουν χιλιάδες αυτοκίνητα καθημερινά. Άρα αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι πρόκειται για μια αρκετά σοβαρή παρέμβαση και απολύτως απαραίτητη, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, διότι χθες έγινε ένα σημαντικό βήμα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος, που συνδέεται με το πρώτο, αφορά στην ανάπτυξη δύο πλάζ στον κόλπο του Δεματά η μία, δυτικότερα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας η άλλη. Και εδώ νομίζω ότι από εδώ και πέρα, και με τις επισημάνσεις, παρατηρήσεις και ενστάσεις του τεχνικού κόσμου, ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έτσι, υπάρχουν έργα που δεν χωρούν εύκολα στο δίπολο ναι ή όχι, άσπρο μαύρο, και η σχεδιαζόμενη παρέμβαση στον κόπο του Δερματά και δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση. Και γι' αυτό οφείλουμε να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο σκέλη, διότι παρότι περιλαμβάνονται στον ίδιο σχεδιασμό, δεν έχουν το ίδιο βάρος, ούτε μπορούν να αντιμετωπίζονται με την ίδια βεβαιότητα. Το πρώτο σκέλος είναι η προστασία φυσικά του παραθαλάσσιου τείχους και συνολικά της παράκτειας ζώνης. Και το δεύτερο είναι η φιλοδοξία να αποκτήσει στο Ηράκλειο δύο νέες αμμώδεις αστικές παραλίες στην περιοχή. Και εκεί ακριβώς αρχίζουν τα ερωτήματα. Γιατί ξέρετε, άλλο πράγμα είναι να προστατεύεις την πόλη και ένα ιστορικό μνημείο από τη θάλασσα, και άλλο να επιχειρείς να δημιουργήσεις μια παραλία σε ένα από τα πλέον εκτεθειμένα σημεία του βόρειου παραλιακού μετόπου του νησιού. Και όταν μιλάμε και για ένα έργο προϋπολογισμού τουλάχιστον 5,7 εκατομμυρίων ευρώ, τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν πριν πέσει η πρώτη άμμο στη θάλασσα, και όχι όταν αρχίσει να την παίρνει το πρώτο κύμα. Προφανώς και ανάμεσα σε αυτά τα ερωτήματα δεν πρέπει να χαθεί από τη συζήτηση το κυρίαρχο. Ποιο είναι αυτό? Πρώτα απ' όλα να σωθεί το τείχος. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ο Δήμος πολύ σωστά προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα για την προστασία του παραθαλάσσιου τείχους, το οποίο για δεκαετίες έχει αφαιθεί εκτεθειμένο στη διάβρωση και τους ισχυρούς κυματισμούς. Επομένως, για τους λόγους που εξηγήσαμε και για λόγους του ίδιου του τείχους αλλά και για λόγους ασφάλειας των ίδιων των πολιτών, η αντιδιαβρωτική προστασία δεν αποτελεί κάποια πολυτέλεια αισθητικής ανάπλασης, είναι έργο ουσίας. Και γι' αυτό το έργο πολύ δύσκολα μπορεί να υπάρξει σοβαρή αντίρρηση. Το σχέδιο όμως δεν σταματά στη θωράκιση της ακτογραμμής. Προβλέπει τη δημιουργία των δύο αστικών παραλίων με λεπτόκοκκι άμμο. Η πρώτη 210 μέτρων στον κόλπο του Δερματά και η δεύτερη 170 μέτρων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και σε βάθος περίπου και οι δύο 30 μέτρων. Όταν λέμε βάθος εννοούμε πλάτος της παραλίας. Ουσιαστικά θα εκτείνεται κατά μήκος η παραλία, μόλις παραλία, προς τη θάλασσα κατά 30 μέτρα. Μπροστά σε αυτές λοιπόν τις δύο παραλίες προβλέπεται να κατασκευαστούν δύο ύφαλοι
ως κυματοθράφτες μήκους 250 και 200 μέτρων, αντίστοιχα 250 στον κόλπο του Τερματά, 200 μέτρα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ενώ προβλέπεται και προστασία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας από τους κυματισμούς μέσω φυσικών υφάλων. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι δύο αστικές πλάζ στην καρδιά της πόλης θα αποτελέσουν μια ελκυστική εικόνα? Κανείς. Μια πόλη που γυρίζει προς τη θάλασσα με δύο αστικές παραλίες δίπλα στο ιστορικό της κέντρο, ως πρώτη ανάγνωση, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για αναβάθμιση της ακτογραμμής και του παράκτιου μετόπου. Και μια ομολογουμένως χρυσή ευκαιρία το παραλιακό μέτωπο να αποκτήσει μια διαφορετική φυσιογνωμία. Αλλά το ερώτημα, το κυρίαρχο, δεν είναι αν αυτή η εικόνα είναι όμορφη. Προφανώς και είναι όμορφη ως ιδέα, ως σκέψη, ως μακέτα. Το ζήτημα είναι αν ως έργο, μετά που θα υλοποιηθεί, αυτή η εικόνα θα είναι και βιώσιμη. Να τα πάρουμε τα πράγματα ένα προς ένα. Τώρα που είναι ακόμη το έργο στην ιδέα της σύλληψης, ούτε καν στις μελέτες, τώρα πρέπει να υποθούν αυτά και να δοθούν και οι απαραίτητες απαντήσεις. Γιατί μετά την απομάκρυνση του ταμείου, αφήστε το. Ποιος πληρώνει, το ξέρουμε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Τι γίνεται με τα όμβρια και τα λίμματα? Είναι γνωστό, όχι τώρα, όχι χθες, όχι προχθές, χρόνια, ότι έχουμε απόρριψη ομβρίων υδάτων ανάμεικτα με λίμματα στον κόλπο του Τερματά. Και εδώ ακριβώς καταγράφεται ένας από τους σοβαρότερους προβληματισμούς που διατυπώνονται από τον τεχνικό κόσμο. Στην περιοχή εκβάλλουν οχετή ομβρίων υδάτων και τίθεται και το ζήτημα υπερχείλισης αγωγών ακαθάρτων όταν αυτή συμβαίνει έπειτα από προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει το δίκτυο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατάσταση αποτυπώνεται ήδη χρόνια τώρα και στη χλωρίδα του βυθού. Αν λοιπόν ο στόχος δεν είναι απλώς να δημιουργηθεί μια όμορφη αμμώδης επιφάνεια, μια λέμε απ, τι ωραία που έχουμε μια μουδιά, αλλά ο στόχος είναι μια πραγματικά λειτουργική αστική πλάζ, στην οποία θα μπορούν να κολυμπούν με ασφάλεια οι Ηρακλειώτες και επισκέπτες, διότι εκείνους που βλέπετε σήμερα να κολυμπούν, δεν κολυμπούν με ασφάλεια. Παρά τις επισημάνσεις παροτρύνσεις του λιμενικού σώματος, θα πρέπει να τα πούμε. Λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά μια λειτουργική και ασφαλή πλάζ, θα πρέπει να υπάρξουν απολύτως καθαρές απαντήσεις. Τι προβλέπετε για τις συγκεκριμένες εκβολές, πώς εξασφαλίζεται η ποιότητα των υδάτων, τι συμβαίνει μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα και μεγάλες βροχοπτώσεις. Ξέρετε, μια αστική παραλία δεν είναι μια φωτορεαλιστική απεικόνηση μιας μελέτης όπως παρουσιάστηκε χθες. Που προφανώς έπρεπε να δώσει μια εικόνα. Δεν το λέμε με την κακή έννοια, αλλά δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε αυτό. Πρέπει να λειτουργεί στην πραγματική πόλη και στις πραγματικές συνθήκες της, και βάσει αυτών να λειτουργεί η πλάζ. Όμως το δεύτερο ζήτημα. Πώς θα φτάνει ο κόσμος στις δύο αυτές παραλίες? Και είναι πρακτικό ζήτημα και ζήτημα καθημερινότητας, η πρόσβαση. Ο τεχνικός προβληματισμός εστιάζεται στο πρόβλημα της έλλειψης επαρκών θέσεων στάθμευσης. Αν δημιουργηθούν δύο δημοφιλείς αστικές πλάζ και κυλήσουν όλα ομαλά, άρα που σημαίνει ότι θα αποκτήσει ένα επιπλέον και μάλιστα μεγάλο ενδιαφέρον η περιοχή, προφανώς αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό αριθμό πολιτών. Πού θα σταθμεύουν αυτοί? Ακόμη κι αν δεν σταθμεύουν και μετακινούνται πεζοί, πώς το προσεγγίζουν? Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι από τον Άγιαν το Χωστό ή από τον Αγιάννη Κνωσού ή ακόμη για τον Αλικανασό που είναι πιο κοντά θα φεύγει ο άλλος πεζός για να πάει στην παραλία του κόλπου του Τερματά. Με κάποιο τρόπο πρέπει να προσεγγίζει, όχι την παραλία, αλλά εν πάση περιπτώσει να προσεγγίζει στο κοντινότερο δυνατό σημείο την περιοχή. Να αφήσει κάπου το όχημά του, ξέρω εγώ, περιμετρικά του κέντρου της πόλης και να κατευθυνθεί πεζός πλέον προς την πλάζ.
δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός. Ούτε υπάρχει κάποια μελέτη για την κυκλοφοριακή επιβάρηση που θα προκύψει. Διότι ακόμη κι αν κάποιος προσέρχεται πεζός και έχει βρει τη λύση πώς θα προσεγγίσει περιμετρικά την πόλη για να φτάσει πεζός στην παραλία, είναι αδιαφυσβήτητο ότι θα έχουμε αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρηση στην παραλιακή γύρω από την πλάζ. Είτε πάει κάποιος να κολυμπήσει, είτε όχι. Ούτε υπάρχει ως σκέψη κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο σύνδεσης με μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδηλατόδρομους και πεζή μετακίνηση. Τα λέμε αυτά γιατί μια παραλία που κατασκευάζεται χωρίς να έχει λυθεί το ζήτημα της πρόσβασης κινδυνεύει να δημιουργήσει ένα νέο πρόβλημα εκεί όπου υποτίθεται ότι επιχειρούμε να αναβαθμίσουμε την πόλη. Και αν αυτά δεν συγκινούν, πάμε σε ένα ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα κατά την άποψή μας, που αποτελεί ίσως και το βασικό στοίχημα του ίδιου του έργου. Τι θα συμβαίνει το χειμώνα? Όποιος γνωρίζει το βόρειο παραλιακό μέτωπο της Κρήτης γνωρίζει επίσης τι σημαίνει ισχυρός βόρειος κυματισμός. Και εδώ σε αυτό το σημείο βρίσκεται το σημαντικότερο οικονομικό και τεχνικό στοίχημα ολόκληρου του σχεδιασμού. Το ίδιο το έργο προβλέπει υφάλους κυματοθράφστες μπροστά από τις δύο νέες παραλίες. Αυτό δείχνει από μόνο του ότι ο κυματισμός αποτελεί προφανώς βασική παράμετρο της μελέτης. Υπάρχει μια σοβαρή ανησυχία. Μάλιστα. Όμως το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα υπάρξουν έργα προστασίας. Είναι αν αυτά μπορούν να εξασφαλίσουν σε βάθος χρόνου ότι η άμμος που θα τοποθετηθεί δεν θα απομακρύνεται συστηματικά από τους χειμερινούς κυματισμούς. Γιατί διαφορετικά υπάρχει ένας πολύ ορατός και πραγματικός κίνδυνος. Να δημιουργούμε παραλία κάθε άνοιξη και να πληρώνουμε για να την ξαναδημιουργούμε κάθε χειμώνα. Ποιο είναι? Και ο προβληματισμός του τεχνικού κόσμου δεν είναι θεωρητικός. Το έχουμε δει στην πράξη. Και ο προβληματισμός του τεχνικού κόσμου δεν είναι θεωρητικός.

έχουν κοστολογήσει οι άνθρωποι ότι ξέρεις, ναι, εγώ κάθε χρόνο έχω αυτά τα έξοδα για να ανανεώνω συνεχώς την παραλία, αλλά μου αποφέρει αυτά τα έσοδα η παραλία. Το είναι το επιχειρηματικό ρίσκο και η μελέτη που έχει κάνει ένας επιχειρηματίας, ένας ιδιώτης για την επένδυση που κάνει. Πάρα πολύ ωραία. Για έναν Δήμο όμως τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Και αυτό ακριβώς πρέπει να αποκλειστεί, Ηράκλειο. Διότι εδώ δεν μιλάμε για μια ιδιωτική επένδυση όπου ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει το κόστος μιας λαθασμένης επιλογής. Μιλάμε για δημόσιο έργο. Και επομένως πρέπει να γνωρίζουμε από σήμερα όχι μόνο πόσο κοστίζει να δημιουργηθεί παραλία. Το ξέρουμε. 5,7 μας λένε. Συνήθως τα έργα, κάτι συμπάει λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων. Γκρόσο μόντο. Λέμε τώρα. Λέμε. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. 5,7. Αυτή είναι η αφετηρία, η εκκίνηση. Αλλά δεν είναι μόνο τα 5,7 που θα μας κοστίσει συνολικά το έργο. Είναι πόσα θα κοστίζει για να υπάρχει παραλία κάθε χρόνο. Αυτό δεν έχει καταγραφεί. Πόσο δηλαδή θα κοστίζει κάθε χρόνο η συντήρηση? Και αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί με αριθμούς, όχι με το βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας. Υπάρχει εκτίμηση ετήσιου κόστου συντήρησης. Πόσο συχνά εκτιμάει η μελέτη ότι θα απαιτηθεί αναπλήρωση της άμμου? Ποια ποιότητα άμμου υπολογίζεται ότι μπορεί να χάνεται, ποια ποσότητα πάντων, υπολογίζεται ότι μπορεί να χάνεται από τον κυματισμό? Ποιος θα πληρώνει τις επαναλαμβανόμενες προσαμώσεις κάθε χρόνο? Ο Δήμος, περιφέρεια, κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα? Και τι θα συμβεί αν μετά από έναν ακραίο χειμώνα η μορφολογία της παραλίας μεταβληθεί δραστικά? Άντε και πάλι και αυτού και από την αρχή. Για να μην παρεξηγηθούμε, όλα αυτά τα ερωτήματα δεν είναι ερωτήματα εναντίον του έργου. Μακάρι να γίνει όπως ακριβώς το έχουν εμπλευτεί. Σαν ιδέα είναι φοβερή. Το θέμα είναι να γίνει και να είναι βιώσιμο. Γι' αυτό οι ερωτήσεις που θέτουμε σήμερα δεν είναι για να μπλοκάρουν το έργο. Είναι για να προστατεύσουν το ίδιο το έργο από μια ενδεχόμενη αποτυχία. Να θυμίσουμε πάντως για την ιστορία. Όσοι το θυμούνται, όσους δεν το γνωρίζουν να το μάθουν, ότι στον ίδιο κόλπο, τον κόλπο Δερματά, είχαν προχωρήσει και μάλιστα σε πάρα πολύ όριμο στάδιο οι συνθήκες για τη δημοκράτηση έργου, είχε περάσει μέσα και από τη Βουλή την πρώτη δεκαετία του 2000, 2006, 2007, 2008, εκεί είχε προχωρήσει πάρα πολύ ένα έργο ανάπλασης της περιοχής, όπου όμως αντί για παραλία και πλάς ανέπτυσε στο θαλάσσιο μέτωπο μία νέα υπερσύγχρονη μαρίνα, και μάλιστα για μεγάλα σκάφη αναψυχής, για μέγα γιότ. Και θα πρέπει να θυμίσουμε τότε ότι αυτή η υποδομή είχε παρουσιαστεί με συγκεκριμένα οικονομοτεχνικά στοιχεία πόσο θα μπορούσε να συνεισφέρει στο προφίλ και την οικονομία της πόλης. Αυτά για την ιστορία. Στο παρεμπιπτόντος, πριν από περίπου 20 χρόνια. Δεν σημαίνει ότι η μαρίνα αποτελεί αυτομάτως τη σωστή λύση, ούτε ότι μπορεί σήμερα να υλοποιηθεί με τους ίδιους όρους. Απλά το υπενθυμίζουμε. Σίγουρα όμως σημαίνει ότι πριν επενδυθούν εκατομμύρια σε μια τεχνητή παραλία, έχει νόημα η πόλη να γνωρίζει ότι εξετάστηκαν σοβαρά οι εναλλακτικές λύσεις του συγκεκριμένου παραλιακού μετόπου και ότι η επιλογή που τελικά προκρίθηκε είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη μακροχρόνια κοινωνική και οικονομική απόδοση.

Αναφισβήτητα, το Ηράκλειο έχει ανάγκη να ξαναβρει τη σχέση του με τη θάλασσα. Έχει ανάγκη από ένα παραλιακό μέτωπο ασφαλές, σύγχρονο, λειτουργικό, ανοιχτό στους πολίτες. Και πάνω απ' όλα έχει άμεση ανάγκη από τη θωράκιση του παραθαλάσσιου τείχους και των υποδομών του. Αυτά πρέπει να γίνουν χωρίς ναι μεν αλλά και αστερίσκους. Η δημιουργία όμως δύο τεχνητών αστικών παραλίων είναι διαφορετικό ζήτημα και απαιτεί πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Γι' αυτό ο Δήμος οφείλει να παρουσιάσει με απόλυτη σαφήνεια τις τεχνικές απαντήσεις για τον κυματισμό, για την απώλεια της άμμου, την ποιότητα των νερών, τις εκβολές ομβρίων, τις πιθανές υπερχείλες.

λύσεις, την πρόσβαση, τη στάθμευση και φυσικά το μακροχρόνιο κόστος συντήρησης. Γιατί η επιτυχία δεν θα είναι να δούμε δύο εντυπωσιακές αμμώδεις παραλίες την ημέρα των εγγενείων. Φτές, άντε και τις είδαμε. Και πάρα πολύ ωραία και θα τις χαρούμε. Επιτυχία θα είναι αυτές οι δύο εντυπωσιακές αμμώδεις παραλίες να βρίσκονται ακόμη και μετά από 5 χρόνια εκεί. Ακόμη και μετά από 10 και μετά από 20. Κριτικούς χειμώνες. Επιτυχία θα είναι να εξακολουθούν να βρίσκονται αυτές οι δύο παραλίες χωρίς κάθε άνοιξη ο δημότης να καλείται να πληρώνει ξανά και ξανά την άμμο που μας παίρνει η θάλασσα το χειμώνα. Καθαρές κουβέντες. Όπως πάντα, η προστασία του τείχους είναι ανάγκη, η ανάκτηση του παραλιακού μετόπου είναι ευκαιρία, αλλά η δημιουργία τεχνητών παραλίων δεν μπορεί να εξελιχθεί σε ένα μόνιμο βαρέλι δίχως πάτο εκατομμυρίων ευρώ. Και γι' αυτό πρέπει να μελετηθεί πολύ πολύ σοβαρά. Αυτό λέμε, αυτό μπορούμε να πούμε εμείς μέχρι στιγμής. Αν όμως εξελιχθεί σε βαρέλι δίχως πάτο, τότε αντί να έχουμε ένα έργο που θα προστατεύει το Ηράκλειο από το κύμα, θα έχουμε δημιουργήσει ένα έργο στο οποίο το κύμα θα παίρνει μαζί του και τα χρήματα των πολιτών. Αυτά τα ερωτήματα τα θέσαμε προς την Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή απαντά στα ερωτήματα ότι η εκτομηχανική μελέτη προβλέπει την ετήσια αναπλήρωση της άμμου. Άρα θα έχουμε ανοίξει μια φάμπρικα. Βάλε, βγάλε, βάλε, βγάλε. Δουλειά για τους εργολάβους, ναι. Λοιπόν, και διαβεβαιώνουν σε κάθε περίπτωση ότι το έργο τεχνικά θα είναι επαρκές. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των πολιτών, εξηγούν ότι αυτή θα γίνεται μόνο με πεζούς, χωρίς οχήματα δηλαδή. Το πώς θα φτάνουν κάπου τέλος πάντων για να προσεγγίσουν με κάποιο τρόπο το σημείο, τέλος πάντων δεν είπαμε εμείς ακριβώς πάνω την παραλία, αυτό είναι κίντερ έκπληξη. Βρείτε τη λύση μόνοι σας. Για τα όμβρια, επισημαίνω ότι σχεδιάζεται παρέμβαση κάποια στιγμή, τώρα πριν το έργο, μετά το έργο, θα το δούμε αυτό. Αυτά ως βασικά ερωτήματα, τώρα που είναι αρχή, για να ξέρουμε τι συζητάμε, πώς το συζητάμε, τι ακριβώς επιδιώκουμε. Διακοπή μου, σκιανάσαι και επιστρέφω.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, αθλητικά. Ξεκινήσαμε ποδοσφαιρικά με τον Όφη. Θα κλείσουμε όμως αθλητικά με τις αθλητικές υποδομές της πόλης του Ηρακλείου. Καθώς φαίνεται ότι αρχίζουν σιγά σιγά και ανοίγουν στόματα. Και γίνεται αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό. Μετά τα λεπτά δημοσιεύματα από το politica.gr από το Μάιο μέχρι και πριν από λίγες ημέρες. Για το πολύμηνο αδιέξοδο στο στάδιο Ελευθερίας που πλέον κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει με τη σιωπή του. Η υπόθεση που για μήνες έμοιαζε να μην συγκινεί κανέναν από τους κυβερνητικούς βουλευτές του Ηρακλείου, τον κύριο Βιεννάκη, τον κύριο Σενετάκη, τον κύριο Κεφαλογιάννη, μέσα σε λίγες μέρες προκαλεί δεύτερη κοινοβουλευτική παρέμβαση από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα έχει ξεπεράσει προπολού τα όρια μιας απλής τεχνικής καθυστέρησης. Έτσι λοιπόν σήμερα, μετά τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του και μετέφερε στη Βουλή τα σοβαρά ερωτήματα που είχαν αναδειχθεί μέσα από τα δημοσίευματα του politica.gr, σειρά πήρε ο Λευτέρης Αβγιαννάκης. Και αυτή η νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση του κ. Αβγιαννάκη έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς ο πρώην Υπουργός Αθλητισμού δεν απευθύνει την ερώτησή του στον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος είναι και αρμόδιος, αλλά μόνο στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την κ. Ζαχαράκη. Μια επιλογή που αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστεί ότι ο κ. Βρούτσης, παρά τη δημόσια συζήτηση που έχει προηγηθεί και τα ερωτήματα που έχουμε θέσει για την πορεία του έργου, δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα δημόσια τις συγκεκριμένες απαντήσεις που ζητούνται για το πότε τελικά θα παραδοθεί το στάδιο στους αθλητές. Έτσι λοιπόν, μετά τα αλλεπάλληλα δημοσίευματα, είχαμε σήμερα τη δεύτερη κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Αβγιαννάκης στην ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την κυρία Ζαχαράκη, αναγνωρίζει ευθέως ότι η αποκατάσταση του Ταρτάν αποτελεί εδώ και χρόνια επιτακτικό αίτημα αθλητών, προπονητών, σωματείων και πολιτών και υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση για το ίδιο θέμα από το 2024.

Ουσιαστικά στην ερώτηση ο κ. Αβγιανάκης συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως δημοσιότητας μέσα από τα δημοσιεύματα του politica.gr και ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι σε αυτή την ερώτηση ο κ. Αβγιανάκης καταγράφει πλέον τα τεχνικά προβλήματα που είχαν αναδειχθεί μέσα από το ρεπορτάζ το προηγούμενο διάστημα. Γίνεται συγκεκριμένη δηλαδή αναφορά στο δίκτυο Ομβρίων, στο γεγονός ότι το τμήμα του καναλιού εφάπτεται στα ενετικά τείχη και στην εμπλοκή της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Καταγράφεται ακόμη ότι φέρεται να προκρίθηκε τελικά η ημερική αντί της ολικής ανακατασκευής στο συγκεκριμένο τμήμα, γεγονός που επέβαλε τροποποίηση της αρχικής μελέτης και κάπως έτσι μπλέξαμε ανάμεσα στις μελέτες και το έργο καρκινοβατή. Ο βουλευτής Ηρακλείου προειδοποιεί ότι πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να επηρεαστεί και η επόμενη αγωνιστική περίοδος. Και επισημαίνει προς την κυρία Ζαχαράκη ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για νέες αόριστες παρατάσεις και καθυστερήσεις. Έτσι ρωτά την Υπουργό Παιδείας, ο κ. Αβγιανάκης, ποια είναι ακριβώς η κατάσταση του έργου, ποιοι τεχνικοί ή διοικητικοί λόγοι προκάλεσαν την απόκληση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, αν έχουν οριστικοποιηθεί τροποποιήσεις της μελέτης για τα όμβρια και τα ενετικά τείχη και ποιες ενέργειες έχουν γίνει για να ξεπεραστούν οι εκκρεμότητες. Το βασικό όμως ερώτημα αφορά στο πότε. Γι' αυτό ο βουλευτής ζητά επικαιροποιημένο και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης και ολοκλήρωσης, αλλά και δεσμευτική ημερομηνία παράδοσης του σταδίου ελευθερίας.

Έτσι λοιπόν έχουμε τη δεύτερη κοινοβουλευτική παρέμβαση. Αλλά όσο επιμένουν οι παρεμβάσεις πλέον και επιτέλους αναλαμβάνουν την ευθύνη την πολιτική στο μερίδιο της πίεσης που οφείλουν να κάνουν ασκώντας τα καθήκοντά τους ως βουλευτές, οι βουλευτές της κυβέρνησης, όσο συνεχίζουν και στο καθυστερημένα και το πράττουν, τόσο εκοφαντική την ίδια ώρα είναι η σιωπή από το Υπουργείο Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, μετά από όλα αυτά που έχουν δει το φως δημοσιότητας, ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει, δεν έχουν ψελίσει ούτε μία κουβέντα. Εξαφανισμένοι όλοι. Ένα εργοτάξιο φάντασμα και κανείς δεν λέει τίποτα σε κανέναν και για τίποτα. Προσέξτε, βαδίζουμε πλέον στον πέμπτο χρόνο ουσιαστικά υπολειτουργίας ή καθόλου λειτουργίας της σημαντικότερης, αρχαιότερης, βασικότερης αθλητικής υποδομής, όχι μόνο του Ηρακλείου, ολόκληρης Κρήτης. Εμείς πάντως από την πλευρά μας θα επιμείνουμε. Ξέρω ότι γινόμαστε ενοχλητικοί, αλλά η ενόχληση στην ενόχληση, είδατε, υπήρξε και η αντίδραση από τους βουλευτές. Και μέχρι να πάρουμε απαντήσεις και κυρίως εφαρμόσιμες πρακτικά εξαγγελίες, εμείς θα επιμένουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Γεια χαρά σε όλους.

Κοιτάει το μυαλό, ο χρόνος δεν κυλάει. Τότε την πόρτα της καρδιάς ο έρωτας χτυπάει. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμού, σημείο. Δεν έχει χρόνο, εποχές, είναι ζωής σχολείο. Δεν είναι ο έρωτας φτωχός, καμιάς χαράς ζητιάνος. Θα μαζικά θε λογική,

κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

πέφτει νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

κολλάει το μυαλό, ο χρόνος δεν κυλάει. Τότε την πόρτα της καρδιάς ο έρωτας χτυπάει. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμού, σημείο. Δεν έχει χρόνο, εποχές, είναι ζωή.

εποχές είναι ζωής σχολείο. Δεν είναι ο έρωτας φτωχός καμιάς χαραζητιάνος. Τα μαζικά θε λογική σαν γητευτής και πλάνος.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Σιλμούνι. Εντάξει, όλα μαζί και πάμε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Στείλτε μας τα μηνύματα, τα σχόλια σας, τις παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο σας θέλετε. Και εμείς, με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο, θα κρίνουμε πριν να τα διαβάσουμε ή όχι. Be, 28 Αυγούστου, Παρασκευή και... συνεχίζουμε. Ξέρεις, 1η Σεπτεμβρίου δεν θα πούμε 1η Σεπτεμβρίου, θα πούμε 32 Αυγούστου. Μετά πάμε 33 και θα το πάμε έτσι. Όσο έχει ζεστή. Λοιπόν, σήμερα υπήρχε πολύ συγκίνηση. Το τελευταίο αντίο στο Δημήτρη Κόκοτα. Η σύζυγός του συγκλώνησε τους πάντες. Ήταν όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος εκεί. Είπε ότι ξέρω θα μας προσέχει. Τον ευχαριστώ για το παιδί μας. Στο ημερήσιο πρόγραμμα υπάρχει άλλη μια κόντρα της ζωής Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Τουρνά στη Βουλή. Υφίσταμε λέει συστηματικά μπούλινγκ. Αυτά σας έμαθαν στο στρατό. Είχαμε και μια δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα από την Πτωλεμαϊδα που λέει ότι όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στον Λιγνίτη, σας λέει ψέματα. Μίλησε εκεί σε μια τεράστια επιχείρηση που κάνει μια εταιρεία, μια επένδυση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή σύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου. Μια εκδήλωση η οποία ήταν όλα τα μέλη της Δημοκρατίας από την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και την Δυτική Μακεδονία. Η είδηση αυτή που έβγαλε ο κ. Μητσοτάκης ήταν ότι όποιος σας λέει ψέματα, σας λέει ψέματα όποιος σας λέει για τον Λιγνίτη. Καλό. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε και αναφορά στο νέο χωροταξικό. Θα σας τα πω αργότερα όλα αυτά. Λοιπόν, φοβερή είδηση είναι και το ότι αυτό που σας είπαμε χθες, έτσι, με τους δορυφόρους εδώ της Κρήτης, όπου θα στηθεί το κέντρο εδώ στην Κρήτη και θα γίνει ένας χαμός, έτσι, χαμός.

Διαβάζω εδώ μία είδηση φοβερή που είχαμε βγάλει σήμερα στο πολιτικά.gr και δεν την έχουν πάρει χαμπάρι πολύ ακόμα. Αλλά όπου να είναι θα την πάρουν. Ε, γιατί πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σαν να δάγκωσε άνθρωπο σκύλο. Το έχεις καταλάβει αυτό? Ναι. Λοιπόν, στα Χανιά, σε ένα μέρος, εκεί λίγο πιο έξω από τα Χανιά, ένας σκύλος απέτρεψε δύο είμαστε από τη ΔΕΗ να πάρουν τα ξαφικά μιας 72χρονης γυναίκας. Όπως ξέρετε, υπάρχει αυτό το σύστημα των είμαστε από τη ΔΕΗ, αυτής της ευγενούς κοινοπαθή, πώς το λένε, κοινωνικής ομάδας, οι οποίοι πάνε και με έναν πολύ έξυπνο, με πάρα πολλούς έξυπνους τρόπους μάλλον, προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα, κοσμήματα, χρυσαφικά, τα πάντα. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να πείσουν μια γυναίκα 72 χρονών στα Χανιά ότι είμαστε από τη ΔΕΗ, βγάλετε έξω τη μαλφή σας. Η γυναίκα είχε κάποια χρήματα στο σπίτι και είχε και κάποιες λίρες, χρυσές λίρες, αρκετές μάλιστα. Της έβαλε σε ένα καλάθι, της έβγαλε έξω από το σπίτι στην αυλή και την ώρα που πήγαν εκεί είμαστε από τη ΔΕΗ να τα πάρουν, σκάει μύτη ο σκύλος από, από τη διπλανή αυλή και με το που τους βλέπει πηδάει τη μάντρα, βουτάει από το πόδι τον έναν από τους δύο, τους σκίσε παντελόνι, δεν ξέρω αν του έχει κάνει ζημιά ή οτιδήποτε, και τράπηκαν σε φυγή χωρίς να πάρουν τα χρήματα και τις λίρες. Τρομερή είδηση, έτσι, μου απείς. Ένα σκύλος γλίτωσε τη γυναίκα από μια πολύ έτσι μεγάλη ζημιά.

Όφη θα παίξει με την Μπενφίκα, με το φίλο μου τον Παυλίδη. Πω τι θα γίνει. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την είδηση που σας είπα τώρα με τους είμαστε από τη ΔΕΗ, και σήμερα στις Βασιλιές έγινε άλλο ένα τέτοιο περιστατικό περίεργο. Εκεί δεν υπήρχε σκύλος, αλλά ένας πολίτης έπεσε θύμα των επιτίδιων. Γενικά η ασφάλεια αυτές τις μέρες διερευνά πολλές τέτοιες υποθέσεις. Έχει κάποια στοιχεία, ίσως κάποια από αυτές τις υποθέσεις που ερευνά εδώ η ασφάλεια του Ηρακλείου να συνδέονται και με τις υποθέσεις σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι. Σε κατάσταση συνεγερμού η Κρήτη για πυρκαγιές αύριο Σάββατο, κυρίως Ρέθυμνο και Ηράκλειο είναι το πιο επίφοβο. Αλλά ξέρετε, πολύ υποστασία εδώ πέρα υπάρχει.

Λοιπόν, άλλη μια είδηση εδώ από την Κρήτη είναι ότι ο Λευτέρης Αυγενάκης προσπερνάει τον κύριο Βρούτσι και ζητά απαντήσεις από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, για το στάδιο ελευθερίας.

Και επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8, 20,6 όλα μαζί και στο 6932-907-898. Στέλνετε τα σχόλιά σας, πάτρι σας. Μου έχετε στείλει ήδη αρκετά βιντεάκια. Να αναφερθούμε, εφόσον είπαμε για το σκύλο στα Χανιά, να πούμε για το σκύλο στο Ηράκλειο. Υπάρχουν και εδώ κάποια σκυλιά τα οποία κάνουν άλλη δουλειά όμως από αυτή που έκανε ο σκύλος στα Χανιά. Επιτέθηκε σε ένα 12χρονο, τον έχει τραυματίσει. Το παιδάκι νοσηλεύεται. Μεταφέρθηκε στο Παγνί και νοσηλεύεται. Μια 28χρονη κοπέλα ήταν αυτή που ιδιοκτήτια του σκύλου, που τον έβγαλε βόλτα. Και το τετράποδο διέφυγε της προσοχής της και επιτέθηκε στο αγόρι. Το σκυλί αυτό άνοιγε, όπως είπε η κοπέλα, στον αδελφό της. Και έτσι η αστυνομία συνέλαβε και την 28χρονη αλλά και τον αδελφό της. Λοιπόν, στη Σαλαμίνα, στον Πειραιά, εκεί απέναντι στον Πειραιά, τρία παιδιά ένιωσαν δυσφορία από έντονη μυρωδιά χλωρίου σε πισίνα και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας. Υπάρχουν δύο συλλήψεις. Γιατί υπάρχει παιδότοπος εκεί, βρισκόταν σε. Είναι ένας παιδότοπος εκεί με πισίνες και τα τρία παιδιά είναι ηλικία 3, 6 και 8 ετών. Όπως λένε οι πληροφορίες, η δυσφορία που παρουσίασαν τα παιδιά ήταν μετά από την έντονη μυρωδιά χλωρίου στο χώρο και κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά τους. Για το περιστατικό αυτό έχουν συλληφθεί δύο άτομα με την καταγγελία σωματικής βλάβης από αμέλεια. Πρόκειται για μια 69χρονη Ελληνίδα, υπεύθυνη του παιδότοπου, και το 39χρονο συντηρητή των εγκαταστάσεων, υπήκοο Πακιστάν. Έχουν πολλές πισίνες στο Πακιστάν και ξέρουν, έχουν και έμπειρους εκεί ανθρώπους, ξέρουν τι να πεις.

Μου στέλνει μήνυμα φίλος και μου λέει: βάλτε το σιτήρι, λέει, να κολυμπήσει εκεί για καμιά ώρα να γίνει, λέει, δυτικός. Καλό ήταν, γιατί γέλασες εσύ? Εγώ γέλασα, το βρήκα πολύ αστείο. Πολύ έξυπνο. Και ο Σεφαλής λέει: γιατί δεν γέλασες εσύ? Λέει αστείο και λέει: γιατί δεν γέλασες εσύ? Εγώ το βρήκα πολύ έξυπνο. Και μπράβο μου. Και μπράβο του εκείνου που έστειλε το μήνυμα.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, οι διαφημίσεις έχουμε τώρα, ειδήσεις, τα πάντα. Λοιπόν, να σας πούμε ότι τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ θα παίξουν οι υπογραφές της Ελλάδας και του Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Αν δείτε τους χάρτες για την εμβέλεια που έχει αυτή η ασπίδα, νομίζω ότι κάτι καλό γίνεται. Και όπως λένε έτσι οι άνθρωποι που ξέρουν καλά, όταν βλέπεις τον Τούρκο να θυμώνει με κάτι που κάνουμε εμείς, τότε είναι καλός αυτό που κάνουμε. Όλο το project θα στοιχήσει λίγο πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η άμυνα θέλει θυσίες και φτάνει να πιάνουν τόπο τα χρήματα που ξοδεύονται. Όπως βλέπετε, θυμώνει ο Τούρκος. Αυτή είναι ανταμοιβή. Και όπως μου έλεγε και ο Ναύαρχος ο κ. Εγκολφόπουλος, όταν βλέπεις, λέει, ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία φοβάται ένα πράγμα. Τι? Ότι την έχει περικυκλώσει το Ισραήλ από Κύπρο και Ελλάδα και στείλει όλο αυτό το μηχανισμό γύρω του. Οπότε αυτό είναι που φοβάται η Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει ούτε αεράμινα πλέον, ούτε να αντιμετωπίσει την Ελλάδα αν γίνει κάτι. Και δεν θα τολμήσει να κάνει κάτι. Θες να διαβάσεις το μήνυμα που μου στείλανε? Κοίτα. Δεν το περίμενα. Λέει. Ο φίλος Μανώλης. Μανώλη, ελπίζω να είσαι με κόσμο εκεί τώρα και να μου στείλεις αυτό το μήνυμα για πλάκα. Και λέει όλοι μαζί. Αλλά εγώ θα το διαβάσω. Πρέπει να δούμε, λέει, τους δορυφόρους αυτούς που αναφέρατε χθες στην εκπομπή και την κατασκευή ρομπότ στρατιωτών που θα ελέγχονται, λέει, από χειριστές. Ξεκινήστε, λέει, από τώρα την παραγωγή για να είναι απαραίτητη η χρήση του στο μέλλον. Μου στέλνει μήνυμα εμένα. Να πούμε, να γίνει αυτό πράξη κάποια στιγμή, να φτιάξουμε ρομπότ στρατιώτες. Μάλλον δεν θέλει να κουνηθεί, άμα γίνει πολέμος δεν θέλει να σκοτεινεί. Εντάξει, δέκτο.

Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε μια πολύ ωραία είδηση που έχει σκάσει τώρα εδώ στην Κρήτη και αν ισχύει θα έχουμε τζέτζελο, πολύ μεγάλο τζέτζελο. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα υπήρχε και ένα έτσι περίεργο περιστατικό όπου ένα τουρκικό ντρόουν πέταγε σε απόσταση αναπνοής από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Σηκώθηκαν ελληνικά F-16, το αναχέτησαν, έχουν και φωτογραφία του ντρόουν. Τόσο καλά, δηλαδή. Τραβάγαν και φωτογραφίες μέσα από το αεροπλάνο. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη έτσι κατάσταση αυτή. Την προσπέρασαν όμως οι Έλληνες πιλότοι. Λοιπόν, να σου το πω τώρα έτσι, ότι υπάρχει ένα θέμα με τη δομή των μεταναστών. Το Δημοτικό Συμβούλιο λέει εδώ του Δήμου ότι είναι τα δεμένα τα χέρια τους, ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναμένεται να δώσει μια συνέντευξη τύπου. Κάτι κάπως θα γίνει εκεί στο επίκεντρο της συνδιαδίασης του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να μιλήσει και να ενημερώσει τον κόσμο σχετικά με τη δομή. Το παλεύουν πολύ να μην γίνει, το παλεύουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Money for Nothing και επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι και όπως καταλάβατε εδώ πέρα έχω αρχίσει και δέχομαι κάτι μηνύματα φοβερά και τρομερά. Εγώ σας έχω πει κάτι, παιδιά, και κάποιο και δεν είμαι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, ανάποδος άνθρωπος. Απλά η δομή των μεταναστών θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς. Δεν το αποφεύγει κανένας αυτό.

Λοιπόν, και όπως καταλάβατε, τα πάντα κινούνται γύρω από ΔΕΘ. Και επειδή η δομή των μεταναστών δεν έχει να κάνει με τη ΔΕΘ, αλλά έχει να κάνει με όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να προσέξουμε λίγο τι λέμε και τι κάνουμε. Μου λέει τώρα ο φίλος εδώ πέρα, ο Μανώλης Παπαδάκης, γιατί συνδέω τη ΔΕΘ με τη δομή των μεταναστών. Όλα συνδέονται. Γιατί όλοι οι υπουργοί θα είναι στη ΔΕΘ. Οπότε όποιος έχει έτοιμο, πάει εκεί. Εντάξει, θα έχουμε και τα αιτήματα, ξέρεις, θα έχουν και οι γνωστοί ή άγνωστοι, που θα πάνε εκεί γύρω-γύρω να κάνουν τις φασαρίες τους, να κάνουν. Αφού σκέφτομαι, αφού θα είμαστε που θα είμαστε πάνω, να κάνουμε το ρεπορτάζ εκεί, να κάνουμε τις φασαρίες, λες, να κάνουμε τους υπουργούς μέσα. Τι λες εσύ. Εδώ να κάνουμε και τα δύο, τι λες.

Λοιπόν, υπάρχει τώρα, άκου τώρα τι ακούω, διαβάζω εδώ πέρα, ότι το πάμε, ξέρεις, αυτοί που είναι το πάμε, με τα κοντάρια, τα κόκκινα, ξέρεις, που είναι οι ειρηνικές διαδηλώσεις, θα κάνουν, λέει, ένα παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΦ. Έχουν αιτήματα για αυξήσεις σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα προστασίας των εργαζομένων, αυτό που λένε κάθε χρόνο δηλαδή. Εγώ απορώ με ένα πράγμα. Δεν αλλάζει αυτή η ατζέντα ποτέ. Δεν ξέρω, δηλαδή, γιατί φέτος στη ΔΕΘ θα έχουμε τρελά πράγματα. Δηλαδή, πάει ο Τσίπρας και θέλει να μιλήσει πρώτος. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω τώρα την καψούρα που έχει να μιλήσει πρώτος. Εγώ θεωρώ ότι όποιος το έχει προτείνει αυτό είναι πολύ λάθος και θα σας εξηγήσω γιατί. Πάει ο Τσίπρας τώρα να σπάσει αυτό που υπάρχει εδώ και 70 χρόνια, τη χορογραφία, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, και να μιλήσει πριν το Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης όμως, επειδή είναι κυβέρνηση, είναι πρωθυπουργός, το Κυριακή το μεσημέρι, στη συνέντευξη τύπου, θα απαντήσει ερωτήσεις. Και θα βάλει κάτω αυτό το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα και θα το κάνει, πώς το λένε αυτό, κομματάκια. Εντάξει, όσο να είναι στο οικονομικό, το έχει λίγο καλύτερα. Έχουν γίνει και κάποιες. Πόσες είναι, καμιά 80-90 μειώσεις μειώσεις φορολογικών, έτσι, καταστάσεων, οπότε δεν ξέρω τι θα πει νωρίτερα. Και ξέρεις, στη Θεσσαλονίκη τον αγαπάνε πάρα πολύ τον Τσίπρα, ειδικά μετά τον τότε που έδωσε το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια. Μάσε, εκεί να δεις αγάπη. Και επειδή πάω να προλάβω τα μηνύματα που θα έρθουν, δεν ήταν ακροδεξιοί όλοι όσοι πηγαίναν στις πορείες για τη Μακεδονία, έτσι. Δεν ήταν όλοι ακροδεξοί, δεν ήταν όλοι, ξέρω εγώ, ναζιστές, φιλοναζί και όλα αυτά που λένε διάφοροι. Τέλος, καλά, υπάρχει κάτι άλλο όμως, έτσι. Μέσα σε αυτές τις πορείες όλες που θα γίνουν εκεί πέρα, θα υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί από κάποια κόμματα, όχι όλα. Η Καριστιανού δεν ανακοινώνει πρόγραμμα, το έχει πει. Δεν θέλει να την αντιγράψουν, ρε παιδί μου. Δεν θέλει. Νομίζω ότι άμα πει το πρόγραμμά της, θα την αντιγράψουν. Οπότε δεν θα το πει, το έχει μυστικό. Ακούστε και το άλλο. Θυμάστε και ποιος από το Πασόκ είχε πει γιατί να πάμε το πρόγραμμά μας να κοστολογηθεί στο λογιστήριο του κράτους και το δει η κυβέρνηση και μας κλέψει και καμιά ιδέα. Άκου δικαιολογία που βρήκανε για να μην κοστολογηθούν τα προγράμματά τους. Τι να πω. Coming to the tree.

Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Παύλος Μαρινάκης θα κινηθεί νομικά στην ανάρτηση την οποία έκανε η κυρία Κρήτα, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται σήμερα με πληροφορίες λένε ότι αν δεν ανακαλέσει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όσα του απέδωσε, τότε θα κινηθεί νομικά.

Λοιπόν, και όσο περνάνε οι μέρες, να ξέρετε ότι αυτή η ένταση θα ενταθεί. Περισσότερο, άκου τι είπα, η ένταση θα ενταθεί. Ε? Θα χτυπήσει αλίπητα. Είναι μια έκφραση που λέγεται σε αυτή την περίπτωση, γιατί έχουν τσιτώσει. Που κάποτε ήταν το 16-17% ΣΥΡΙΖΑ και το έχει πάει 3-4. Έχει μείνει με 10 βουλευτές, έχουν διαλυθεί. Και νομίζουν, ρε παιδί μου, ότι ακόμα είναι, πώς το λένε, ξέρεις, κάνουν κουμάντο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Θα επιβάλλετε εσείς στην κυβέρνηση ποιον θα ψηφίσει και ποιον δεν θα ψηφίσει. Εσείς γιατί δεν ψηφίζετε τα νομοσχέδια που ήταν καλά για τον λαό, σου λέει ο άλλος. Σε ρωτάει, ρε παιδί μου, έτσι απλά, απλοϊκά. Δεν ψήφιζε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια πράγματα που ήταν καλό για την κοινωνία να υπάρχουν και να ψηφιστούν από όλους και να δείξουν όλοι ότι νοιάζονται για αυτή τη χώρα και όχι για το πώς θα κάτσουν στην καρέκλα ή για το πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκη. Εντάξει, κάποιοι θέλετε διακαώς να πέσει ο Μητσοτάκης. Εντάξει, φάτε του τρικλοποδιά, μπας και πέσει. Αν και όπως έλεγα παλιά, ούτε μου τρικλοποδιά δεν πέφτει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή η εικόνα που έχει ξεκινήσει τώρα δεν είναι. Απλά την αναφέρω μόνο και μόνο γιατί νομίζουν ακόμα κάποιοι ότι μπορούν να κάνουν κουμάντο στην κοινωνική ζωή του τόπου, να λένε διάφορα και να φαντασιώνονται, ρε παιδί μου, ότι αυτό που λένε το ακούει το 100% του κόσμου και το αποδέχεται. Το ακούει το 100% του κόσμου, αλλά δεν το αποδέχεται το 100%. Και αν πάρουμε τα ποσοστά, είναι ένα 3-4%, το οποίο επειδή είναι πολύ ενεργό στα social media, τότε φαίνεται σαν να είναι πολύ. Συμφωνείς. Αλλά τώρα να έχει τσιτώσει, επειδή δεν γίνεται να γίνει πρόεδρος, αντιπρόεδρος της Βουλής, τι να πούμε, ρε παιδιά, εντάξει. Και κάποιοι άλλοι θέλουν να γίνουν πρόεδροι της Δημοκρατίας και δεν γίνανε και έχουν τσιτώσει. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά έχει ζωή.

Λοιπόν, και αυτή η κόντρα που έχει ξεκινήσει τώρα δεν είναι κόντρα. Απλά είναι απάντηση από ό,τι καταλαβαίνω από την πλευρά του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, όσον αφορά αυτές τις αναρτήσεις που έχει κάνει η κυρία Κρήτα, γιατί έχει θυμώσει τον τελευταίο καιρό που δεν πρόκειται να γίνει αντιπρόεδρος της Βουλής. Ξέρεις, για να γίνει αντιπρόεδρος της Βουλής πρέπει να σε ψηφίσουν 70. Άμα έχεις 10, πώς περιμένεις να βρει όλους 60. Δηλαδή, περίμενε η κυρία Κρήτα με όλα όσα γράφει για την κυβέρνηση να την ψηφίσουν. Δηλαδή. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο αυτό. Από την πλευρά βέβαια της κυβέρνησης μιλάνε για δεκάδες τοξικές αναρτήσεις, τις οποίες πολύ εύκολα μπορεί να βρει οποιοδήποτε, πηγαίνοντας εκεί στο Google, γκουγκλάροντας εκεί και στο ChatGPT, να τις βάλεις, να τις βγάλει. Ξέρεις, όλες. Δεν έχει πρόβλημα το ChatGPT, τις βγάζει. Άλλωστε, κανένας δεν ξεχνάει ότι. Εντάξει, σου λέει η κυβέρνηση. Θες να σε ψηφίσουμε κι εμείς. Να σε ψηφίσουμε. Αλλά πώς να σε ψηφίσουμε όταν δεν είσαι θεσμική. Εδώ έγινε μια εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο και η κυρία Κρήτα είπε ότι εγώ δεν τον δέχομαι, ρε παιδί μου, ως πρόεδρος της δημοκρατίας. Δεν τον σέβομαι. Αφού δεν τον σέβεσαι, γιατί περιμένεις να σε σεβαστούν οι άλλοι. Ερώτηση είναι αυτή.

Από την άλλη και η κυρία Κρήτα λέει ότι θα κινηθεί νομικά. Εντάξει, η κυρία Κρήτα έχει κινηθεί νομικά σε όποιον μιλάει ελληνικά. Έτσι. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Λοιπόν, αυτά και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα βγει από αυτή την ιστορία. Πάντως, τον έχει τσιτώσει επειδή δεν σε θέλουν για αντιπρόεδρο της Βουλής. Θελέστα και μαθέστα. Έτσι λέει ένας φίλος μου. Λοιπόν, και ένα ακόμα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και το είδα μόλις τώρα και πραγματικά το σκεφτόμουν χθες προχθές, γιατί είχα ακούσει κάποιες συζητήσεις ότι ετοιμάζεται κάτι. Έρχεται νομοσχέδιο, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα είναι τροπολογία, θα είναι νομοσχέδιο, το οποίο θα αφορά τους servicers. Θα αφορά αυτές τις εταιρείες που έχουν αναλάβει κάποια χρέη και παίρνουν τηλέφωνο και απειλούν, σου μιλάνε πολύ έτσι απρόσωπα, πολύ απαξιωτικά, λες και τα χρωστάς εκείνους που σε παίρνουν τηλέφωνο. Βέβαια να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και κάποιοι που όταν σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε χρωστάς αυτό και ένας πούμε κλείσει το τηλέφωνο και μπορεί και πουλάνε και τσαμπουκά, το κάνουν γιατί παίρνουν ποσοστό από ό,τι κλείσουν, ξέρεις. Οπότε φυσικό είναι να μην είναι κάπως περίεργα. Όμως, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση έχει βάλει στο μικροσκόπιο καταγγελίες δανειοληπτών. Έχει μαζέψει αρκετές. Γίνεται ένας έλεγχος αυτές τις καταγγελίες και από ό,τι φαίνεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα εντείνει την πίεση προς τις τράπεζες αλλά και τους services, εστιάζοντας στην ποιότητα των ρυθμίσεων και στη συμπεριφορά τους απέναντι στους δανειολήπτες. Μην ξεχνάτε ότι έχουν δικαιωθεί αρκετοί συμπολίτες μας, αρκετοί άνθρωποι, από την περίεργη και τραμπούκι και κάποιες φορές συμπεριφορά των fans που παίρνουν τηλέφωνο στο σπίτι και ξέρεις, εμένα με έχουν πάρει και την καλή το βράδυ. Ξεχάστηκε. Μάλλον το έχει στον ύπνο του και με ξύπνησε και με πήρε. Τι να πω. Για να σας κλείσω λοιπόν αυτό το θέμα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει συγκροτήσει μια ειδική ομάδα εργασίας όπου παρακολουθεί όλη αυτή τη διαχείριση των καταγγελιών με στόχο να δει, να ελέγξει τη βασιμότητά τους αλλά και να διορθώσει τις πρακτικές κάποιων από τα fans που παίρνουν τηλέφωνο. Λένε τα πρώτα στοιχεία ότι οι καταγγελίες κατά τραπεζών και εταιριών διαχείρισης, δηλαδή αυτών των fund, αυξήθηκαν κατά 34% το 2025, φτάνοντας τις 4.300 αναφορές. Εταιριών διαχείρισης, δηλαδή αυτών των fund, αυξήθηκαν κατά 34% το 2025, φτάνοντας τις 4.000.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Λοιπόν, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με αυτό με τους δανειολήπτες, σε αυτό που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Μείνετε στη γραμμή, μείνετε εδώ, θα το έχουμε σύντομα. Λοιπόν, έχει σκάσει ένα θέμα το οποίο, εντάξει, επειδή είναι η παλιά μου γειτονιά, το έχεις ακούσει, το θυμάσαι το τραγούδι με του Νίβο, του Μπουλιώτη, στην παλιά μου γειτονιά. Λοιπόν, έχει συλληφθεί μια ψυχολόγος στον Πειραιά για διακίνηση ναρκωτικών. Υπάρχει και μια λαϊκή τραγουδίστρια στη δικογραφία, πολύ γνωστή, ως πελάτησα της συγκεκριμένης, όπου έχει συλληφθεί για διακίνηση κοκαίνης, κάναβης και λοιπά ναρκωτικά. Λοιπόν, είναι τρομερή η είδηση για την συγκεκριμένη, καθώς μέσα στη δικογραφία αναφέρεται πάρα πολύ έτσι έντονα το όνομα αυτής της λαϊκής τραγουδίστριας. Μιλάμε, είναι τρομερή είδηση, εντάξει, σε λίγο θα τη δείτε σε όλα τα site, όπου λένε, στα σκάση δηλαδή που λένε. Αλλά πραγματικά δηλαδή σου κάνει εντύπωση ότι τα πάντα πέφτουνε, δηλαδή τίποτα δεν μείνει ορθίο, τίποτα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, έτσι. Να είσαστε καλά, να προσέχετε πάντα πού μιλάτε, τι λέτε και τι θέλετε. Τι ειδικά το τι θέλετε να το προσέχετε πάρα πολύ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Supermarket Χαλκιαδάκης. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει. Στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στο FM.
2: Βαρέθηκα τη μοίρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ήρθατε στον Πολίτικα, στη συχνότητά μας 89 και 8, διαδικτυακά πολίτικα.gr και βεβαίως στην πηξίδα του Πολίτικα.

27 γράφει το ημερολόγιο, πάει ο Αύγουστος, τελειώσαμε. Θυμάμαι που κάναμε την πρώτη μέρα εκείνη μετά το 15 Αύγουστο και είπαμε ότι θα περάσει πολύ γρήγορα αυτό το δεύτερο 15 ημέρο και όντως γεμάτο γεγονότα συνεχίζει να διαψεύδει τον Ουμπέρτο Έκο.

0: Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός από την C-Jets. Θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια που θα έχουμε κοντά μας τη Ζέτα να μας τα πει και να μας τα αναλύσει. Να πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Μαρία Μαυρομάτη, φίλη Εσάριντα, και ο Μανώλης Σουσαρής. Ο Μανώλης Σουσαρής που σήμερα είναι τώρα η μέρα του μεγάλη, διότι ως γνωστόν σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε τη μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση που έρχεται ζωντανά. Πέμπτη λοιπόν, 27 Αυγούστου στις 9, ο Όφι αντιμετωπίζει την Τσεσκά Σόφιας και ο Σπορ FM 104,2 αλλά και ο Πολίτικα 89 και 8 ταξιδεύουν στην Σόφια, είναι εκεί με απεσταλμένο το Μανώλη Τουσαρή για να σας μεταφέρουν όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μεγάλη αναμέτρηση. Pre-game από τις 7, ζωντανά από τη Σόφια. Η μετάδοση πραγματοποιείται με χορηγία της GP Barbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και πλέον Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος. Ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολογού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και μαζί μας είναι και η C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά. Θέλω να σας πω ότι είμαι συγκλονισμένος από τη μανία της φύσης στο Νεπάλ. Είναι απίστευτο. Βλέπω και ξαναβλέπω τις εικόνες που αναπαράγονται στα social media αλλά και σε πολλά site και δεν μπορώ να πιστέψω το μέγεθος αυτής της καταστροφής που έπληξε αυτούς τους δυσμύρους ανθρώπους, πραγματικά αυτό που λέμε όπου φτωχός και η μοίρα του. Οι νεκροί τώρα μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι έχουν ξεπεράσει το 160, θα είναι εκατοντάδες. Είναι πάνω από 1000 οι αγνοούμενοι και αυτό έχει συμβεί μετά την κατάρρευση ενός τμήματος Παγετώνα που προκάλεσε τον όλεθρο. Αυτόν τον χήμαρο που βρίσκεται μόνο σε χολιγουδιανά σενάρια, όπου πραγματικά αναδεικνύει και αποδεικνύει τη δύναμη της φύσης και πόσο ανίσχυρος είναι ο άνθρωπος και η υπόστασή του μπροστά στη φύση. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, τι περιμένεις στο Νεπάλ, όπου δεν υπάρχουν υποδομές σοβαρές, όπου, παιδιά, αυτό όπου και αν συνέβαινε, γιατί έχουμε δει παρόμοια πράγματα με τσουνάμι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Ιαπωνία, την οποία έχω επισκεφτεί και ξέρω πόσο καλά οχυρωμένη είναι απέναντι σε τέτοια ζητήματα, όταν η φύση το αποφασίσει, είναι στο χέρι της. Μέσα στους αγνοούμενους είναι πολλοί τουρίστες, ταξιδιώτες, που αναζητούνται στο Νεπάλ και στο Θιβέτ και κάθε ώρα που περνάει, αναδεικνύεται πραγματικά το μέγεθος αυτής της βιβλικής στην κυριολεξία καταστροφής. Ένας χήμαρος που δεν μπορεί να υπολογιστεί χαρακτηρίζεται ως γιγαντιαίος, γιατί δεν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε αλλιώς, από νερό, λάσπη και πάγο σάρωσε πολλές κοινότητες στα Ιμαλάια, στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Αυτό συνέβη όταν η κατάρρευση όγκων πάγου και βράχων σε μεγάλο υψόμετρο προκάλεσε μια τεράστια πλημμύρα. Ο χήμαρος κατέβηκε με τρομακτική ταχύτητα μέσα από τις κοιλάδες, παρασύροντας ό,τι στην κυριολεξία έβρισκε στο πέρασμά του. Σπίτια, πολυόρφα κτίρια, γέφυρες, δρόμους, οχήματα και ενεργειακές υποδομές. Αυτό που είδαμε εκεί με το χυμαρό ήταν πολύ χειρότερο από αυτό που είδαμε πρόσφατα, ας πούμε, στους μεγάλους σεισμούς, όπου κάποια κτίρια άντεξαν. Εδώ, όπου περνούσε αυτό, δεν άντεχε τίποτα.

Τώρα θέλω έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου να πω για κάποιους που είναι θρησκόληπτοι, διότι όλοι πιστεύουμε κάπου, αλλά διάβασα μεταξύ άλλων ότι αγνοούνται αρκετοί άνθρωποι που πραγματοποιούσαν προσκύνημα στο Καϊλάς Μανσαροβάρ, ένα τόπο με μεγάλο υψόμετρο στο Θιβέτ που θεωρείται ιερός ναός, μεταξύ άλλων για Ινδουιστές και Βουδιστές. Δυστυχώς δεν τους βοήθησε ο Βούδας.

οι μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αυτών των ανθρώπων ήταν και είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Οι πρώτες πληροφορίες από τις αρχές του Νεπάλ συνέδεσαν την καταστροφή με ένα σεισμό μεγέθους μόλις 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος θεωρήθηκε ότι ενδεχομένως να προκάλεψε την κατάρρευση του Παγετώνα. Ωστόσο, η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία κατέληξε αργότερα στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε σεισμός. Ακούστε τώρα κάτι. Το σεισμικό σήμα που καταγράφηκε προκλήθηκε από την ίδια την κατάρρευση τεραστίων όγκων πάγων και βράχων και την ακόλουθη κίνηση από τα συντρίμμια. Δηλαδή, η κατολίσθηση, η κατάρρευση αυτή έδωσε ένα σεισμικό κύμα μεγέθους 4,4. Δηλαδή, πόσο μεγάλη ήταν η δύναμη. Μην το υποτιμάτε το 4,4. Το 4,4 λέμε, έκανε σεισμό 4,4 και καμιά φορά μπορούμε να μην το γράψουμε και στο site, ας πούμε, για παράδειγμα, να το πούμε. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη. Δηλαδή, αν καταλάβετε το πόση δύναμη έχει ένα σεισμός 4,4, θα διαπιστώσετε και θα συνειδητοποιήσετε αυτό που λέμε τώρα εδώ.

την φωτογραφία της γεωγραφίας που κάνει το γύρο του κόσμου, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε ότι η ακραία μορφολογία των Ιμαλαίων μπορεί να πολλαπλασιάσει την καταστροφική ισχύ τέτοιων φαινομένων, καθώς οι τεράστιες ποσότητες νερού, πάγου και συντριμμιών που γίνονται ένα, αποκτούν πολύ μεγάλη ταχύτητα στις απότομες ορεινές πλαγιές. Τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του, όποιος Θεός, σε όποιο Θεό πιστεύει ο καθένας, μακάρι να μην έχουμε άλλους νεκρούς, μακάρι να σταματήσει εδώ πολύ αδύνατο, το βλέπω πολύ δύσκολο όλο αυτό, φοβάμαι ότι θα πάμε σε μια εκατόμβη νεκρών μέσα σε αυτό. Λοιπόν, στην Κρήτη, politica.gr, σεξουαλική παρενόχληση από Γερμανό, κατήγγειλε 13χρονος στην Κρήτη, καύσωνας διαρκείας, νέα εμπλοκή των ελληνικών πάτριων σε απόκρουση επίθεσης κατά της Σαουδικής Αραβίας και βεβαίως τα πολιτικά και τα παραπολιτικά στην πρώτη γραμμή. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μας ανάσα και να επιστρέψουμε.

Λοιπόν, θα πάω λίγο στα πολιτικά για να κλείσουμε την πρώτη ενότητα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας καταρχήν που έχουν ήδη φτάσει. Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα που θα μοιραστούμε μαζί σας αυτό το τελευταίο επί της ουσίας πεντάλεπτο. Μιας και αυτό που παίζει έτσι σε εξαιρετικό ενδιαφέρον σε πρώτο πλάνο είναι η σούμα, να το πω έτσι πολύ απλά, των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την αρχή του καλοκαιριού. Βάζω αυτό το χρονικό διάστημα για να εντάξω μέσα σε αυτό τις κινήσεις που είχαμε με τη δημιουργία δύο νέων πολιτικών φορέων, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, όπου σήμερα λίγο πριν τη ΔΕΘ, πιστεύω ότι μετά τη ΔΕΘ τα πράγματα θα είναι μάλλον καλύτερα για το κυβερνών κόμμα. Αυτή είναι η αίσθησή μου και η εκτίμησή μου, κρατήστε την. Αντιθέτως, δεν έχουν να κερδίσουν οι υπόλοιποι από τη ΔΕΘ, διότι ήδη νιώθω ότι έχει ξεκινήσει μια επικοινωνιακή καταιγίδα που απογυμνώνει τους διεκδικητές, γιατί εκεί είναι πλέον στραμμένο το ενδιαφέρον των δημοσκόπων αλλά και του εκλεκτορικού σώματος, των εκλογέων δηλαδή, στο ποιος είναι πιθανό να είναι δεύτερος στην κούρσα, με βάση το δεδομένο ότι φαίνεται να μην ανατρέπεται πια η διαφορά, η διψήφια διαφορά, την οποία διατηρεί, προσέξτε, 7 χρόνια μετά την πρώτη της νίκη και την εξέλιξή της σε κόμμα εξουσίας, η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία που ακόμα και στα χειρότερά της, ξαναλέω, έχει διατηρήσει διψήφιο νούμερο διαφοράς από το εκάστοτε δεύτερο κόμμα, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι σε άλλες περιπτώσεις το κόμμα του Τσίπρα μετά την εμφάνισή του στην πολιτική σκηνή. Βέβαια, υπάρχει το αφήγημα που λέει ότι τον Τσίπρα δεν τον ενδιαφέρουν αυτές οι εκλογές, τον ενδιαφέρουν οι επόμενες, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, κατά τη δική μου προσωπική εμπειρία, μετά από 28 χρόνια στο χώρο, ότι αυτό είναι ένα αφήγημα μπούρδα. Και θα το αιτιολογήσω, διότι στην πολιτική συνηθίζουμε να λέμε ότι και έχει καταγραφεί, το είπε πρώτος από όλους ο Κωνσταντίνος ο Καραμανλής, ότι απόψε το βράδυ μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αύριο το πρωί μπορεί να είναι αργά, πολύ αργά. Αυτό καταδεικνύει και αποδεικνύει ότι ο χρόνος στην πολιτική μετράει πολύ διαφορετικά από ό,τι μετράνε οι χρόνοι σε άλλα σημεία της ζωής μας, σε άλλα πεδία της ζωής μας, σε άλλα, αν θέλετε, κομμάτια της καθημερινότητάς μας.

Έτσι λοιπόν, αυτό που θα δούμε τους επόμενους μήνες μέχρι να πάμε εκείνη την Κυριακή που θα στηθούν οι κάλπες να ψηφίσουμε, είναι ποιος θα είναι δεύτερος. Θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης ή θα είναι ο Νίκος ή ο Αλέξης Τσίπρας. Το λέω διότι εκεί πλέον στρέφεται το ενδιαφέρον, με δύο ιδιαιτερότητες που πρέπει να πούμε. Στην ερώτηση για την καταλληλότητα, ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο δηλαδή και ποιος είναι πιο ικανός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατάει το ποσοστό του, προσέξτε, που έχει το κόμμα του. Δηλαδή κινείται πέριξ του 30%. 30% έχει Νέα Δημοκρατία, 30% έχει και ο Μητσοτάκης. Δεν τον θέλουν οι υπόλοιποι από τα άλλα κόμματα και δεν τον θεωρούν ικανό και άξιο. Εντάξει, λογικό. Όμως, από αυτούς που απαντούν στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, τον θεωρούν στο καταλληλότερο. Άξιο, εντάξει, λογικό. Όμως, από αυτούς που απαντούν στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, τον θεωρούν στο καταλληλότερο.

0: μπορεί να κερδίσει ο Μητσοτάκης. Το ξέρουν και ήδη. Τώρα, κοιτάξτε τώρα εδώ την ιδιαιτερότητα που υπάρχει. Ενώ το κόμμα Τσίπρα έχει ένα ποσοστό που είναι πάνω από το 13,4%, ο Τσίπρας στην τελευταία μέτρηση εμφανίστηκε και στο ερώτημα αυτό με ποσοστό 13,4%. Άρα, αυτοί οι οποίοι είπαν γύρω στο 16% ότι ψηφίζω το κόμμα του Τσίπρα, δεν τον πιστεύουν ότι είναι κατάλληλος. Εκεί όμως που υπάρχει η εικόνα της απόλυτης συντριβής χωρίς έλεος είναι η περίπτωση του Νίκου του Ανδρουλάκη που έρχεται πέμπτος και καταϊδρωμένος πίσω από τον Κυριάκο το Βελόπουλο. Όταν το Πασόκ παίρνει ένα ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 12-13%, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, συγγνώμη θα το πω, ο καημένος ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, παίρνει 8,5. Δηλαδή μικρότερο ποσοστό από αυτό που παίρνει το κόμμα του. Ούτε στο κόμμα του δηλαδή δεν τον εμπιστεύονται. Αντί λοιπόν να δίνει στο κόμμα του, αφαιρεί από το κόμμα του. Τώρα, από εκεί και πέρα, το δεύτερο μεγάλο quiz της ανάλυσης της δημοσκοπικής είναι πότε ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει το κόμμα, τι απήχηση θα έχει και βεβαίως πόσο ακόμα θα ξεφουσκώσει η ζωή η οποία είναι κάτω από το 3% πλέον. Προσέξτε το αυτό που σας λέω. Η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι κάτω από το 3% και οριακά πάνω από το 3% ένα κόμμα που στην αρχή του καλοκαιριού εσείς οι πολίτες το εκτιμούσατε πολύ ψηλά. Του δίνατε 16-17%. Η ελπίδα της Μαρίας της Καριστιανού τώρα με το ζόρι είναι οριακά πάνω από το 3%. Η εκτίμησή μου είναι ότι εάν κατέβει στις εκλογές, γιατί δεν το βλέπω να κατεβαίνει στις εκλογές, δεν θα μπει καν στη Βουλή. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, πάντα με την CJETS εδώ να χορηγεί και σήμερα την πηξίδα ως μία ακόμα μέρα του καλοκαιριού που τα πλοία της ταξιδεύουν παντού προς πάσαν κατεύθυνση. 50 προορισμοί σε όλο το Αιγαίο, καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο για Σαντορίνη σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Νάξο 3 ώρες, Πάρο 3 και 35 και από εκεί την Οσυρομήτωκονο και τελικό προορισμό το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά. Και βεβαίως την πληροφορία ότι αν εκδώσετε τα εισιτήριά σας με επιστροφή, στο δεύτερο εισιτήριο, αυτό δηλαδή που θα επιστρέφετε, θα έχετε μια γενναία έκπτωση από την εταιρεία που αγγίζει το 50%. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός για να κερδίσετε 2 δωρεάν εισιτήρια μετεπιστροφής. Ένας τυχερός, η Ζέτα Οικολογού, θα είναι αργότερα μαζί μας από την παραγωγή της εκπομπής για να μας θυμίσει και να μας πει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κυρίες και κύριοι, θα καλωσορίσω τον κύριο Αντώνη Ροκάκη. Είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και ταυτόχρονα είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο και εκεί τις διεθνείς σχέσεις των επιμελητηρίων όλης της χώρας και βεβαίως την εξωστρέφεια. Κύριε Ροκάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και πραγματικά χαίρομαι που μας δίνετε σήμερα τη δυνατότητα να μιλήσουμε εδώ στον Πολίτικα και στην Πηξίδα και για τα Χανιά και για την επιμελητηριακή διάσταση, το θεσμό δηλαδή σε όλη τη χώρα, λίγο πριν τη ΔΕΘ. Κύριε Ροκάκη, μας ακούτε? Να τον προσπαθήσουμε εκ νέου τον κύριο Ροκάκη, να δούμε εάν θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε και να μας ακούσει.

δώσω ακόμα μια πληροφορία μέχρι να αποκατασταθεί, συνεχίζοντας ουσιαστικά το πολιτικό ρεπορτάζ από αυτό που λέγαμε κλείνοντας, ότι οι τελευταίες πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ λένε ότι με το βλέμμα στραμμένο στην Κρήτη βρίσκεται το κόμμα, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη έχει σχεδιάσει μια μεγάλη πολιτική και οργανωτική εξόρμηση στο νησί με αφορμή την επέτειο της σύνδρυσης του κόμματος στις 3 του Σεπτέμβρη. Για πρώτη φορά μια τέτοια κεντρική κομματική κινητοποίηση πραγματοποιείται εκτός Κρήτης, με την Κρήτη να επιλέγεται το σημείο αναφοράς για την προσπάθεια επανασυσπήρωσης επί της ουσίας των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ και ενίσχυσης της παρουσίας του στις τοπικές κοινωνίες. Πάντως, την προηγούμενη φορά που ήρθε ο πρόεδρος Νίκος και πήγε στα Καλέσα, από ό,τι ξέρω, πέραν από τα στελέχη του κόμματος που τοπικά βρίσκονται πάντα μαζί του όταν έρχεται ο πρόεδρος, ήταν καμιά δεκαριά άτομα. Το λέω γιατί αυτές οι εκδηλώσεις τελικά, όπως γίνεται, περισσότερο κακό δημιουργούν στην επικοινωνιακή εικόνα, όπως την προηγούμενη φορά που βγήκε σε ένα καφενείο και μίλησε σε 6 ανθρώπους μπροστά και ο ένας ξυνόταν και ο άλλος φύριζε αδιάφορα. Είναι καλό οι επικοινωνιολόγοι του ή η ομάδα του να το προσέχει αυτό.

Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον κύριο Ροκάκη. Θα το αφήσουμε να πάει λίγο παρακάτω, μήπως καταφέρουμε και επανασυνδεθούμε. Στο τηλέφωνο του έχει πέσει το σήμα. Δεν έχει σήμα δηλαδή αυτή τη στιγμή και γι' αυτό δεν είναι εφικτή η επικοινωνία. Εκεί εστιάζω το πρόβλημα. Συνεπώς, να πω ότι θα συνεχίσουμε έτσι στο πολιτικό ρεπορτάζ λέγοντας ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση κεντρικά για την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την Αντιπροεδρία της Βουλής.

0: Λοιπόν, ο κύριος Ροκάκης έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα με την επικοινωνία μας. Είναι μαζί μας. Κύριε Ροκάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Σιλγάρδο, να είστε καλά.
0: Έκανα ένα πρόλογο λίγο νωρίτερα. Έλεγα ότι είναι σημαντικό έτσι να αρχίσουμε τις μέρες του τεστ λίγο πριν τη διεθνή κρίση Θεσσαλονίκης, να καταγράφουμε λίγο τον παλμό των ανθρώπων της αγοράς και κυρίως των ανθρώπων που βρίσκονται στο τιμόνι των επιμελητηρίων όλης της χώρας. Εσείς έχετε βέβαια μια πιο συνολική εικόνα, διότι εκτός από πρόεδρος του επιμελητηρίου στα Χανιά, για τα οποία θα μιλήσουμε ξεχωριστά στη συνέχεια, έχετε και μια θέση στη διοικούσα επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Και νομίζω ότι υπό αυτό το πρίσμα και υπό αυτό το καπέλο, αν μου το επιτρέψετε να το πω με όλο το σεβασμό, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα γενικότερα για το πού βρισκόμαστε σήμερα, λίγο πριν την ΔΕΘ, την πολυσυζητημένη ΔΕΘ που είναι πρώτων πυλών.
1: Κοιτάξτε, κύριε Σιλγάρδο, καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι γενικότερα η επιχειρηματικότητα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη, επιτρέψτε μου για την έκφραση, καμπή σχετικά με το τι μέλη γενέστε για το χειμώνα που έρχεται. Δυστυχώς οι συνθήκες και οι καταστάσεις δεν μας επιτρέπουν πλέον, όπως παλαιότερα, να δούμε, να κοιτάξουμε, να οραματιστούμε για 2-3 χρόνια, για χρόνια μπροστά, παρά πλέον είναι τόσο πολλά τα μέτωπα τα ανοιχτά, που είτε είναι αυτά τα μέτωπα των πολέμων λίγο μακριά από μας, όχι πάρα πολύ μακριά από μας, που όμως μας επηρεάζουν άμεσα και δει περισσότερο στο κομμάτι της ενέργειας και των πολύ αυξημένων logistic, όπου αυτό φτάνει στον καταναλωτή κατ' επέκταση, που σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που πλήθει την επιχειρηματικότητα, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι η ακρίβεια που δυστυχώς δεν μπορεί να καταπολεμηθεί τόσο εύκολα εάν δεν λύσουμε το θέμα το ενεργειακό κόστος, το θέμα του προβλήμα της αυξημένης, πάρα πολύ μεγάλης αυξημένης κόστου της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς κατά πρώτον εκπροσωπούμε την Κρήτη, όχι τα Χανιά μόνο, όλη την Κρήτη. Είναι πάρα πολλά τα ζητούμενα και οι προσδοκίες που έχουμε από τη συγκεκριμένη ΔΕΘ, διότι έχουμε δει καταγεγραμμένα τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια υπερπλεονάσματα στον κρατικό κουμπαρά, να το πω έτσι.
0: Στο κρατικό ταμείο.
1: Ακριβώς έχουμε δει πρόωρες αποπληρωμές δανείων που υπό το πρίσμα των αριθμών, να το πω έτσι, γλιτώνουμε κάποια χρήματα ως χώρα από τους τόκους. Και επίσης πριν περίπου 1,5 μήνα είδαμε να φεύγουμε πλέον από την αυστηρή επιτήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αποδεσμευόμαστε από τη ρήτρα διαφυγής, έτσι όπως ονομάζεται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως χώρα, που σημαίνει ότι μπορεί πλέον η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, να κατευθύνει πόρους από τα υπερπλεονάσματα στα νοικοκυριά, στους επιχειρηματίες. Γενικότερα δεν υπάρχει αυτή η δέσμευση ποσοστιαία επί του υπερπλεονάσματος που μπορούσε έως πρότινος, που δεσμευόταν δηλαδή και δεν μπορούσε να ανέβει παραπάνω η κυβέρνηση. Συνεπώς οι προσδοκίες είναι πάρα πολλές. Οι προτάσεις μας συνολικότερα ως επιμελητήρια της χώρας, ειδικότερα ως επιμελητήρια της Κρήτης, έχουν γίνει εμπρόθεσμα, να το πω έτσι, πριν μερικές εβδομάδες. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, δεν σας κρύβω, και ας μην είμαστε αφενείς. Έχουμε και εκλογές μπροστά μας, που σημαίνει ότι μπορεί να δούμε κάτι πιο να δούμε πιο αισιόδοξα, ας το πούμε, τη συγκεκριμένη 90η ΔΕΘ. Οπότε ευελπιστούμε.
0: Εάν κάποιος σας ρωτήσει, νομίζω είναι η πιο εύκολη και η πιο κλασική ερώτηση, η χρονιά όπως έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα είναι μια καλή χρονιά με την ανάλυση, την οπτική και τη ζυγαριά, να το πω έτσι πολύ απλά, ενός επιμελητηρίου όπως είναι αυτό των Χανίων, ένα δυναμικό επιμελητήριο που έχει γράψει μια καλή πορεία όλα αυτά τα χρόνια και βλέπει το αποτύπωμα με πολύ έμπειρο μάτι για την χρονιά που έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία, δηλαδή εισερχόμεθα τις επόμενες μέρες, στις τελευταίες εβδομάδες, στους τελευταίους τέσσερις μήνες. Είναι μια καλή χρονιά αυτή γενικότερα, παρά αυτά τα οποία τα επισημαίνετε, τα οποία τα λέμε και τα φωνάζουμε και εμείς καθημερινά, τα γράφουμε, αρθρογραφούμε, πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι αυτό το αυξημένο κόστος στο ενεργειακό, που πολύ σωστά λέτε, μετακυλείται τελικά και στον καταναλωτή.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Κύριε Σιλιγκάρδο, θα κλείσει, η εκτίμησή μας είναι ότι θα κλείσει ως μια ικανοποιητική χρονιά. Μην ξεχνάτε.
0: Παρόλα αυτά, ότι... παρόλα τα προβλήματα που είναι ακριβώς, δεν κάνετε αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση. Αντιλαμβάνομαι ότι λέτε τα πράγματα με το όνομά τους όπως ακριβώς είναι. Και πρέπει να υποθούν έτσι από τους ανθρώπους που έχουν το ζύγι της αγοράς. Το κρατώ αυτό που μας λέτε. Είχατε τη λευκή νύχτα προχθές στα Χανιά. Πώς πήγε, έτσι για να το πλαισιώσω και να το συνδέσω?
1: Η συγκεκριμένη δράση της λευκής νύχτας ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ήταν πραγματικά περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Ήταν η πέμπτη χρονιά, να πούμε, αυτή η συγκεκριμένη. Πλέον είναι ένας θεσμός όπου τόσο οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες γενικότερα των Χανίων την περιμένουν πάρα πολύ. Πλέον έχοντας οριμάσει, κύριε Σιλιγκάρδο, και όντας προετοιμασμένοι με τις ανάλογες προσφορές τους, την προβολή τους για τη συγκεκριμένη μέρα, αλλά και οι καταναλωτές, τόσο περισσότερο βέβαια οι locals, οι ντόπιοι, όχι μόνο από την πόλη των Χανίων, από όλη την περιφερειακή κοινότητα Χανίων, αλλά και οι ξένοι επισκέπτες, κατέκλυσαν το κέντρο των Χανίων και όχι μόνο, και έγινε μια πραγματικά όλη η πόλη των Χανίων ήταν μια γιορτή.
0: Μάλιστα. Αυτό βοήθησε αρκετά, φαντάζομαι, και στα ταμεία, στο τζίρο των επιχειρήσεων. Συνολικά το λέω αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Οι καταγεγραμμένες, να το πω έτσι, αναφορές που έχουμε από επιλεγμένους καταστηματάρχες διάσπαρτα της πόλης των Χανίων μας λένε ότι η συγκεκριμένη μέρα ήταν το ρεκόρ τους ever.
0: Τι λέτε?
1: του ταμείου τους ever από τότε, από την έναρξη, να το πω έτσι, του λειτουργίας του καταστήματός τους.
0: Μα τι λέτε, αυτό είναι ιστορική βραδιά δηλαδή για τα Χανιά?
1: Έτσι ακριβώς, είναι πράγματα τα οποία μας τα είπαν καταστηματάρχοι, δεν τα λέμε εμείς. Είναι χρέος μας, κύριε Σιλιγκάρδο, να δίνουμε αλληλεγγύη εμείς τα επιμελητήρια στα μέλη μας. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος μας, ένας από τους ρόλους μας, μία από τις αρμοδιότητές μας, και πρέπει ανταποδοτικά να δημιουργούμε βραδιές, ενέργειες, events όπως αυτό, έτσι ώστε να δημιουργούμε το περιβάλλον, να φέρνουμε δηλαδή τον κόσμο στην πιάτσα που λέμε εμείς, στα μαγαζιά. Και από εκεί και πέρα, ο κάθε επιχειρηματίας, το κάθε μαγαζί θα κάνει τη δική του ενέργεια, τις δικές του ενέργειες, έτσι ώστε να βγάλει τον κόσμο μέσα στο μαγαζί του, προσφέροντας είτε εκτόσεις, είτε άλλα δώρα, και να κάνει το παιχνίδι του, που λέμε εμείς επιχειρηματικά.
0: Και πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά το διατυπώνετε. Τώρα, πηγαίνοντας προς την ολοκλήρωση της νομίζω ενδιαφέρουσας κουβέντας μας, επιμελητηριακά τι δράσεις έχει το Επιμελητήριο Χανίων για το τελευταίο κομμάτι της χρονιάς, το τελευταίο τετράμινο? Τι θα κάνετε, έχετε κάποιες εκδηλώσεις μετά τη ΔΕΘ, έχετε κάποιες πρωτοβουλίες που νομίζω αξίζει να τις ακούσουμε?
1: Στο κλείσιμο, να το πούμε, στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς του 2026 έχουμε προγραμματίσει δύο αποστολές στο εξωτερικό με επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Χανίων. Έχουμε προγραμματίσει και, να το πω έτσι, υπάρχει σε συνεργασία με την περιφέρεια και με τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων το Φεστιβάλ Γης και Προϊόντων αρχές Οκτώβρη στα Χανιά, και πολλές άλλες μικρότερες δράσεις και ενέργειες. Έχουμε τη διαδικασία ανοίγματος της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, όπου είμαστε και εκεί στο τελικό στάδιο και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας την έναρξη αυτής της ιστορικής, του ιστορικού μνημείου των Χανίων, και πολλές άλλες μικρότερες ενέργειες που θα κλείσουμε δυναμικά, όπως την μέρα των ευχών πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, που είναι κάτι αντίστοιχο με τη Λευκή Νύχτα, και πάλι δίνοντας αλληλεγγύη στα καταστήματα των Χανίων, και προχωράμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι καλή επιτυχία σε οτιδήποτε σχεδιάζετε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Ροκάκη.

0: Λοιπόν, καθώς φτάσαμε στο τέλος, σχεδόν στο τέλος της σημερινής εκπομπής, είναι εδώ και σήμερα η Ζέτα Οικολογού για να μας πει έτσι με συνοπτικές διαδικασίες πώς θα πάρετε μέρος σε αυτόν τον πολύ ωραίο διαγωνισμό που κάνουμε σε συνεργασία με την CJETS από τα social media για να κερδίσετε δύο δωρεάν εισιτήρια με επιστροφής. Ένας θα είναι ο νικητής, ένας θα είναι ο τυχερός, αλλά θα πάρει δύο εισιτήρια για να ταξιδέψει με την παρέα του όπου επιθυμεί μέχρι το τέλος της σεζόν από το λιμάνι του Ηρακλείου και επιστροφή βεβαίως σε αυτό. Ζέτα.
1: Καλησπέρα καταρχάς σε όλους τους ακροατές μας. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε αυτό που είπαμε και χθες, ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο διαγωνισμός μας μέσω το social, στο Facebook και στο Instagram του Πολίτικα. Όπως είπαμε λοιπόν και χθες, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό, κερδίζει κάποιος δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη CJET με προορισμό βέβαια όποιο νησί του Αιγαίου θέλει.
0: Με αναχώρηση από το Ηράκλειο μόνο.
1: Ναι, με αναχώρηση και επιστροφή από το λιμάνι του Ηρακλείου. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν είναι πάρα πολύ γνωστά. Δηλαδή, όλοι μας πια ασχολούμαστε με το Instagram αυτά και το Facebook και έχουμε δει πώς γίνονται διαγωνισμοί. Μπαίνουν λοιπόν. Είναι καρφιτσωμένο πάνω-πάνω, θα το βρουν όλοι επισκεφτούν τη σελίδα του Πολίτικα στο Facebook και στο Instagram. Θα κάνουν ένα like στο post. Θα ακολουθήσουν το politica.gr, φαντάζομαι οι περισσότεροι το ακολουθούν, και τη CJET. Θα τα κάνουν και ένα φίλο του υποκατοίκου για να τον δει και εκείνο. Μπορεί να θέλει και αυτό να συμμετέχει. Και θα έχουν κάνει όλα τα βήματα σωστά. Παίρνουν μέρος στην κλήρωση. Την κλήρωση θα την κάνουμε 4 Σεπτέμβρη και θα την ανακοινώσουμε πάλι μέσα
0: πάρα
1: στο
0: πολύ
1: social.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και την CJETS που με τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως σε ταχύπλοα σας ταξιδεύει καθημερινά από το λιμάνι του Ηρακλείου με τη δυνατότητα να έχετε και μια έκπτωση 50% στο εισιτήριο της επιστροφής εάν αυτά εκδοθούν ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης. CJETS.com και βεβαίως τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, γιατί με CJETS κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της CJETS.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες CJETS. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με CJETS ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: CJETS. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Είμαστε εδώ για να σας αποχαιρετήσουμε, είμαστε εδώ για να σας ευχαριστήσουμε που και πάλι ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ, επικοινωνήσατε μαζί μας, ακόμα και από το εξωτερικό σήμερα λάβαμε μηνύματα και χαιρόμαστε αυτό, γι' αυτό πάρα πολύ. Ξέρετε, ο Πολίτικα και η Πηξίδα διαχρονικά μέσα από τη δυνατότητα που δίνει το διαδίκτυο ταξιδεύει παντού. Και κάθε φορά που δέχομαι μηνύματα, δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που το ένιωσα αυτό με τον καλό φίλο του Μενέλαο, τον Παναγιωτάκη, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που όταν ξεκίνησε ουσιαστικά το διαδίκτυο να μεταδίδει ραδιοφωνικές εκπομπές, ο ίδιος μας άκουγε πηγαίνοντας από το Ντουμπάι στο Αμπουντάμπι από το αυτοκίνητό του και τράβηξε ένα απόσπασμα, το ραδιόφωνο, που ιντερνετικά είχε συνδεθεί στο αυτοκίνητό του με το σταθμό και την Πηξίδα τότε, ακούγοντας τη δική μας τη φωνή τόσο μακριά. Και σήμερα να ευχαριστήσω έτσι όλους εκείνους που επικοινωνούν, ξαναλέω, διπλά εκείνους που στέλνουν μηνύματα από το εξωτερικό. Είναι για μας πολύ μεγάλη χαρά, είναι για μας πολύ μεγάλη τιμή.

Λοιπόν, θα είμαστε μαζί και αύριο, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και διαδικτυακά politika.gr. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Έχουμε αρκετές μέρες ακόμα μέχρι τις 4 του Σεπτέμβρη, όπως έλεγε και σχολίαζε χαρακτηριστικά και η Ζέτα νωρίτερα. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό για να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και βεβαίως να έχουμε την χαρά στο τέλος να δώσουμε ένα διπλό εισιτήριο για κάθε προορισμό που επιθυμείτε με αναχώρηση από το λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση για να σας ευχαριστήσουμε και για να σας δείξουμε έτσι με αυτή τη μικρή πράξη τη συμβολική την αναγνώρισή μας στο ότι είστε εδώ καθημερινά και μας ακούτε. Να είστε καλά, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: και 89,8. Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου του 2026 σήμερα. Ο καιρός είναι απολύτως καλοκαιρινός και με πολύ αέρα και με πολύ ζέστη. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Και στη θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα το καιρό όμως δεν θα σας το πω εγώ, πως συνηθίζουμε κάθε φορά στην εκπομπή μας να κάνουμε, ξεκινώντας από τον καιρό. Θα μας τον πει αναλυτικά ο φίλος, ο μετρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο οποίος ήδη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καθώς σήμερα είναι και δύσκολες οι συνθήκες, διότι Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι είναι στο κόκκινο όσον αφορά τις πυρκαγιές και τα Χανιά στο πορτοκαλί. Όμως τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες θα μας τα πει, όπως σας είπα προηγουμένως, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Μιχάλη, καλή σου μέρα, ευχαριστώ που και σήμερα είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή, καλημέρα και καλή Παρασκευή και στους φίλους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Λοιπόν, για πες μας, ακούμε για καύσονες, ακούμε για αέριδες, δύσκολες καιρικές συνθήκες, έτσι θα είναι τα πράγματα για την Κρήτη.
1: Λοιπόν, θα έλεγα είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο από πλευράς ανέμων, αυτό το Σαββατοκύριακο που ξεκίνησε στο νησί μας. Και το λέω αυτό γιατί οι άνεμοι ενισχύθηκαν και θα ενισχύονται περαιτέρω καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και Σάββατο και Κυριακή οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 και για την Κυριακή, τουλάχιστον μέχρι τα μισά της περίοδου, φαίνεται να ξεπερνάνε σε ρηπές και τα 8 μποφόρ, τα γύρω και τα 9 μποφόρ, που σημαίνει ότι θα είναι μια δύσκολη συνθήκη, θα δημιουργούνται μάλλον, αν δεν είμαστε προσεκτικοί, θα δημιουργούνται δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο η Κρήτη θα βρίσκεται σε έναν κλείο έτσι αυξημένης επιτήρησης και επαγρύπνησης για το θέμα πυρκαγιές. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για το λόγο ότι οι άνεμοι θα πλέουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Θερμοκρασιακά τώρα υποχωρεί λίγο ο υδράργυρος, παρόλα αυτά όμως θα παραμείνει έτσι ο ζεστός καιρός, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, αγγίζοντας για σήμερα Παρασκευή τους 36-37 βαθμούς τα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα, ενώ τους κοντά στους 34 βαθμούς θα είναι η μέγιστη τιμή Σάββατο και Κυριακή για το νησί μας. Θα έχει υποχωρήσει λίγο λόγω της αυξημένης έντασης των ανέμων. Από εκεί πέρα, το βράδυ της Κυριακής φαίνεται με τα στοιχεία που διαθέτουν μέχρι αυτή τη στιγμή ότι θα πέφτει στα διακαλύτερα των ανέμων, για να έρθουμε από αρχές της εβδομάδας να ζεσταίνει ακόμα περισσότερο καιρός με δεδομένη την πτώση της έντασης των ανέμων.
0: Μάλιστα. Οπότε η επόμενη εβδομάδα δηλαδή θα έχουμε άλλη μια ζεστή εβδομάδα.
1: Ναι, φαίνεται να είναι ζεστή η επόμενη εβδομάδα, ξεκινώντας από τη Δευτέρα, νωρίς από τη Δευτέρα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο περισσότερο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρόβλεψή σου, για τις νέες καιρικές συνθήκες που θα έχουμε και βέβαια θα πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα σχετικά μέτρα ως πολίτες, ούτως ώστε ούτε πυρκαγιές να έχουμε, αλλά ούτε και θέματα υγείας σχετικά με τη ζέστη.
1: Αυτό θα ήθελα να τονίσω και εγώ, Νίκο, κλείνοντας την κουβέντα μας, ιδιαίτερη προσοχή καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, λόγω των πολύ ενισχυμένων και τοπικά θυελωδών ανέμων που θα πνέουν καθ' όλη τη διάρκεια.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα.

Έχει ξεκινήσει λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, βέβαια, που ήδη συνομιλήσαμε. Μας είπε τις καιρικές συνθήκες για τις επόμενες ημέρες και βεβαίως και για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε προγραμματίσει λοιπόν επίσης να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, να μας πει ποια είναι η κατάσταση σήμερα, πώς, σε ποια κατάσταση βρίσκονται, που σίγουρα θα βρίσκονται σε εγρήγορση, οι υπηρεσίες για το κόκκινο που υπάρχει στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, δηλαδή Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, αλλά και τα Χανιά δεν είναι σε λιγότερο κίνδυνο, είναι ένα βαθμό κάτω, στο 4, σε πορτοκαλί. Θα μας πει λοιπόν για ποια είναι η εικόνα η σημερινή που αντιμετωπίζει η πολιτική προστασία και να μας υπενθυμίσει και τι πρέπει να προσέχουμε. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον επιχειρηματικό σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Καλατζάκη, για ένα σύγχρονο θέμα που θίξαμε και τις προηγούμενες ημέρες, μιλώντας με τον κύριο Γιώργο Κορμά, τον υπεύθυνο της ανοιχτής γραμμής του Safe Internet του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και μιλάω για την δίκη μεταξύ των πολιτιών. 49 από τη διάβαση τελικά εξελίχθηκαν, οι 27 κατά της ΜΕΤΑ, για το γεγονός ότι έχουν κατασκευάσει έτσι τις πλατφόρμες του Facebook και του Instagram που να προκαλούν εθισμό στα παιδιά και τους εφήβους. Αυτή λοιπόν η δίκη κατέληξε σε συμβιβασμό και ο κύριος Καλατζάκης, επειδή έγραψε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο liberal.gr, αναφέρει ότι δεν σημαίνει μόνο ότι πληρώνει κάποια χρήματα η ΜΕΤΑ προς τις πολιτείες. Σημαίνει ότι υπάρχουν αλλαγές προς το καλύτερο από ό,τι φαίνεται και υπέρ των παιδιών και των εφήβων στον συμβιβασμό αυτό. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα με τον κύριο Καλατζάκη. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης, τον κύριο Μινά Μαυροϊδή, για την κοινωνική πολυδομή της Αγίας Εκατερίνης, καθώς ο Δήμος έκανε γνωστό ότι κατατέθηκε ο φάκελος στην περιφέρεια για να αρχίσουν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

2026 και στην 240η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 48 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 52 πρώτα λεπτά. Και έχουμε πανσέλινο. Και μάλιστα μια πανσέλινο που το πρωί είχε γίνει ημισέλινος, γιατί κρύφτηκε από την γη. Δηλαδή βρέθηκε η γη μεταξύ του ήλιου και της σελήνης και είχαμε μια έκλειψη η οποία καταγράφηκε τα ξημερώματα και από εδώ, από το νησί μας και μάλιστα στα social media υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις. Κάποιοι συμπολίτες μας που απαθανάτησαν το ουράνιο αυτό φαινόμενο και πραγματικά είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις, όπως εντυπωσιακή βεβαίως είναι και η πανσέλινος.

Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Όσιο Μωυσή τον Αιθίωπα. Επίσης τιμώνται οι Άγιοι Διομήδης και Λαβρέντιος, ο Δίκαιος Εζεκίας ο Βασιλιάς, ο Άγιος Δάμων ο Ιερομάρτυρας, η Προφήτης Άννα. Και την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Δάμων και Εζεκίας. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά βεβαίως και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Και βέβαια το θέμα της ημέρας στο Ηράκλειο δεν είναι παρά και στην Κρήτη και στην Ελλάδα ολόκληρη, όχι μόνο στο Ηράκλειο. Δεν είναι, από το Ηράκλειο ξεκινάει η ιστορία, δεν είναι παρά η πρόκριση του Όφη στην League Phase του Europa League. Ο συνάδελφος λοιπόν Μανώλης Σαρής που ήταν εκεί στη Σόφια σε αυτό τον θρίαμβο όπως εξελίχθηκε αυτή η πρόκριση για τον Όφη, γράφει στο ρεπορτάζ του, το οποίο δημοσιεύεται και στο politica.gr: Όφη το έκανε ξανά. Μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα, ο Όμιλος έκανε πάρτι και στη Σόφια, επικρατώντας με 2-0 της ΤΣΣΚΑ στη Βουλγαρία για την ρεβάνς των play-offs του Europa League και πήρε την πρόκριση για τη League Phase της διοργάνωσης με συνολικό σκορ 5-0.

και κάνει την περιγραφή του παιχνιδιού παρακάτω στο ρεπορτάζ του. Εγώ θα σταθώ στις φάσεις που περιγράφει τα δύο γκολ. Στο 36 ήρθε το γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ να κάνει το γύρισμα από τα αριστερά για τον Φούντα και εκείνος να κάνει το σούτ το οποίο ο Λαπούκοφ έδιωξε σε κόρνερ. Από το κόρνερ ο Φούντας έπιασε νέο δυνατό σούτ, ο αντίπαλος goalkeeper απέκρουσε. Ο Νικολάου έκανε το γύρισμα, ο Πούγκουρα στην κεφαλιά και από κοντά ο Νους σκόραρε για το 0-1. Στο 78 ο Θεοδοσουλάκης που είχε περάσει λίγο νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο έκανε το 2-0 μετά από όμορφη assist του Αποστολάκη από τα αριστερά. Μάλιστα ο Αποστολάκης έχασε λίγο αργότερα μεγάλη ευκαιρία για το 3-0 στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι. Το 2-0 υπέρ του Όφη, γράφει ο Μανώλης Σουσαρής, έμεινε έως το φινάλε και πλέον θα περιμένει να μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League στην σημερινή κλήρωση.

και να αφήσουμε λίγο την Κρήτη και τη χώρα μας και να πάμε στα όσα περνάει το Νεπάλ. Εφιάλτης με 472 νεκρούς, διαβάζω στο Βήμα, στην ιστοσελίδα του Βήματος, στην ιστοσελίδα του βήμα.gr. Ορολογιακή βόμβα, η τεχνητή λίμνη, φόβη για νέο κύμα καταστροφής. Σε Εφιάλτη χωρίς τέλος εξελίσσεται η βιβλική καταστροφή που έπληξε τα σύνορα Νεπάλ και Κίνας. Η γιγαντιαίων διαστάσεων κατολίσθηση και η φωνική πλημμύρα που σάρωσαν την περιοχή προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Την ίδια ώρα οι αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο καθώς οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400 ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.

αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στη χώρα ανέρχονται στους 469. Παράλληλα, οι κινέζικες αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 3 νεκρούς στο Θιβέτ. Η αβεβαιότητα για την τύχη των εκατοντάδων αγνοωμένων επιτείνει την αγωνία των οικογενειών, ενώ τα συνεργεία διάσωσης επιχειρούν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τον εντοπισμό επιζώντων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο εργοτάξιο του υδροηλεκτρικού φράγματος Τρισούλη, όπου δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε υπόγεια σύραγγα. Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Νεπάλ, Ρατζά Ραμ Μπάσνετ, επιβεβαίωσε την πληροφορία για πάνω από 100 παγιδευμένους εργάτες. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Πρωθυπουργού της χώρας, 350 εργαζόμενοι και κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την περιοχή, ωστόσο εκτιμάται ότι τουλάχιστον 100 ακόμη άτομα παραμένουν αποκλεισμένα κάτω από τη γη. Στην απέναντι πλευρά των συνόρων, στην νοτιοδυτική Κίνα, η κινεζική δημόσια τηλεόραση CCTV μετέδωσε ότι 555 τουρίστες και 499 κάτοικοι απομακρύνθηκαν σώοι από την πληγήσια περιοχή του Θιβέτ. Οι αρχές προχώρησαν σε άμεσες εκενώσεις μετά την καταστροφική κατολίσθηση λάσπης, χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις εθνικότητες των ξένων επισκεπτών. Πέρα από τον τεράστιο αριθμό των θυμάτων, οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο εφιαλτικό κίνδυνο. Η τεράστια ποσότητα νερού και συντριμμιών που έχουν συσσωρευτεί απειλεί να προκαλέσει δευτερογενείς καταστροφές. Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ προειδοποίησε ότι μια λίμνη που σχηματίστηκε από μπάζα που μπλοκάρουν τον ποταμό Μποντεκόση ανεβαίνει επικίνδυνα και κινδυνεύει να σπάσει το φυσικό φράγμα. Από την πλευρά της, η Κίνα εκτιμά ότι περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα που ισοδυναμεί με 1.200 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων, αναμένεται να εκρεύσουν στη φραγμένη λίμνη μέσα στις επόμενες 3 ημέρες. Θα το ξαναπώ, πόσο πραγματικά μηδαμινοί είμαστε απέναντι στη φύση.

Καταρχάς να πούμε για τη δεύτερη θέση που πήρε ο Εμμανουήλ Καραγκής στο Diamond League της Ζυρίχης, που πέταξε πάνω από τα 6 και 20 μέτρα, καταρρύπτοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που είχε με 6-17. Ο νικητής ο Ντουμπλάντης πέρασε τα 6-25. Σε ένα ιστορικό αγώνα, όπως λέει εδώ το Βήμα.gr, αφού για πρώτη φορά οι δύο πρώτες θέσεις κρίθηκαν πάνω από τα 6 και 20 μέτρα. Στον ίδιο αγώνα, ο Μίλτος Τεντόγλου, παλιά μου τεχνικόσκηνο, λέω εγώ, κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με 8.45. Είχαμε επίσης την επιτυχία του Παναθηναϊκού, ο οποίος τελικά επικράτησε με 2-1 επί της Κράλοβα στην Τσεχία, και έτσι πήρε και αυτό στο ειστήριο για την επόμενη φάση του Conference League. Ο μόνος ο οποίος τελείωσε την ευρωπαϊκή του χρονιά πολύ νωρίς ήταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Όμως, όπως σας είπα, είναι ώρα να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα η Κρήτη είναι κατά τα 3/4 της στο κόκκινο όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και κατά το 1/4 στο πορτοκαλί. Δύσκολες δηλαδή μέρες όσον αφορά τις δύσκολες μέρες, εξάλλου μας το είπε και νωρίτερα ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο μετρολόγος, όσον αφορά το θέμα εκδήλωσης πυρκαγιών. Δύσκολες μέρες οι επόμενες, δηλαδή όχι μόνο η σημερινή, και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες που ευνοούν το να εκδηλωθεί φωτιά. Γι' αυτό λοιπόν κάλεσα και σήμερα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, για να δούμε ποια είναι η εικόνα της ετοιμότητας του νησιού μας απέναντι στο ενδεχόμενο μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Κύριε Τσαπάκο, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα για εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Ποια είναι η πραγματική επιχειρησιακή ετοιμότητα της Κρήτης αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Τσαπάκο? Θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια φωτιά?
1: Όπως σωστά είπατε, είμαστε σε κατάσταση συναγερμού στα 3/4 του νησιού, αλλά αντιμετωπίζεται στο σύνολό του το νησί και ο σχεδιασμός είναι παρόμοιος για όλο το νησί. Υπάρχει αποκέντρωση δυνάμεων, υπάρχουν περίπολα σε όλο το φάσμα του νησιού. Έχουν ενεργοποιηθεί από βάση των ΠΕΣΟΚ και είναι κλειστά τερματικές διαδρομές φαράγγια και διάφορα σημεία τα οποία ελοχεύει κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς. Οπότε είμαστε όλοι από νωρίς το πρωί έξω στο πεδίο και παρακολουθούμε εποπτεύοντας την περιοχή με διάφορους τρόπους, είτε από αέρος, είτε με πεζοπόρα, είτε με περίπολα που, από τα σώματα ασφαλείας. Mm-hmm. Από εκεί πέρα ενισχυθήκαμε χθες, είχα μια σύσκεψη το μεσημέρι με τον υπουργό τον κύριο Τουρνά για να δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Ενισχυθήκαμε την επιδοτική Ελλάδα με πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό σήμερα το πρωί. Έφτασε στο Ηράκλειο. Αυτά όλα είναι για την πρόληψη.
0: Μάλιστα. Ποια είναι τα μέσα, για πείτε μας πάλι, ποια είναι τα μέσα με τα οποία ενισχυθήκαμε?
1: Ενισχυθήκαμε πυροσβεστικά οχήματα από την Πυροτική Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι αν υπήρχε κάτι θα μας το λέγατε, αλλά οφείλω να ρωτήσω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιστατικό που μιλάμε?
1: Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι, σας είπα.
0: Ελπίζω
1: να μην υπάρχει κάτι, να μείνουμε στο επίπεδο της προετοιμασίας και των περιπολιών.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε τα προβλήματα πρόσβασης των οχημάτων και όλα αυτά τα σχετικά, τα είναι λυμένα, δεν υπάρχει θέμα? Έχετε εντοπίσει σημεία που είναι δύσκολα, μας είπατε για τα φαράγγια βέβαια. Είναι δηλαδή τακτοποιημένα τα πράγματα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν όπως πρέπει να αντιμετωπιστούν?
1: Όπως ξέρετε κύριε Αγγελέ, όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν δηλώσει πάρα πολύ την αντιπυρική περίοδο. Οι παρεμβάσεις έχουν γίνει και μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Δηλαδή όπου χρειάζεται να παρέμβουμε σε συνεργασία με τους Δήμους και τις υπόλοιπες υπηρεσίες το έχουμε κάνει. Mm-hmm. Τώρα πιθανόν να υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι δύσκολα για την πρόσβαση των προσβεστικών. Από εκεί πέρα, σας ξαναλέω, ο σχεδιασμός είναι σε πλήρη, είμαστε όλοι σε πλήρη ετοιμότητα. Έχουμε 4 εναέρια στο νησί. Αν ομιγέντος συμβεί κάτι, θα επιχειρήσουμε όπως το κάνουμε και το προηγούμενο διάστημα με όλες μας τις δυνάμεις. Φυσικά τα σημεία που έχουμε έντονο αέρα και ειδικές συνθήκες, εκεί πραγματικά μια φορά ο σχεδιασμός αλλάζει και βγαίνει και εκτός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ζήσαμε στο Νότιο Ρέθυμνο το προηγούμενο διάστημα με την καταστροφική πυρκαγιά και την απώλεια του ίδιου ανθρώπου μας εκεί. Οπότε όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε, πρέπει να μας κάνουν να είμαστε πιο προσεκτικοί. Εμείς που εμπλεκόμαστε στην πολιτική προστασία, αλλά και όλοι μηδενός εξαιρουμένου που βρισκόμαστε στο νησί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θέλουμε συμμαχίες και από τους πολίτες. Πολιτική προστασία είμαστε όλοι. Καθένας από το μετερίζει το δικό του.
0: Κύριε Τσαπάκο, πρόσφατα συνομιλήσαμε εδώ στην εκπομπή μας με τον πρόεδρο των πυροσβεστών της Κρήτης, τον κύριο Απόλλωνα Φραγιαδάκη. Αυτός εξέφρασε την εκτίμηση ότι για να έχουμε μια πλήρη κάλυψη πυροσβεστική του νησιού χρειαζόμαστε ακόμη 100 πυροσβέστες. Συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση?
1: Κοιτάξτε, το νησί τα τελευταία 2 χρόνια έχει ενισχυθεί, που έχω άμεση εικόνα, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ με προσωπικό, εποχικό, μόνιμο, οχήματα. Την δεύτερη ΕΜΟΔΕ που εδρεύει στο νησί και εδρεύει στη Δυτική Κρήτη, στα Γανιά συγκεκριμένα, σίγουρα υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Αυτά τα ξέρει τα επιμέρους και τις λεπτομέρειες τις ξέρει το πυροσβεστικό σώμα που έχει και την ευθύνη. Από εκεί πέρα εμείς συνεχίζουμε και να διεκδικούμε, συνεχίζουμε και να σχεδιάζουμε και να είμαστε σε συνεργασία που είναι πάρα πολύ καλή με το Υπουργείο που εποπτεύει όλα αυτά.
0: Έχει γίνει γνωστό, κύριε Τσαπάκο, ότι το 90% των πυρκαγιών έχει εκδηλωθεί λόγω αμέλειας δικής μας, δηλαδή των πολιτών. Από αυτή την άποψη, πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα? Έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα? Ακούνε, εν πάση περιπτώσει, οι πολίτες τις παρενέσεις σας? Τι εκτίμηση έχετε πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό είναι συμμορφωμένοι και θέλω να τους ευχαριστήσω για δημόσια για ακόμα μια φορά. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις, υπάρχουν οι ασυνείδητοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό στον συνάνθρωπο και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό, γιατί αν κάποιος έχει βρεθεί στο πεδίο και δει πώς κινείται μια φωτιά σε συνθήκες όπως είχαμε, ξαναλέω, στο Ρέθινο ή στην Ιερά Πέτρα ή όπως την κάνω τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορεί να καταλάβει ότι μια πίθα και μια στιγμή μπορεί να αλλάξει τα πάντα και για τον ίδιο και για τους συνανθρώπους. Τους συνανθρώπους του. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Για κανένα λόγο δεν επιχειρούμε κάτι τέτοιο, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, αλλά και καθόλου την αντιπυρική περίοδο. Αυτό λοιπόν λέω και ξαναλέω και κάνω έκκληση και σήμερα που οι συνθήκες είναι τέτοιες να είμαστε ιδιαίτερα προσοχικοί, γιατί μπορεί να αλλάξουν τα πάντα σε μια στιγμή.
0: Κύριε Τσαπάκο, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, να στείλετε κάποιο μήνυμα?
1: Όχι, εγώ να σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και να κάνω έκκληση ακόμα μια φορά να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσοχικοί σήμερα, τις επόμενες 2 μέρες που φαίνεται ότι οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Θα το δούμε το μεσημέρι παίρνοντας το επικαιροποιημένο δελτίο, αλλά και όλη την υπόλοιπη αντιπυρική περίοδο που είναι πίσω ακόμα, δεν έχει τελειώσει τίποτα, για να προστατεύσουμε τον πανέμορφο τόπο που ζούμε, αλλά και τους συνανθρώπους μας, τις οικογένειές μας και τους ίδιους μας σε αυτούς εν τέλει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα και καλή δύναμη θα ευχηθώ σε αυτό το δύσκολο έργο που έχετε μπροστά σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Καλημέρα.

προστατεύσουμε τον πανέμορφο τόπο που ζούμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο απόσπασμα από τα λεγόμενα του κυρίου Τσαπάκου. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Μεγάλη προσοχή. Μην αμελείτε, μην πετάτε βεγγαλικά, μην ανάβετε να ψήσετε μπριζόλες και άλλα τα του μπάρμπεκιου εδόδημα. Μην κάνετε εργασίες που προκαλούν φωτιές, δηλαδή ηλεκτροσυγκολίσεις, τροχούς και τέτοια πράγματα. Μην πετάτε τα τσιγάρα σας από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Είπαμε, το 90% των πυρκαγιών είναι από δική μας αμέλεια και όχι από εμπρισμό. Όχι πως δικαιολούμε τους εμπριστές έτσι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, ο εμπριστής θα συλληφθεί και θα πάρει η υπόθεσή του το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δική μας αμέλεια μπορεί να μας καταστήσει εμπριστές. Γι' αυτό λοιπόν μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που οι άνεμοι θα είναι ισχυροί. Θα δούμε, στη μία η ώρα θα βγει και το, όπως είπε και ο κύριος Τσαπάκος, θα βγει το νέο δελτίο, ο νέος χάρτης για τις πυρκαγιές και θα δούμε αύριο σε τι βαθμό θα είναι η Κρήτη. Αλλά σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης νωρίτερα, στο πορτοκαλί θα είναι, μπορεί να μην είναι στο κόκκινο που είναι σήμερα, αλλά στο πορτοκαλί θα είναι. Να πάρω μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

μάλιστα την έχουμε μελετήσει, να το πούμε έτσι, την έχουμε συζητήσει και από εδώ από την εκπομπή μας, σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Υπάρχει μια ανησυχία στην Πάνω Ελλάδα, καθώς υπάρχει αυξητική τάση των κρουσμάτων, από ό,τι διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, στην artnews.gr. Και αυτό βέβαια είναι ανησυχητικό γενικά, αλλά για την Κρήτη να πούμε ότι ένα μόνο κρούσμα έχει παρουσιαστεί, ενός άνδρα ο οποίος όμως ήρθε από την Αθήνα και εκδήλωσε προφανώς την ασθένεια εδώ. Ο κύριος Παπαδάκης, με τον οποίο έχουμε επανειλημμένως επικοινωνήσει, μας έχει πει ότι εδώ κριτικό, να το πούμε έτσι, κρούσμα δεν έχει παρουσιαστεί, και αυτό κατά τον ίδιο οφείλεται στο γεγονός ότι έχει γίνει σωστή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κουνουπιών φέτος. Να επιθυμίσουμε ότι φέτος για πρώτη φορά εφαρμόζεται ένα νέο σύστημα διαρκούς καταπολέμησης των κουνουπιών, και μάλιστα στην πηγή τους, δηλαδή πριν ακόμα εκολαφθούν τα κουνούπια. Και για πρώτη φορά το πρόγραμμα αυτό θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, και για 3 χρόνια. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κουνουπιών φαίνεται ότι έχει απομακρύνει τον κίνδυνο της εμφάνισης κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου στο νησί μας. Όμως στην Πάνω Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αττική τα κρούσματα είναι πάρα πολλά και να ζητούν βέβαια λύσεις. Μάλλον θα πρέπει να εφαρμόσουν και εκεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, για να προλάβουν όσο είναι δυνατόν τώρα την εξάπλωση της νόσου που προκαλούν, όπως και ο κύριος Παπαδάκης μας έχει πει, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας, προκαλούνται όταν ένα κουνούπι σε τζιπίσει και φέρει τον ιό, ή μπορεί να τον έχει ένας άνθρωπος για να το μεταφέρει το κουνούπι σε έναν άλλον. Υπάρχουν βέβαια, όπως είναι και σε κάθε περίπτωση των ιογενών ασθενειών, μπορεί να έχει τον ιό αλλά να μην εκδηλώσει την νόσο. Αυτό εξαρτάται προφανώς από τον οργανισμό του καθενός.

Καλά τα νέα για την αγορά, δεν είναι καλά τα νέα για την ανθρωπότητα όσον αφορά τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν καταλαγιάσει τώρα, οπότε οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά. Και όπως διαβάζω επίσης στο Earth News, οι δύο βασικοί δείχτες αναφοράς οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες, παρά τη σύντομη ανάκαμψη που σημείωσαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 25 cents ή 0,3% στα 89,45 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του αμερικανικού πετρελαίου σημείωσαν πτώση 22 cents ή επίσης 0,3%, διαμορφούμενα στο 83,31 δολάρια το βαρέλι. Εμάς μας ενδιαφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Brent, τα 89,45 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή που είναι η τιμή τώρα. Η νέα πτωτική κίνηση, λέει η δημοσίευση, διατηρεί το Brent και το αμερικανικό σε τροχιά για να ολοκληρώσουν την εβδομάδα με απώλειες. Ειδικότερα το Brent καταγράφει μέχρι στιγμή σε εβδομαδία πτώση 5,3%, ενώ το αμερικανικό υποχωρεί κατά 4,3%. Και ξαναλέω πως αναφερόμαστε στις τιμές του πετρελαίου, διότι αυτές επηρεάζουν και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμείς στο τέλος ως καταναλωτές απολαμβάνουμε. Τις τιμές δηλαδή των προϊόντων και των υπηρεσιών.

τα προϊόντα είναι απολύτως εποχικά, όπως είναι τα σχολικά είδη, που τώρα είναι στο φόρτε τους και θα είναι στο πικ τους μέσα στο Σεπτέμβριο. Και διαβάζω επίσης από το Earth News ότι με το άνοιγμα των σχολείων να πλησιάζει, οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος για τα βασικά είδη διαμορφώνεται περίπου στα περσινά επίπεδα, ωστόσο το συνολικό ποσό που θα χρειαστεί κάθε οικογένεια εξαρτάται από τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε παιδιού. Σύμφωνα με την έρευνα τιμών της αγοράς, την οποία πραγματοποίησε το Earth News Radio, θα χρειαστεί περίπου 100 με 120 ευρώ ανά παιδί, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται σε αυτό το ποσό η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι. Ενδεικτικά κάποιες τιμές από την έρευνα είναι ότι η σχολική τσάντα κοστίζει από 15 έως και 100 ευρώ. Το κλασικό μπλε τετράδιο των 50 φύλων αρχίζει από τα 49 λεπτά. Το τετράδιο μαθηματικών κυμαίνεται από 1,59 έως 2,5 ευρώ. Το τετράδιο έκθεσης από 80 λεπτά έως και 2 ευρώ. Το τετράδιο σπιράλ δύο θεμάτων αρχίζει από 1 ευρώ αλλά μπορεί να φτάσει και τα 8 ευρώ. Το μπλοκ ακουαρέλας κοστίζει από 2,25 έως και 15 ευρώ με μέση τιμή τα 3,5 ευρώ. Και ένα σετ 12 μαρκαδόρων και ένα σετ πινέλων ξεκινούν από τα 2,5 και μπορούν να φτάσουν έως και τα 10 ευρώ.

Με πληροφορεί εδώ ο Μάνος Σομπαδάκης ότι υπάρχει ένα περιστατικό στο κέντρο του Ηρακλείου. Μια γυναίκα έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία μέχρι στιγμής. Αυτό έγινε στην οδό Ψαρομιλίγκων στο κέντρο του Ηρακλείου. Εφόσον έχουμε νεότερα για την κατάσταση της γυναίκας και πώς προκλήθηκε η πτώση της, θα σας το μεταδώσουμε. Πάντως έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε την γυναίκα για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο, και όπως είπαμε, μόλις έχουμε νεότερα θα σας τα μεταδώσουμε.

Και σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, εκεί στην περιοχή του Περσικού κόλπου, διαβάζω εδώ από το CNN.gr ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει το ενδιαφέρον του για την ανανέωση της προσωρινής συμφωνίας του Ιουνίου με το Ιράν και προτιμά να ασκήσει οικονομική πίεση ώστε να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό υποστηρίζουν πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα The Times of Israel. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι νέες κυρώσεις του κατά του Ιράν ενδέχεται να επεκταθούν και σε κινέζικες τράπεζες που συναλλάσσονται με τη χώρα, ενώ επεσήμανε ότι δεν διεξάγονται επί του παρόντος συνομιλίες με την Τεχεράνη, την ώρα που ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας υποδεχόταν τον Καταριανό ομολογό του βασικό διαμεσολαβητή για συζητήσεις σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε για τους Ιρανούς ηγέτες: «Δεν θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους, δεν επιδιώκουμε συνάντηση ούτε κάτι τέτοιο». Απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση αν θα επέβαλε κυρώσεις σε κινέζικες τράπεζες επειδή συναλλάσσονται με το Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Ποιος είπε ότι δεν θα το κάνω? Δεν ξέρετε αν το κάνω. Δεν είμαι υποχρεωμένος να τα ανακοινώνω όλα, έτσι δεν είναι?»

Οι κυρώσεις, τις οποίες παρουσίασε τη Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Σκοτ Μπέσεντ, στοχεύουν στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και την τεχνολογία του Ιράν, καθώς και στους τομείς του χρυσού, των αερομεταφορών και της ναυτιλίας. Ενδεχόμενες δευτερογενείς κυρώσεις θα επηρέαζαν οντότητες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη και την Ευρώπη, οι οποίες μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού 2 ΑΟΡΑΚΙΑ. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε και πάλι το θέμα που είχαμε δει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά από άλλη σκοπιά, και είναι το θέμα της προσφυγής, της αγωγής, δεν ξέρω και ποιος είναι ο κατάλληλος νομικός όρος, 27 πολιτιών, 27 είχε αναφερθεί στην αρχή. Εχθές διάβασα ότι ήταν τελικά 49. Πολιτιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά της ΜΕΤΑ, ότι δημιουργεί έτσι τις πλατφόρμες αυτές ούτως ώστε να προκαλεί εθισμό στα παιδιά και τους εφήβους. Είχαμε συζητήσει το θέμα με τον κύριο Κορμά από την γραμμή βοήθειας του ασφαλούς διαδικτύου, του δικτύου για το ασφαλές διαδίκτυο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Και είχαμε κάνει τότε τις πρώτες εκτιμήσεις. Τώρα θα κάνουμε την εκτίμηση της απόφασης. Αν και ακριβώς δεν είναι απόφαση, ήταν ένας συμβιβασμός τελικά μεταξύ της ΜΕΤΑ και των πολιτιών. Όμως, επειδή πρόσφατα έγραψε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο liberal.gr ο κύριος Γιάννης Καλατζάκης. Ο κύριος Γιάννης Καλατζάκης είναι, εδώ στην Κρήτη τον ξέρουμε ως τον πρώην Περιφερειάρχη Υγείας εδώ στο νησί μας. Σήμερα είναι σύμβουλος πολιτικής και συνιδρυτής της Urban Policy Lab στην Αθήνα. Κάλεσα τον ίδιο, σας το έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα είναι σήμερα μαζί μας, για να μας δώσει αυτά που είπε στο άρθρο αυτό, να μας τα δώσει προφορικά και έτσι να πάρουμε μια πλήρη αντίληψη του θέματος που μας αφορά όλους. Όχι, δεν αφορά μόνο τους Αμερικανούς, έτσι, γιατί και τα δικά μας παιδιά είναι σκυμμένα πάνω από τα smartphone και τα tablet στο Facebook και στο Instagram, αλλά και σε άλλες πλατφόρμες. Θα το ρωτήσω και γι' αυτό, τι σημαίνει και για τις άλλες πλατφόρμες αυτός ο συμβιβασμός ο οποίος έγινε. Κύριε Καλατζάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή μας για να συζητήσουμε θέματα που κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρουν τον κόσμο.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σε όσους και όσα μας ακούν.
0: Να είστε καλά.
1: Σας πάντα και είναι χαρά μου να πάντα να μιλάμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δική μου χαρά. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα γεγονότα, να μας πείτε απλά τι ακριβώς έγινε.
1: Ναι. Έχουμε λοιπόν κάτι το οποίο βασικά αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έχουμε μια μεγάλη ομάδα γενικών εισαγγελέων στη ΣΥΠΑ που είχε οδηγήσει την ΜΕΤΑ, την μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram κυρίως, σε μια δίκη υποστηρίζοντας, όπως πολύ καλά και πολύ σωστά προαναφέρατε και με τον άλλον συνομιλητή σας, ότι το Facebook και το Instagram δεν είναι απλά ουδέτερες πλατφόρμες που φιλοξενούν περιεχόμενο, αλλά προϊόντα των οποίων συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σχεδιάστηκαν με τρόπο που μπορεί να κρατά παιδιά και εφήβους περισσότερο χρόνο μέσα σε αυτές τις εφαρμογές. Ενώ λοιπόν κύριε Αγγελάκη η δίκη είχε αρχίσει, η εταιρεία ΜΕΤΑ επέλεξε να συμβιβαστεί. Δεν έχουμε λοιπόν ένα πρόστιμο όπως πολλά site και πολλά ειδησιογραφικά πρακτορία ανέφεραν. Έχουμε έναν συμβιβασμό. Θα καταβάλει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ποσό για ευρωπαϊκά και για ελληνικά δεδομένα, αλλά το κυριότερο δεν είναι αυτά τα δισεκατομμύρια που θα καταβάλει. Είναι η δέσμευση ότι αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις αλλαγής των πλατφορμών της για τους κάτω των 18 χρήστες της. Και η συμφωνία αυτή έχει εγκριθεί από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ.
0: Άρα η επόμενη ερώτηση είναι ποιες είναι αυτές οι αλλαγές σε οποίες θα προχωρήσει.
1: Αυτά είναι όλα τα λεφτά.
0: Αυτά είναι τα λεφτά. Αυτά, νομίζω συμβιβάστηκε στα 17 με 18 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι. Σωστά. Αλλά αυτό είναι το εφάπαξ ποσό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπολογίσουμε και δεν είμαι εγώ πιο ειδικός να το υπολογίσει.
0: Ναι.
1: Πώς αυτές οι αλλαγές θα μπορέσουν, τις οποίες έχει συμφωνήσει ότι για μια δεκαετία τουλάχιστον θα κάνει, πώς μπορεί να, πώς αυτό επηρεάζει, πώς το λένε, την καθημερινότητά τους και τα έσοδα των, της εταιρείας μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Άρα λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω με όσους έχουν χαρακτηρίσει αυτή τη διαδικασία ιστορική. Και είναι ιστορική.
0: Γιατί είναι ιστορική, ναι.
1: Γιατί δεν είναι το ποσό, το ύψος του ποσού, τα 18 ή αν θέλετε 180 δισεκατομμύρια ή οτιδήποτε. Είναι γιατί μετατοπίζεται το αντικείμενο της ευθύνης. Άρα, μέχρι τώρα η συζήτηση ήταν τι περιεχόμενο έχει η πλατφόρμα. Έχει, είναι κατάλληλο για ενήλικες, για ανήλικους ή οτιδήποτε. Τώρα, το αντικείμενο που όλοι στον κόσμο, και η Ευρώπη και η Αμερική, κοιτάμε, είναι πώς είναι σχεδιασμένη η πλατφόρμα. Έχει μερίσιο όριο, έχει νυχτερινή φραγή, έχει ειδοποιήσεις, έχει αυτό που λένε autoplay, δηλαδή μας καλεί να ξαναπάμε μέσα στην πλατφόρμα, τα likes, ο τρόπος ροής. Όλα αυτά είναι αυτά που εμείς οι επαγγελματίες ιδιωτικότητας χαρακτηρίζουμε σαν αρχιτεκτονική προϊόντος. Δηλαδή κάτι με το οποίο από την αρχή έχει σχεδιαστεί ένα τέτοιο προϊόν, μια τέτοια πλατφόρμα. Γι' αυτό εδώ στο άρθρο μου μιλάω για μετάβαση στην αρχιτεκτονική της προσοχής. Και αυτό δεν είναι, έχει προηγούμενο, είχε ξαναγίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και, αυτός είναι, και αυτό έχει την ιστορικότητα ότι τώρα μετά από δεκαετίες νομίζω είχε ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο για την καπνοβιομηχανία.
0: Να έρθουμε τώρα στο πρακτικό του πράγματος. Τι αλλάζει πρακτικά, αυτό που σας ρώτησα και προηγουμένως, τι αλλάζει πρακτικά για έναν έφηβο, για ένα παιδί μετά από αυτό το συμβιβασμό?
1: Το βασικό είναι ότι αρκετές προστασίες που είχαν αυτές οι ρυθμίσεις δεν υπάρχουν και τώρα, δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να μας προστατέψει και εμείς να το ρυθμίσουμε, τώρα λειτουργούν όπως λέγεται by default, εξ ορισμού. Υπάρχει δηλαδή ημερήσιο όριο 2 ώρων που έφηβος ή έφηβη μπορεί μόνης της ή μόνος του, που δεν μπορεί, συγγνώμη, μόνη της ή μόνος του να καταργήσει. Υπάρχει νυχτερινός αποκλεισμός, υπάρχει σίγαση ειδοποιήσεων στο σχολικό ωράριο και ειδοποιήσεις ή παρεμβάσεις υπενθύμησης. Πρέπει να το πω και με όρους που εσείς και εγώ ίσως δεν έχουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά αν μας ακούνε νεότεροι,
0: καταλαβαίνει.
1: Αν κάποιος θα τους κόψει το Instagram αύριο το πρωί, είναι αυτό που λέμε prompts κάθε 15 λεπτά συνεχούς χρήσης. Δηλαδή θα τους ειδοποιεί ότι κοίτα, έχεις χρησιμοποιήσει τώρα την πλατφόρμα 15 λεπτά, σταμάτα. Υπάρχουν ισχυρότεροι γονικοί έλεγχοι και παρεμβάσεις σε likes, αυτόματη αναπαραγωγή και σε likes αλλά και στην αυτόματη αναπαραγωγή, αυτό που λέγεται autoplay, και ότι γενικότερα εμείς καταλαβαίνουμε όλοι ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας και η καθεμιά σαν ροές περιεχομένου. Δηλαδή το τι εμείς, τι ο καθένας είτε είναι έφηβος είτε ενήλικας μπορεί να βλέπει σε κάτι το οποίο έχει αποφασίσει η διαφήμιση και το marketing της πλατφόρμας.
0: Είπατε προηγουμένως ότι είναι default, ότι είναι προϋπολεγμένο. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό, κύριε Καλατζάκη?
1: Γιατί όπως σας είπα, η ευθύνη πλέον, την ευθύνη μέχρι τώρα την είχαμε εμείς. Εμείς οι γονείς, εμείς οι χρήστες, τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Τώρα την ευθύνη την έχει η πλατφόρμα. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Είναι δηλαδή, η διαφορά είναι ανάμεσα ότι σου δίνω, λέει η πλατφόρμα, ένα εργαλείο ασφάλειας αν το ψάξεις, να πρέπει να το βρεις και τα λοιπά. Και η διαφορά είναι τώρα ότι εγώ σχεδιάζω εξ υπαρχής, εξ αρχής, ασφαλέστερα ένα προϊόν για το παιδί και τον έφηβο. Είναι θεμελιώδης αυτή η διαφορά, κύριε Κυλέκη.
0: Τώρα, είναι νομίζω αναγκαστική ερώτηση. Φτάνουν αυτά? Πιστεύετε ότι θα λυθεί το πρόβλημα με αυτά τα μέτρα, ή απλώς είναι ένα βήμα και μπορούν να γίνουν κι άλλα?
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι έτσι λύνουμε το πρόβλημα του εθισμού. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι ολικά η ευθύνη ανήκει στις πλατφόρμες. Έχουμε και εμείς και διατηρούμε να έχουμε και σαν γονείς και σαν χρήστες και για τα παιδιά μας και τους εφήβους, για αυτούς δηλαδή τους οποίους έχουμε την ευθύνη όσο την έχουμε, όσα χρόνια την έχουμε, έχουμε κι εμείς μια συνευθύνη που λέμε. Άρα είναι λάθος να ισχυριστούμε ότι έτσι λύνεται το πρόβλημα του εθισμού. Καταρχήν, και πρέπει να το τονίσω αυτό, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να αποδεικνύει ότι το Instagram εθίζει τα παιδιά με την ιατρική έννοια. Έτσι. Και δεύτερον, υπάρχουν σημαντικές κριτικές σε αυτόν τον συμβιβασμό, ότι περιορίζει μεν τον χρόνο έκθεσης, αλλά δεν αλλάζει τον πυρήνα του συστήματος των συστάσεων, αυτά τα οποία μας βγάζει. Και μάλιστα ένας πρώην μηχανικός ασφαλείας της εταιρείας ΜΕΤΑ, που ήταν βασικός μάρτυρας στη δίκη, αυτό ακριβώς υποστηρίζει, ότι οι αλλαγές δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν τους βαθύτερους συνδύνους. Δεν έχουμε λοιπόν κινδύνους. Δεν έχουμε λοιπόν ένα συμβιβασμό που είναι ένα πιστοποιητικό ότι το Instagram έγινε ασφαλές. Ναι. Έχουμε επιπλέον λογοδοσία. Κάτι το οποίο είναι στο πυρήνα της φιλελεύθερης δημοκρατίας μας.
0: Τώρα, σε όλο αυτό το περιβάλλον, ποιος είναι ο ρόλος των γονέων? Γιατί με τον προηγούμενο συνομιλητή, επαναλαμβάνω, ο προηγούμενος συνομιλητής ήταν τότε που βγήκε η είδηση στα μέσα ενημέρωσης, μίλησε για τους γονείς. Δηλαδή είπε ότι οι γονείς τώρα ξέρουν, μου είπε χαρακτηριστικά. Εσείς τι πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος των γονέων μετά αυτόν τον συμβιβασμό?
1: Δεν αλλάζει η άποψη μου μετά από τον συμβιβασμό. Το έχω δημοσιοποιήσει και το λέω συνέχεια. Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και μαζί σε προηγούμενη συνομιλία μας. Φυσικά οι γονείς έχουν ευθύνη. Έχει η οικογένεια ευθύνη, έχει το σχολείο, έχει η κάθε ή ο κάθε γονέας ευθύνη. Αλλά υπάρχει μια θεμελιώδης ασυμμετρία. Εγώ, σαν γονέας, μπορώ να πω στη 12χρονη κόρη μου, άφησε το κινητό. Δεν μπορώ να επανασχεδιάσω το Instagram, δεν ελέγχω τον αλγόριθμο συστάσεων, δεν ελέγχω αυτό που η κόρη μου λέει και τα νέα παιδιά, infinity scroll, την ατέλειωτη κύληση, τις ειδοποιήσεις, τα δεδομένα, τι κρατάει. Με τι μέσα κρατάει τον χρήστη, τη χρήστρια, περισσότερο η πλατφόρμα. Έχω λοιπόν την ευθύνη να ακολουθώ τον πραγματικό έλεγχο τον οποίο έχει η πλατφόρμα. Ναι, εγώ μπορώ να, σαν γονέας, να ρυθμίζω το χρόνο που έχει ένα παιδί στο κινητό, και αυτό είναι μια γενικότερη έτσι κοινωνιολογική προσέγγιση, αλλά δεν έχω την ευθύνη τώρα τι θα του βγαίνει στην κάθε πλατφόρμα. Δεν μπορώ να την έχω. Αυτό για πρώτη φορά αλλάζει, γιατί την ευθύνη επιτέλους την έχει η ίδια η πλατφόρμα.
0: Συζητείτε, όπως γνωρίζετε, η φραγή, η ηλικιακή φραγή, να πούμε έτσι, της χρήσης των... Οι χώρες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν τέτοιες φραγές ηλικιακές στη χρήση των πλατφορμών. Αυτό πιστεύετε ότι είναι μια έτσι επιβολή του κράτους πάνω στην κοινωνία, να το πούμε έτσι? Πώς το κρίνετε αυτό?
1: Αυτό έχει δύο πράγματα, και κυρίως αυτό το συζητάμε και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, όπως ήταν η Αυστραλία, όπως είναι η Γαλλία κτλ. Εδώ έχουμε τώρα πολλά πράγματα τα οποία μπλέκονται, κύριε Αγγελάκη. Το πρώτο πράγμα είναι ποιος θα έχει την ευθύνη, δηλαδή πώς θα γίνεται η επαλήθευση. Γιατί θα πρέπει να θυσιάσουμε προσωπικά δεδομένα για να καταλάβουμε και να βάλουμε μια φραγή που να λέμε ότι αυτός ή αυτή που χρησιμοποιεί το Instagram, για παράδειγμα, είναι ανήλικος. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσω προσωπικά δεδομένα, δηλαδή κάτι παίρνω και κάτι αφήνω. Οπότε εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα σε νομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ιδιωτικότητας, γιατί αν αυτό τελικά μπορεί να είναι χρήσιμο, δηλαδή να βάλουμε αυτό που λέμε ένα ban, ένα φραγμό. Δεν αρκεί όμως, κατά την άποψή μου, να ξέρουμε ποιος μπαίνει στην πλατφόρμα. Πρέπει να ρωτήσουμε τι συναντά όταν μπαίνει, τι προεπιλογές, defaults για τους πιο νέους. Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, πόσο επιθετικά ζητείται η προσοχή του και ποιος ελέγχει τη συμμόρφωση. Αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει να ρυθμίσει ένα κράτος, στην περίπτωση μας και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί, και να συμφωνηθεί. Μέχρι εκεί δεν αρκεί να βάλουμε ένα όριο ηλικιακό, γιατί αυτό θα εκπέσει σε πάρα πολλά θέματα πάνω στο GDPR και πάνω σε άλλους κανονισμούς που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πώς θα αντιδράσει, μια και το αναφέρατε, κύριε Καλαντζάκη, πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε αυτό το συμβιβασμό? Θα τον υιοθετήσει, λέτε, θα κάνει κάτι άλλο?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε ένα διαφορετικό νομικό πολιτισμό εμείς και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σίγουρα.
1: Αλλιώς γίνεται στην Αμερική.
0: Σίγουρα.
1: Και αλλιώς το κάνουμε εμείς. Εντάξει. Επίσης έχουμε προκαταρκτικά πορίσματα ήδη. Τη 10η Ιουλίου, δηλαδή περίπου ένα μήνα πριν, δύο μήνες αν θέλετε, η Επιτροπή εξέδωσε τέτοια προκαταρκτικά πορίσματα για τον εθιστικό σχεδιασμό και του Facebook και του Instagram. Και εκεί συμφώνησε με αυτό που είπαν και οι Αμερικανοί, δηλαδή κατανόμησε αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά που ήδη αναφέραμε. Την ατέρμονη κύληση, την αυτόματη αναπαραγωγή, τις ειδοποιήσεις όθησης και πολύ εξατομικευμένα συστήματα συστάσεων. Ένα μήνα μετά βλέπουμε ότι η Αμερική παρεμβαίνει ακριβώς στους ίδιους μηχανισμούς. Άρα, τι είναι το ενδιαφέρον εδώ? Χωρίς να έχουμε τις ίδιες νομικές διαδικασίες και τα ίδια διορθωτικά μέτρα, έχουμε ένα ρυθμιστικό αντικείμενο το οποίο πλέον συγκλίνει. Και εγώ δεν θα το έβαζα εδώ σαν έναν αγώνα δρόμου να πάει μπροστά η Αμερική, η Ευρώπη ή οτιδήποτε. Η Ευρώπη έχει έναν πάρα πολύ καλό κανονισμό, λέγεται DSA, κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες, και βρίσκεται σε μια διαδικασία επιβολής μέτρων απέναντι στη Meta, στην εταιρεία Meta. Η Επιτροπή χθες ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν είναι το ποιος θα βάλει το μεγαλύτερο πρόστιμο. Το ζητούμενο είναι ένα, η αποτελεσματική προστασία των παιδιών και των εφήβων. Και πάνω σε αυτό νομίζω ότι δεν έχει κάτι να, πώς να σας πω, να ακολουθήσει. Υπάρχει βέβαια το προηγούμενο στην Αμερική, αλλά εμείς το βλέπουμε στο αποτέλεσμα με τον ίδιο τρόπο, αλλά με ένα συστημικό τρόπο μέσα από τους κανονισμούς τους οποίους έχουμε επιβάλει σε όλες τις χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Εάν κάνουμε τη σύγκριση, ποιο πιστεύετε εσείς ότι είναι το πιο προοδευτικό, να το πω έτσι, το πιο μπροστά?
1: Το δικό μας.
0: Το δικό μας.
1: Γιατί εμείς δεν το πάμε μέσα από τον νόμο, το πάμε εξ υπαρχής. Δηλαδή από την αρχή λέμε, εμείς φτιάχνουμε ένα κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες και όποιος θέλει για να βάλει μια πλατφόρμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμορφωθεί με αυτό. Έτσι έγινε και με το GDPR. Εντάξει. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται και πάνε όλα, για όλους. Δεν έχει να κάνει με ένα συμβιβασμό, προσέξτε, δεν έχει να κάνει μόνο με τη Meta, έχει να κάνει με το TikTok, έχει να κάνει με το
0: YouTube. Ακριβώς. Θα σας ρωτούσα γι' αυτό. Τώρα τι θα κάνουν εκείνοι?
1: Θα σας πω. Μια τελευταία παρατήρηση με σεβασμό στο ραδιοφωνικό σας χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Η Αμερική το έκανε αυτό για 10 χρόνια. Εμείς, αν τελικά αυτό γίνει, που θα γίνει, είναι θέμα χρόνου, μέσω του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, δεν έχει χρονικό περιορισμό, είναι για πάντα. Εμείς απλά θα ανανεώνουμε αυτό το πάντα, όχι χρονικά, αλλά με τρόπο. Δηλαδή θα συμπληρώνουμε πράγματα όσο θα εξελίσσονται οι πλατφόρμες, εμείς θα τις, σε εισαγωγικά ή όχι, περιορίζουμε με γνώμονα την αποτελεσματική προστασία παιδιών και εφήβων από τον αυτισμό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για το TikTok και το YouTube και όλες τις άλλες τώρα πλατφόρμες, τι σημαίνει αυτός ο συμβιβασμός? Θα ακολουθήσουν, τι θα γίνει, ή θα πρέπει να γίνει πάλι κάποια προσφυγή, να το πω έτσι? Και να...
1: αυτό είναι συνέχεια της προηγούμενης σας ερώτησης. Επειδή πήγανε δικαστικά η Meta, τι κατάφερε η Meta με τον συμβιβασμό? Ξαναλέω, δεν έχουμε πρόστιμο, έχουμε συμβιβασμό. Καλή δημόσια λοιπόν η Meta, δηλαδή ένας από τους διαμορφωτές, ένας ισχυρός παίκτης, αν μου επιτρέπετε να μιλήσουμε κοινικά, καλεί τον ανταγωνισμό του, το TikTok ή το YouTube, την Alphabet, πώς λέγεται η μητρική της Google, να υιοθετήσουν αντίστοιχους κανόνες. Και ένα μέρος, μάλιστα, του οικονομικού σκέλους της συμφωνίας που υπάρχει στην Αμερική συνδέεται με αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο, πονηρό.
0: Ακριβώς, ναι.

0: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής και μόνο σε επίπεδο ανακοίνωσης είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα συζητηθούν υπεύθυνα και από την κυβέρνηση και εύχομαι και από την αντιπολίτευση. Έχουμε επικεντρώσει μέχρι στιγμής την κυβερνητική πρόταση για τη συζήτηση που θα βάλουμε στο ηλικιακό όριο των 15 ετών. Δεν έχει σημασία αν είναι 15, 16, 17. Σημασία έχει ότι εμείς έχουμε βάλει ένα ηλικιακό όριο που, όπως σας είπα, θέτει θέματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα γίνεται η επαλήθευση και ποιος θα έχει την ευθύνη. Δηλαδή, ποιος θα έχει την ευθύνη να δηλώσει ότι η κόρη μου είναι 12, αν εγώ δηλώσω ότι είναι 16. Για να περάσω το ηλικιακό όριο και να έχει πρόσβαση σε άλλο περιεχόμενο. Mm-hmm. Αυτά είναι σημαντικά και δείχνει ότι και αυτός ο συμβιβασμός που μόλις έγινε στην Αμερική και ό,τι εμείς συζητάμε πλέον και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι μισή συζήτηση. Γιατί, όπως προανέφερα, δεν αρκεί να ξέρουμε ποιος μπαίνει στην πλατφόρμα, είναι πολύ σημαντικό να ρωτήσουμε πώς λειτουργεί η πλατφόρμα και εμείς να ελέγχουμε εν τέλει, εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, την συμμόρφωση της πλατφόρμας και στον ευρωπαϊκό κανονισμό σε ό,τι μας αφορά στην Ευρώπη και σε ό,τι άλλο γίνεται στον άλλο κόσμο.
1: Κύριε Καλατζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι τα όσα μας είπατε συμβάλλανε και στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση για ένα θέμα που, όπως είπα και στην αρχή, μας αφορά όλους και ιδιαίτερα τα παιδιά μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Καλατζάκης, όπως σας είπα και στην αρχή της παρουσίασής του. Εμείς τον γνωρίζουμε εδώ ως πρώην Περιφερειάρχη Υγείας στην Κρήτη. Σήμερα είναι σύμβουλος πολιτικής και συνιδρυτής της εταιρείας Urban Policy Lab. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την επόμενη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, ο Δήμος κατέθεσε έναν σπουδαίο, θα έλεγα, φάκελο στην περιφέρεια Κρήτης και το έκανε γνωστό με ένα δελτίο τύπου που έβγαλε πριν από 2 μέρες, που λέει ότι ο Δήμαρχος, ο κύριος Καλοκαιρινός, δήλωσε το εξής: έγινε αγώνας δρόμου και τα καταφέραμε. Σήμερα εγκρίθηκε η εισήγησή μας από τη Δημοτική Επιτροπή. Σήμερα υποβάλαμε και την πρόταση για το σημαντικό αυτό έργο προϋπολογισμού 3,28 εκατομμυρίων ευρώ στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 της περιφέρειας Κρήτης. Και αναφέρεται βέβαια στο έργο της κοινωνικής πολυδομής στην Αγία Εκατερίνη. Μάλιστα, στο ίδιο δελτίο τύπου, ο Δήμος εξάρει την συμβολή στην υλοποίηση που θα έρθει σύντοχρόνο βεβαίως του έργου του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Εκατερίνης, του κυρίου Μινά Μαυροϊδή. Επικοινώνησε λοιπόν με τον κύριο Μαυροϊδή για να μιλήσουμε για αυτό το μεγαλόπνο, θα έλεγα, έργο, το οποίο θα κατασκευαστεί στην συνοικία της Αγίας Εκατερίνης. Έχουμε κάνει σε παλιότερες συζητήσεις μας έτσι μία αναφορά, αλλά σήμερα θα το δούμε αναλυτικά. Κύριε Μαυροϊδή, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Σίγουρα θα είστε χαρούμενος.
1: Και συγκινημένος που επιτέλους μπήκε σε τροχιά υλοποίηση στο Κέντρο Κοινωνικής Πολυδομής της Αγίας Εκατερίνης.
0: Έτσι.
1: Ένα έργο πραγματικά μεγάλο και σε έκταση αλλά και σε ουσία.
0: Mm. Λοιπόν, λέω εδώ το δελτίο τύπου ότι αυτό το έργο θα γίνει σε οικόπεδο 2,5 περίπου στρεμμάτων στις οδούς Φιλολάου και Νικολάου Σκουφά. Είναι, αν κρίνω από την τοποθεσία, είναι κάπως χαμηλά στην Αγία Εκατερίνη αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι στο ίδιο επίπεδο.
0: Α, στο ίδιο επίπεδο.
1: Η εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορείτε να το υπολογίσετε περίπου στα 150-200 μέτρα από την εκκλησία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: είναι πολύ κοντά.
0: Και τι είναι αυτό το έργο, να μας το περιγράψετε, σας παρακαλούμε πολύ.
1: Αυτό το έργο περιλαμβάνει 10 κοινωνικές δομές. Θα ολοκληρωθεί σε 27 μήνες από τότε που θα το αναλάβει ο εργολάβος.
0: Mm-hmm.
1: Θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 της περιφέρειας Κρήτης και θα αποτελέσει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πυρήνα κοινωνικής φροντίδας. Θα αποτελείται από μια κοινωνική υπηρεσία που θα είναι, θα έχει πλήρη στελέχωση, νοσηλευτική υπηρεσία, άτια εξοπλισμένη και στελεχωμένη, με παράλληλη μεταφορά της πέμπτης τόμη, η οποία ήδη λειτουργεί τώρα και κάποια χρόνια, 5-6 χρόνια στην συνοικία μας, που είναι και αυτό δικό μας έργο, εμείς δηλαδή το φροντίσαμε ώστε να ιδρυθεί και να λειτουργήσει την περιοχή μας, όμως βρίσκεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο και θέλουμε και αυτή τη δομή να την φέρουμε στο κτίριο αυτό που ετοιμάζουμε. Επίσης, μια υπηρεσία φυσικοθεραπείας με σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα, υπηρεσία εργοθεραπείας, το καπί της Αγίας Εκατερίνης που τόσο λείπει από την περιοχή μας για τους κατοίκους της τρίτης ηλικίας, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι θα έρθει σε εμάς εκεί στο κέντρο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει την πλήρη του μορφή ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, τα γνωστά ΚΑΠΤΣΙΦΗ, ένα ξενώνας προσωρινής διαμονής θυμάτων βίας και ανθρώπων σε κίνδυνο, επίσης ένας ξενώνας προσωρινής διαμονής από άτομα που δεν αυτοεξυπηρετούνται, πολύ βασικό και αυτό και πολύ σπουδαίο, και ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Είναι τα γνωστά ΔΑΠ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Παράλληλα, στον ίδιο οικοπαιδικό αυτό χώρο των 2,5 στρεμμάτων, προβλέπεται να ανεγερθεί και ένα παρεκκλήσιο, μια μικρή εκκλησία περίπου 50-60 τετραγωνικά, αφιερωμένη στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, καθώς και τη δημιουργία επαρκών χώρων στάθμευσης τόσο για τους επισκέπτες όσο και για το προσωπικό. Βέβαια αυτά τα προβλέπουμε και στο υπόγειο αλλά και στον αύριο χώρο, γιατί θα γίνουν και υπόγεια, θα είναι τριώροφο το κτίριο, υπόγειο, ισόγειο και πρώτος όροφος.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης θα αποτελεί το συγκρότημα, θα διαθέτει μάλλον αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βοηθητικούς και λοιπούς υποστηρικτικούς χώρους, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, χώρους πρασίνου, σημεία συνάντησης και διαφόρων δραστηριοτήτων πολιτιστικών, κοινωνικών κλπ. Γιατί προβλέψαμε στα σχέδια που μας έκαναν οι μελετητές, οι οποίοι είναι φοβεροί και τρομεροί, απεδείχθησαν οι άνθρωποι το κάτι άλλο, και ένα υπαίθριο αμφιθέατρο για χρήση από τους κατοίκους της περιοχής και από το σύλλογό μας.
0: Για πολιτιστικές εκδηλώσεις προφανώς.
1: Βεβαίως, για χίλια δυο πράγματα.
0: Θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ομιλίες, συναυλίες. Ναι, βεβαίως.
1: Ενώ προβλέπονται και παρεμβάσεις βιοκλιματικού και ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού. Δηλαδή το κτίριο ολόκληρο θα είναι βιοκλιματικό.
0: Είναι κύριε, ναι βεβαίως θα σας πω, από ό,τι έχω καταλάβει από αυτά που μας λέτε κύριε Μαυροϊδή, είναι ένα κτίριο το οποίο δεν θα εξυπηρετεί μόνο τους κατοίκους της Αγίας Εκατερίνης. Είναι βέβαια πρωτίστως για τους κατοίκους, αλλά έχει επεκτάσεις από ό,τι μας λέτε.
1: Βεβαίως, σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Είναι ένα κέντρο το οποίο, όπως το είπατε και εσείς, πρωτίστως αφορά τους κατοίκους της Αγίας Εκατερίνης, βρίσκεται ακριβώς στη μέση της συνοικίας, είναι οι ίσες αποστάσεις, δηλαδή πολύ εύκολα.
0: Από όλα τα σημεία της συνοικίας.
1: Βεβαίως, ήταν πολύ σπουδαίο αυτό για εμάς να επιλέξουμε αυτό το χώρο ώστε να τον προτείνουμε στη συνέχεια και στο Δήμο, γιατί το οικόπεδο αυτό ήταν του τέως ΟΑΕΒ.
0: Α, μάλιστα. Τη σημερινής ΔΥΠΑ δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Τη σημερινής ΔΥΠΑ, ναι.
1: Σωστά. Και με προσπάθειες που κάναμε τότε και με τη στήριξη και τη βοήθεια, πρέπει να το αναφέρω, του κυρίου Μάξιμου Σενετάκη, καταφέραμε και υπέγραψε και ο τότε Υπουργός Εργασίας ο Κωστής ο Χατζηδάκης, αλλά και ο πρόεδρος της ΔΥΠΕ του τέως ΟΑΕ, ο Σπύρος ο Πρωτοψάλτης, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, και έτσι πήραμε το οικόπεδο, το οποίο μέχρι σιδάνιο παραχωρήθηκε στο Δήμο Ηρακλείου, ώστε να δημιουργήσει αυτή την πολυδομή, την κοινωνική αυτή πολυδομή. Ήταν μια προσπάθεια, κύριε Αγγελάκη, δηλαδή η προσπάθεια αυτή για την υλοποίηση του, αυτού του έργου ξεκίνησε να σκεφτείται το 2012 με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης και συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα αδιάκοπα με πολύ, πολύ έντονους ρυθμούς, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και με πίεση βέβαια.
0: Τώρα,
1: οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, ναι, οφείλω να το πω,
0: ναι,
1: είναι έτοιμες οι μελέτες, γι' αυτό και εξάλλου...
0: Γι' αυτό κάτεθηκε και ο φάκελος, βέβαια.
1: Βεβαίως, σωστά, εσείς τα ξέρετε πολύ καλά, γιατί διατελέσατε και εσείς.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: της τοπικής, ήμουν και εγώ της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Το έχετε,
0: ναι,
1: το έχετε ψηφίσει.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Τέτοια έργα πρέπει να ψηφίζονται, κύριε Μαυροϊδή, πρέπει να ψηφίζονται. Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα ήταν μέχρι τώρα όλες οι αποφάσεις από το 2015 που ελήφθη η πρώτη απόφαση.
0: Η πρώτη απόφαση, ναι.
1: Μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δηλαδή μέχρι και προχθές, η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, όλες μα όλες οι αποφάσεις για το έργο αυτό ήταν όλες ομόφωνες.
0: Mm-hmm, έτσι, ήταν όλες ομόφωνες.
1: Γι' αυτό και αισθάνομαι τη μεγάλη ανάγκη να εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες μου, όπως σας είπα πριν, στον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, στον περιφερειάρχη μας, στον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη και στην περιφέρεια Κρήτης, διότι ο κύριος Αρναουτάκης εκτός από την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα που σας είπα πριν, μας χρηματοδότησε, πήγα στο γραφείο του και αποδέχτηκε την πρόταση του συλλόγου μας να χρηματοδοτήσει και τη μελέτη. Οπότε χρηματοδότησε και τη μελέτη που έγινε για αυτό το κέντρο. Επίσης θέλω από την καρδιά μου μέσα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, ο οποίος από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του σαν Δήμαρχος στήριξε το έργο αυτό από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα, ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Καραμαλάκη, η κυρία Καναβάκη, τον κύριο Δουλγεράκη, τον κύριο Δουλουφάκη, συγγνώμη, ναι, ναι, λάθος έκανα,
0: ναι, ναι,
1: τη Δημοτική Επιτροπή, αλλά να, και κάτι άλλο, και όλα τα Δημοτικά Συμβούλια διαχρονικά από το 2015 μέχρι και σήμερα, τον τέος δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Λαμπρινό, δεν μπορώ να μην τον αναφέρω, το στήριξε και εκείνος πάρα πολύ. Επίσης τους αντιδημάρχους που και αυτοί βάλανε μπέτη δυνατό, τον Γιάννη τον Αναστασάκη, τον Γιώργο τον Σισαμάκη και τον Δημήτρη τον Σπυριδάκη, το σημερινό αντιδήμαρχο, την Ηράκλειο ΜΑΕ, όλες τις υπηρεσίες και τους υπηρεσιακούς που συνέβαλαν διαχρονικά την πορεία και υλοποίηση αυτού του έργου. Και... ένα γελάκι, ένα όραμα,
0: ναι,
1: 14 ετών περνά πλέον από το στάδιο του σχεδιασμού, περνά στην πράξη.
0: Έτσι. Στο στάδιο των πρώτων βημάτων της υλοποίησης.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και ανοίγει το δρόμο να δημιουργηθεί στην περιοχή μας, που θα ωφεληθούν βέβαια πολλοί Ηρακλειώτες, πάρα πολλοί.
0: Θα είναι ένα έργο μεγάλης κοινωνικής προσφοράς, βέβαια, πράγματι, κύριε Μαυροϊδή. Έτσι είναι. Έτσι
1: θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη κοινωνική υποδομή.
0: Έτσι.
1: Με επίκεντρο, γιατί ό,τι κάνουμε εμείς εδώ στην Αγία Εκατερίνη έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
0: Κύριε Μαυροϊδή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εύχομαι να τρέξει και γρήγορα το έργο, να το δούμε, να αξιωθούμε, να το δούμε, να στέκει εκεί και να το καμαρώνουμε για την λειτουργία του και την κοινωνική προσφορά του. Να είστε καλά.
1: Δεν ξεχνώ ότι και εσείς έχετε βάλει το λιθαράκι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να το λέμε, κύριε Αγγελάκη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Ήταν ο κύριος Μινάς Μαυροϊδής, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης και βραβευμένος, μην το ξεχνάμε, με το βραβείο ηθικής τάξεως του Δήμου Ηρακλείου. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει δώσει όλη του τη ζωή στην ανάπτυξη της γειτονιάς του, εκεί που μένει, της συνοικίας της Αγίας Εκατερίνης, που σε μια παλιότερη συνέντευξη που είχαμε κάνει είχε πει ότι ήταν ένας τόπος με βράχια και λάσπες, και σήμερα έχει γίνει πράγματι μια σύγχρονη συνοικία μιας πόλης του 21ου αιώνα. Όχι πως εκεί όλα είναι ιδανικά, πουθενά στο Ηράκλειο δεν είναι όλα ιδανικά, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν.

Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε τα σπουδαιότερα γεγονότα της επικαιρότητας. Μιλήσαμε για τον καιρό με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, τον φίλο μετεωρολόγο, για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που θα έχουμε αυτές τις ημέρες, και δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο, πολύ δυνατοί άνεμοι ευνοούν τις πυρκαγιές. Προσοχή, επαναλαμβάνουμε και πάλι. Ζέστη και τις επόμενες ημέρες, τις αρχές δηλαδή του Σεπτεμβρίου. Μιλήσαμε και με τον κύριο Τσαπάκο, τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Μας είπε ότι οι υπηρεσίες είναι σε ετοιμότητα, έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και από νέες δυνάμεις που ήρθαν από την άλλη Ελλάδα. Καθώς σήμερα Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο είναι στο κόκκινο μαζί με την Γκάσο, Κάρπαθο και Ρόδο και τα γύρω από αυτά τα μεγάλα νησιά, μικρότερα νησιά. Στο πορτοκαλί είναι τα Χανιά. Μας είπε όμως ότι βρίσκονται οι υπηρεσίες σε ετοιμότητα. Εποπτεύουν τους χώρους, έτοιμες να επέμβουν μόλις παρουσιαστεί το παραμικρό. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Γιάννη Καλατζάκη, τον σύμβουλο πολιτικής, τον πρώην περιφερειάρχη υγείας στην Κρήτη, που είδαμε το θέμα του συμβιβασμού τελικά της ΜΕΤΑ με τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που είχαν προσφύγει κατά της εταιρείας, λέγοντας ότι δημιουργεί εθιστικό μηχανισμό, εθιστικό περιβάλλον για τα παιδιά και τους εφήβους στο Facebook και στο Instagram. Τελικά συμβιβάστηκε, αλλά δεν συμβιβάστηκε μόνο, δέχτηκε να κάνει και κάποιες αλλαγές στο μηχανισμό. Με αλλαγές τις οποίες χαρακτήρισε ο κύριος Καρατζάκης ιστορικές, και σίγουρα θα επηρεάσουν προς το καλύτερο τα πράγματα, καθώς μεταβιβάζουν την ευθύνη όχι πλέον στο χρήστη, αλλά μεταβιβάζουν την ευθύνη στην εταιρεία, στη ΜΕΤΑ δηλαδή, να κάνει εκείνα τα πράγματα που δεν θα να επιβάλλει αυτούς τους περιορισμούς, να δημιουργήσει αυτούς τους περιορισμούς που δεν θα καθιστούν εθιστικές αυτές τις δύο πλατφόρμες στα παιδιά, δηλαδή το Facebook και το Instagram. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα, να περάσετε μια όμορφη μέρα και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Πολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
3: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού

28 Αυγούστου. Σε αυτή την τελευταία εβδομάδα, για αυτό το μήνα. Άντε κάτι υπόλοιπα. Δευτέρα, τελευταία ημέρα, 31η. Ουσιαστικά είναι η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, για να μπούμε από την επόμενη εβδομάδα, ημερολογιακά τουλάχιστον, στο φθινόπωρο. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κώστας. Έριξε 5 μπαλάκια, 3 εντός, 2 εκτός. Και τώρα βρίσκεται στο ευρωπαϊκό σαλόνι περιμένοντας το μπαλάκι της κληροτίδας. Και ναι, είναι γεγονός από χθες ο Όφι στα ευρωπαϊκά σαλόνια με κάποιες από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ιγυρίας Ηπείρου.

και να γίνει, ό,τι και να συμβεί μετά το χθεσινό αποτέλεσμα, το 2-0 που ήρθε να προσταθεί στο 3-0 στο Παγκρίτιο ο στάδιο, ο Όφη θα αγωνιστεί σε 8 συνολικά ευρωπαϊκά παιχνίδια από τις 16 ή 17 Σεπτεμβρίου έως και τις 28 Ιανουαρίου. Και βλέπουμε, γιατί όχι, βλέπουμε. Δηλαδή, ή θα είναι χειμερινή καθαρά η παρουσία του Όφη στην Ευρώπη, ή μπορεί να γίνει και με ανοιξιάτικα ρούχα. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τη φάση των 16, των 8 και πάει λέγοντας. Ξέρω, πολύ μεγάλα όνειρα, αλλά και όλο αυτό που συμβαίνει, όνειρο ήταν μέχρι πριν από κάποιους μήνες. Και προσέξτε, όχι πολλούς μήνες. Το λέγαμε εδώ και με την πρώτη επικράτηση του 3-0. Μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο. Μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, ακόμη στα μάτια μας ξεδιπλώνει τα τεράστια πανό αποδοκιμασίας σε διοίκηση και παίκτες. Τον περασμένο Δεκέμβριο, δηλαδή πριν από 8-9 μήνες, βαριά. Έτσι είναι, η μπάλα γυρίζει, τα πράγματα αλλάζουν. Προφανώς και δεν αλλάζουν τυχαία. Μπορεί να χρειάζεται λίγο τύχη, αλλά σίγουρα δεν είναι η τύχη εκείνη που θα καθορίσει τα πράγματα. Σε λίγα λεπτά θα ξέρουμε τους αντιπάλους του Όφη. Ανάμεσα στις 35 υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες έχουν χωριστεί σε 4 γκρουπ δυναμικότητας των 9. Έτσι λοιπόν κάθε ομάδα, δηλαδή και ο Όφη, θα κληρωθεί απέναντι σε 2 αντιπάλους από κάθε ένα από τα 4 αυτά γκρουπ, συμπεριλαμβανομένου και του γκρουπ στο οποίο συμμετέχει η συγκεκριμένη ομάδα. Από κάθε γκρουπ δυναμικότητας θα προκύψει ένας αντίπαλος εντός και ένας εκτός έδρας. Και αυτό σημαίνει ότι ο Όφη θα αντιμετωπίσει από 8 διαφορετικές ομάδες στην φάση αυτή, δίνοντας 8 παιχνίδια, 4 εντός και 4 εκτός έδρας. Στο Europa League, να θυμίσουμε ότι υπάρχει και δεύτερη ελληνική ομάδα, είναι ο Ολυμπιακός, αλλά δεν μπορεί σε αυτή τη φάση ο Όφη να βρεθεί αντιμέτωπος, ή ο Ολυμπιακός αντίστοιχα, όπως θέλει να διαβάσει κανείς, αντιμέτωπος με ελληνική ομάδα.

πέρα από το ότι γράφει ιστορία, πέρα από το ότι όντως εκπλήσει και καταπλήσει όχι μόνο τους φιλάθλους του Όφη, αυτό νομίζω ότι το έχει πλέον κατακτήσει από τον περασμένο Μάιο για τα καλά, κυρίως όμως ο Όφη αλλάζει πίστα και οικονομικά. Που ξέρετε ότι το ένα τροφοδοτεί το άλλο, διότι αν δεν υπάρχει η οικονομική δύναμη, το αντιλαμβάνεστε ότι στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι καθαρά οικονομικά μεγέθη, είτε μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές ως συμβόλαια, είτε μιλάμε ευρύτερα για τη λειτουργία μιας ομάδας επίπεδου Ευρώπης. Διότι μπορεί να ανακοίνωσε ο Μιχάλης Μπούσης πριν 200.000 ευρώ στους παίκτες για την είσοδό τους στους ομίλους του Europa League. Μετά το χθεσινό αποκλεισμό της ΤΣΕΚΑ. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι την ίδια ώρα θα εισρεύσουν στα ταμεία κατελάχιστο στα ταμεία του Όφη πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ.

αποφασίζεται που ανεξάρτητα από την τύχη που θα έχει όφη στους ομίλους, όποια και αν είναι αυτή, ανάλογα βέβαια και με τις νίκες ή ισοπαλίες που μπορεί να κατακτήσει, ανεβαίνει και στο ranking, το ευρωπαϊκό ranking. Και αυτό σχετίζεται με την παρουσία του όφη, την ενδεχόμενη παρουσία του όφη, τις επόμενες χρονιές στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Ο Όφη με τη χθεσινή του νίκη κατάφερε να εξασφαλίσει με το καλημέρα 4,3 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το πριν συμμετοχής στις φάσεις των ομίλων. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα εξελίσσονται διαβαθμισμένα ανάλογα με την κατάταξη, ανάλογα με την νίκη, με την ισοπαλία, το πριν τερματισμού σε θέσεις από την πρώτη ως την όγδοη ή από την ένατη ως την δέκατη έκτη και ούτω καθεξής.

τα γκρουπ δυναμικότητα είναι. Για να δούμε και ανάμεσα σε ποιους βρίσκεται όφη. Το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα: Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Ιουβέντους, Μίλαν, Λιόν, Αλκμαρ, Ολυμπιακός, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Μαρσέι. Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα: Φερεντσβάρος, Βικτόρια Πλέντς, Ούνιον, Ζεν, Σιλουάζ, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σάλτσμπουργκ, Σέλτιξ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν και Άντερλεκτ. Τρίτο γκρουπ δυναμικότητα: Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόσναν, Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνμουθ, Σάντερλαντ, Τσέλιε, Γιαγκελόνια, Ομόνια και Θέλτα. Και ο Όφη βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα: Χόφενχάιμ, Μπενσίκτας, Τορέντς, Χάπουελ Μπερ Σεβά, Ναϊμέγγεν, Όφη, Λίλεστρομ, Λεύσκη Σόφιας και Αραράτ Αρμενίας.

το παρόν πάμε στον κυρίαρχο αντίπαλο της Ελλάδας. Μαθαίνουμε, λέει, ότι προχώρησε σε νέα πρόκληση σήμερα το πρωί η Τουρκία με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να παραβιάζει το FRI Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και να κινείται σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης στα όρια της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου. Και μας ενημέρωσε λοιπόν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι η αντίδραση της πολεμικής αεροπορίας ήταν άμεση, με ζεύγος ελληνικών αεροσκαφών F-16 να απογειώνεται προκειμένου να αναγνωρίσει και να αναχαιτήσει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, το μη επανδρωμένο, αεροσκάφος από την Τουρκία. Και εδώ τίθεται ένα πολύ πολύ απλό ερώτημα. Δεν σηκώθηκαν τα F-16, τα ελληνικά F-16, για να πλησιάσουν το επτάμενο αντικείμενο και να διαπιστώσουν ότι είναι μη επανδρωμένο? Γνώριζαν από την απογείωσή τους ότι υπάρχει απειλή από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αφού ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή την παραδοχή, θα πάμε στο επόμενο. Επιβεβαιώνεται ότι έφτασε αυτό το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, τουρκικό αεροσκάφος, μέχρι το αεροδρόμιο, παρακαλώ, μέχρι το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την πολιτική αεροπορία, για τις πτήσεις, τακτικές και υπόλοιπες. Και συνέχισε και μετά τη βόλτα του. Έκανε βόλτα και πάνω από τη Θάσο και πάνω από τη Σαμοθράκη. Η ερώτηση λοιπόν είναι μία και απλή. Εντάξει, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι δεν το καταρρύπτεις τώρα πάνω από το αεροδρόμιο σε κατοικημένη περιοχή, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, συμβεί και κάτι. Αλλά όταν επιβεβαιώνεται ότι έκανε και σουλάτσα στη Θάσο και στα Μοθράκη, άρα το UAV, έκανε και σουλάτσα στη Θάσο και στα Μοθράκη, άρα το UAV.

1.000 ευρώ. Αλλά προσπερνώντας το οικονομικό αντίκτυπο, για ποιο λόγο να φθείρονται και να τίθεται σε επικινδυνότητα και μάλιστα έχοντας απέναντι έναν εχθρό ο οποίος δεν υπάρχει, δηλαδή με την έννοια ότι δεν υπάρχει ως άνθρωπος, ως οντότητα, να τίθεται σε επικινδυνότητα οι Έλληνες πιλότοι. Και γιατί δεν στέλνεις από τώρα ένα ξεκάθαρο μήνυμα, που προφανώς επαναλαμβάνω, αν ήταν επανδρομένο το αεροσκάφος όπως έχει γίνει, με επανδρομένα αεροσκάφη από την Τουρκία που κατά το παρελθόν έχουν παραβιάσει πολλάκι τον ελληνικό εναέριο χώρο, εκεί τίθεται δεύτερα και τρίτα ζητήματα ως προς την αναχέτηση. Στο μη επανδρομένο αεροσκάφος δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Κανένα μα κανένα ζήτημα. Γιατί δεν επιλέγεις να σφίξεις τα γάλατα από τώρα? Λέμε απλά, λαϊκά.

Όταν μαθαίνουμε από την εφημερίδα Καθημερινή, παρακαλώ, από το ρεπορτάζ της, ότι η γαλλική εταιρεία για την οποία πανηγυρίσαμε, η οποία πλέον ενεπλάκη, θετικά το λέμε, τον όρο της εμπλοκής, στην υπόθεση πόντισης του καλωδίου στη μεγάλη αυτή επένδυση σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας μέσω Κρήτης, και πανηγυρίζαμε διότι ο γαλλικός παράγοντας στηρίζει τη χώρα εμπράκτος κτλ. Και είναι μια εγγύηση, λες και εμείς χρειαζόμασταν εγγύησεις για το να κάνουμε ένα έργο σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Μαθαίνουμε λοιπόν από την εφημερίδα Καθημερινή το εξής, το οποίο έχει περάσει έτσι. Δεν μας συμβαίνει τίποτα. Ότι η γαλλική εταιρεία για την οποία εμείς πανηγυρίζαμε πρόκειται πολύ σύντομα να απευθυνθεί στους Τούρκους για να τους ενημερώσει για τις εργασίες που θα κάνει πού? Σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Δηλαδή εσύ ρίχνεις μπετά στο οικόπεδό σου και θα πρέπει να ενημερώσεις στο δικό σου οικόπεδο, θα πρέπει να ενημερώσεις και να δώσεις εξηγήσεις για το τι θα κάνεις στο γείτονα απέναντι, στο γείτονα παραπέρα, και πάει λέγοντας.

Έχουμε ξεκινήσει ένα ρεπορτάζ με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για το τι πραγματικά επιδιώκει. Τη Δευτέρα θα έχουμε μια συνολική εικόνα. Συνολική εικόνα για το αν το καλώδιο και ο ρόλος της Meridiam, της γαλλικής εταιρείας, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μια τουρκική παγίδα. Και πώς μια αθώα κατά τα άλλα ενημέρωση στο πλαίσιο καλής γειτονίας που λέμε, ναι, κάπως έτσι, ακόμη και έτσι ας το αποδεχτούμε, μπορεί να μετατραπεί σε αναγνώριση του ρόλου της Τουρκίας στο Αιγαίο. Αλλά θα έχουμε περισσότερα να λέμε για αυτό το θέμα από Δευτέρα, όταν θα έχουμε συμπληρώσει τα κομμάτια του puzzle για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Προς το παρόν λοιπόν θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει.

Βιάζεις το δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. Xpower. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσταση και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στην ορισμένη ραδιοφωνία του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Έχουμε λοιπόν το αποτέλεσμα της κλήρωσης για τους αντιπάλους του Όφη. Κόντρα σε δύο γερμανικές ομάδες Όφη που θα τις υποδεχθεί στο Ηράκλειο, ενώ ταξιδεύει σε Πορτογαλία, Γαλλία, Ισραήλ και Αυστρία. Η κληροτίδα έκανε το χατήρι στον Όφη που απέφυγε τα μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με εξαίρεση φυσικά την Μπενφίκα. Έχουμε και λέμε λοιπόν, εντός στο Παγκρίτιο Στάδιο, ο Όφη θα αντιμετωπίσει τις Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Lech Poznan και Anderlecht. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα, τη Ρεν, τη Χαποέλ Μπερσεβά και τη Στουρμ Γκρατζ. Δεν το λες εύκολο, δεν το λες όμως και δύσκολο όμιλο.

0: πρώτο παιχνίδι για τον Όφη θα είναι στις 16 ή 17 Σεπτεμβρίου. Αυτά και με την κλήρωση για τον Όφη που περιμέναμε έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβάνεστε. Και αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Και από τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο πάμε στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος βρίσκεται ξανά σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή. Από τη μία το μεγάλο και ακόμη ανοιχτό ζήτημα των αγροτικών ενισχύσεων. Οι καταγγελίες για ανύπαρκτα ζώα και βοσκοτόπια, οι έλεγχοι που ζητούνται αλλά δεν γίνονται, και από την άλλη χιλιάδες πραγματικοί παραγωγοί που εξακολουθούν να περιμένουν χρήματα από το ΟΣΔΕ του 2025, την ώρα που το ΟΣΔΕ του 2026 ήδη καταγράφει σημαντικές καθυστερήσεις και βρισκόμαστε πλέον στο Σεπτέμβριο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ανοίγει και η συζήτηση για την επόμενη κοινή αγροτική πολιτική, την ΚΑΠ δηλαδή της περίοδου 2028-2034. Μόνο που πριν ακόμη συζητηθεί επί της ουσίας το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, έχει ξεσπάσει μια έντονη θεσμική αντιπαράθεση για το πού επέλεξε η κυβέρνηση να κάνει αυτή τη συζήτηση. Επιλέγοντας στις 4 Σεπτεμβρίου να ανοίξει τη συζήτηση στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης και μάλιστα με κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού, αντί για ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Αν αντιληφθεί κανείς ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το ιστορικό τμήμα γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπου όλο τυχαίο σε λίγους μήνες το 2027 συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας, αντιλαμβάνεσαι ότι, ρε παιδί μου, ήταν τουλάχιστον, το πούμε κομψά, άστοχη αυτή η επιλογή. Για όλα αυτά και όχι μόνο, και για όσα έθεσε χθες απευθείας τον Πρωθυπουργό, από τις αγροτικές επιδοτήσεις και τους ελέγχους στην κτηνοτροφία μέχρι το νερό, την κλιματική κρίση και την υποστελέχωση των γεωτεχνικών υπηρεσιών, θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο του παρατήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΟΤΕ, τον κύριο Θανάση Σαρόπουλο. Κύριε Σαρόπουλο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και καταρχήν να πούμε τις καλύτερες ευχές μας στον Όφη για καλή επιτυχία. Μας έχει όλους τους Έλληνες Ελλάδος εκπλήξει ευχάριστα και το χαιρόμαστε.
0: Και εμείς διπλά.
1: Σε ευχόμαστε από την καρδιά μας να περάσει. Και να φτάσει μέχρι να το πάρει κιόλα.
0: Ο Πάοκ μας τα χάλασε. Το λέω γιατί είστε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Πάοκ μας τα χάλασε λίγο, αλλά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, κύριε Σαρόπουλε, συναντηθήκατε χθες με τον Πρωθυπουργό και του θέσατε μια σειρά σοβαρών ζητημάτων. Φύγατε από τη συνάντηση με κάποια συγκεκριμένη δέσμευση ή ουσιαστικά χωρίς απαντήσεις?
1: Χωρίς καμία απάντηση φυσικά, όπως και περίμενα. Εγώ δεν περίμενα μάλιστα να μπορέσω να πω όσα είπα. Ευτυχώς τα είπα, ακουστήκαν τα μπροστά και ο κ. Μαργαρίτης Χινάς. Οπότε. Τουλάχιστον να είμαι σίγουρος και να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, αν μη τι άλλο. Τώρα, σε ελπίζω ότι ίσως προβληματιστούν και βελτιώσουν κάποια πράγματα. Είναι όντως όλα ανάποδα και στραβάλαμε στο πρωτογενή αυτή τη στιγμή. Τι να πω, δηλαδή. Ο απόπειρα το πιάσει, το κακό σε χειρότερο πηγαίνει.
0: Να τα δούμε ένα-ένα. Χρησιμοποιήσατε μια εξαιρετικά βαριά διατύπωση ότι η διασπάθηση των οικονομικών ενισχύσεων συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι και σήμερα. Και παρά το γεγονός ότι είχαμε την εικόνα ότι με το νέο σύστημα, με τη συγχώνευση του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ, όλα αυτά. Παρακαλώ, ναι, βεβαίως.
1: Με τη δηλώση κυβέρνησης. Με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ που ζήτησε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αποδείχθηκε ότι για τον προηγούμενο χρόνο, το 2025, που ήταν πληρωμές από το Δεκέμβριο του 2025 μέχρι το Φεβρουάριο του 2026, άρα στη νέα εποχή μετά το γνωστές διώξεις και τα έγγραφα της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, πληρώθηκαν κανονικά, για να καταλάβετε τι είπα. Ζήτησα να καταργηθεί η εφεύρεση εξίσωση της σκίας Τσιάρα Παπασταύρου που δημοσιεύθηκε 26 Νοεμβρίου του 2025 για την κατέστη τεχνική λύση, γιατί με τα στοιχεία της ΑΔΕ, ουσιαστικά, όσοι δεν παράγουν γάλα ή κρέας, αλλά δεν παράγουν τίποτα ουσιαστικά, τους έδινε δυνατότητα αυτή η εξίσωση να υπολογιστούν ότι έχουν ζώα και μόνο δηλώνοντας την επιδότηση που έπαιρναν παλιά, η οποία φυσικά πιθανότατα δεν έπαιρναν ανέτεια. Και μιλάμε για 29.000 εκμεταλλεύσεις όλη την Ελλάδα, 13.000 στην Κρήτη.
0: Δηλαδή, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά. Αυτή η διάταξη, αυτό το άρθρο, τη σκία.
1: Αυτό το άρεσε καταλόγως.
0: Ουσιαστικά επαναλαμβάνει ακριβώς το ίδιο μοτίβο που υποτίθεται ότι θέλαμε να επιλύσουμε.
1: Μα αυτό είναι το φοβερό, το τρελό, το ανισόρροπο. Και λέω, σας παρακαλώ, επειδή θα πάμε στη νέα πληρωμή, αν και όταν πάμε, γιατί θα συζητήσουμε σε λίγο αυτά. Το 26 και είπα δύο πράγματα, είπα και για τους βόλους. Προσέξτε, του λέω πρώτον, θα πάμε ξανά στην πληρωμή. Λοιπόν, τι λέει να πάμε με αυτήν την εξίσωση, λέω. βάλτε τον όρο ότι όσοι δεν παράγουν γάλα ή κρέας θα γίνει υποχρεωτικά επιτόπιος έλεγχος. Και πιστέψτε με, δεν θα γίνουν 29.000 έλεγχοι. Οι περισσότεροι
0: θα αρνηθούν
1: τον έλεγχο για να έχουν απλώς μια επίπτωση το δεν θα πάρουν τα λεφτά. Αλλά και αυτό είναι σημαντικό, λέω, για τη χώρα. Δεν με νοιάζει ούτε τι θα γίνει στο παρελθόν, τίποτε άλλο. Έχουμε, λέω, ένας εδώ ανθρώπους στην Ελλάδα με την ευλογιά, στην Μυτιλήνη με τον πυρετό, που οδύρονται και κλαίνε, έχουν κλεισμένα συνέχεια τα ζώα του.
0: Ήταν συγκλονιστικές, συγγνώμη σε διακόπτω, συγκλονιστικές συμμαρτυρίες των παραγωγών χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Πέθαναν άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη, Κώστα. Δύο πέθαναν από στεναχώρια τους. Ο ένας έλεγε κιόλας ένα πίτα στους μετάκι και μονολογούσε για τα ζώα που θα τους φάξει το κράτος και έπεσε κάτω. Από ανακοπή έμφραγμα, δεν θυμάμαι. Και πέθανε. Άλλοι αυτοκτόνησαν. Η κατάσταση είναι τραγική. Και σε αυτούς τους ανθρώπους τερούνται τα λεφτά, γιατί όλοι αυτοί ήταν να μειώνονται επιδοτήσεις τους, επειδή κάποιοι βρήκαν τη φάμπρικα και πέρανε επιδοτήσεις χωρίς να έχουν ζώα. Σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, άρα λέω, δεν μπορεί να στέγεσαι αυτή η εξίωση. Δεν είναι δυνατόν, δεν συμπαστέγεσαι σε αυτούς τους ανθρώπους, αν μη τι άλλο λέω, στους πραγματικούς κτηνοτρόφους. Λοιπόν, τι είπα εγώ. Ας κάνει να το φωτίσει ο Θεός. Αν θέλει να το φωτίσει ο Θεός. Λοιπόν, εύχομαι να το φωτίσει. Και από εκεί και στάδιο του εξηγήσω ότι και οι βόλοι που θα μπουν το 27, γιατί το 9 θα μπουν σε ελάχιστες μονάδες, το 5% δεν θα είναι. Λοιπόν, και οι βόλοι από μόνοι τους, λέω, δεν σημαίνει τίποτα, γιατί βγαίνει παρεξήγηση από τον κύριο Υπουργό και ο Σχοινά. Ότι τελείως μπήκαν οι βόλοι. Μα δεν μπήκαν οι βόλοι, αν δεν έλεγε οι βόλοι, προσέξτε, παλιά, επειδή εγώ είμαι από τη δεκαετία του 1999 διορισμένος. Λοιπόν, μέσω ΕΣΕΠ. Πηγαίναμε, κάναμε έλεγχο και επειδή μας ήταν τα ίδια ζώα, παντού σε όλη την Ελλάδα νομίζω γινόταν τέτοια, τα βάφαμε με σπρέι. Μετά μπήκαν τα ενότια, αλλά και αυτά βγαίνανε, δεν μένανε, τα αλλάζανε. Λοιπόν, άρα είναι καλύτερο να μπουν οι βόλοι. Ναι, αλλά για να γίνει ο έλεγχος, ο βόλος είναι ένα τεχνολογικό βοήθημα για να ενισχύει την αξιοπιστία του επιτόπιου ελέγχου. Το να σου πει άλλος ότι ενεργοποίησα μέσω ενός σκάνερ έναν βόλο και μπήκε στο σύστημα το online της ΑΔΕ. Άμα οι βόλοι είναι σε μια τσάντα και δεν είναι στα ζώα.
0: Άρα μας λέτε, κύριε Σαρόπουλο, ότι υπάρχει κίνδυνος να επενδύσουμε σε μια τεχνολογική λύση χωρίς να λύσουμε το βασικό πρόβλημα της φυσικής επαλήθευσης.
1: Το βασικό πρόβλημα είναι να γίνονται έλεγχοι. Διότι σας λέω ότι μπορεί να είναι σε μια τσάντα και μάλιστα να μπουν και την παραμονή του ελέγχου σε ζώα. Αν γίνουν λίγοι έλεγχοι, όπως κάνουν σποραδικά, θα μπουν και ζώα με βόλους. Αν θα έχουμε την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή, αν θέλουν, δεν τα ξέρουμε. Ή θα βρεθούν οι κτηνοί επειδή βάζει ποινές και βάζει δυο σημεία τους. Πολύ καλά. Δεν θα βρεθούν και κάποιοι επιτίδιοι. Σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν επιτίδιοι. Δεν είναι λύση αυτό. Το εξήγησα ότι αν δεν κάνουν ελέγχους και μάλιστα σε αυτούς που δεν παράγουν. Γιατί εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δεν παράγεις τίποτα.
0: Κύριε Σαρόπουλε, αναφερθήκατε.
1: Δεν
0: αναφερθήκατε.
1: Δεν παράγεις γάλα. Ρε παιδιά, αυτό είναι έλεγχο. Σε οποιαδήποτε κοινή χώρα του κόσμου, η κοινή λογική αυτό λέει.
0: Αναφερθήκατε. Μόνο στην Κρήτη ότι υπάρχουν περίπου 13.000 κτηνοτροφικές μονάδες και εκτιμήσατε ότι
1: αρκετοί. Δεν παράγω γάλα και κρέας. Και δόθηκαν στις 8.275 από αυτές, αυτές τις χέρες δεν τα λέω εγώ, τα λέει η ΑΔΕ του κ. Πιτσιλή. Και δόθηκαν στις 8.275 βοσκοτόπια και πληρώθηκαν επιδοτήσεις. Και συνολικά μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου, γιατί δεν ξέρω μετά τι έγινε, στις 4 Φεβρουαρίου είπε η ΑΔΕ στην Βουλή, γιατί η Βουλή θα ζήτησε και αυτά, η Συστική Επιτροπή της Βουλής που υπήρχε μέχρι εκείνη την ημερομηνία κατά σύμπτωση. Λοιπόν, τους είπε ότι στην Κρήτη από τα 19.000 τόσα που πληρώθηκαν αφημί επιδοτήσεις βοσκοτόπων το 24, το 25 πληρώθηκαν τα 18.000, κάτι μια απειροδάκητη δηλαδή μείωση. Και από τα 18.000 αφημί που πληρώθηκαν στην Κρήτη, τα 10.000 είχαν παραδώσει η γάλα ή κρέας και τα 8.000 δεν είχαν παραδώσει τίποτα. Και πληρώθηκαν με την εξίσωση ευθύνα. Όπως αντίστοιχος αριθμός σχεδόν ή ίσως και τις τιμές ήταν περίπου και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ελεγχθούν τώρα, δεν τρελαθούν, αλλιώς δεν τελειώνει το σκάνδαλο. Δεν τελειώνει αλλιώς. Σας το είπα, έχω ισχύει τη συνείδησή μου, τους είπα ότι και με τους βόλους ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι βόλοι θέλουν έλεγχο, δεν φτάνουν μόνο οι βόλοι, θέλουν έλεγχο.
0: Κύριε Σαρόπουλε, επειδή είστε έμπειρος τώρα και είχατε και συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, τι καταλήγει το συμπέρασμα. Καταλήγεται στο ότι δεν αντιλαμβάνονται αυτά που εσείς περιγράφετε, δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν διάθεση, συγγνώμη, ή δεν έχουν πραγματικά διάθεση να λύσουν το θέμα, γιατί πρέπει να συγκρουστούν.
1: Όχι, δεν θέλουν ή διστάζουν. Εγώ ένα από τώρα εντάξει, δεν μπορώ να σου αποδείξω, δεν υπήρχε κάμερα εκείνη τη στιγμή, αλλά την ώρα που του έλεγα ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν θα γίνουν και 30.000 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, θα γίνουν πολύ λιγότεροι γιατί δεν θα πας στον έλεγχο. Και δεν θα πας στον έλεγχο γιατί είναι πολύ απλό. Οι άνεσοι ελέγχουν πολύ λιγότερες συνέπειες από το να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν τα ζώα και να αποδείξει ότι έκανες απάντηση βάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Αυτό. Όταν επικοινωνούν με τον κύριο Πρωθυπουργό, με κοινούσα μάτια και έκανε ναι με τα μάτια. Δηλαδή, ναι, έτσι είναι, όπως τα λες. Δηλαδή, καταλαβαίνει και ο ίδιος. Απλώς είναι δύσκολες αποφάσεις, δύσκολες καταστάσεις, αλλά που πρέπει κάποτε να αντιμετωπιστούν γιατί είναι όλη η κατάσταση δύσκολη και στην κτηνοτροφία, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα αντικείμενα. Και φυσικά το είπα το εξής. Και αφήστε το κομμάτι που δεν το πιάνετε. Μην ταλαιπωρείτε και τους υπόλοιπους γεωργούς που μείναν 150.000 αφημία πλήρωτα ακόμα, το 1 τέταρτο σχεδόν διαστήματων
0: αφορμών. Από τους 570 έχουν μείνει 150.000
1: αφημία. 158.000 απλήρωτοι. Λοιπόν, και μάλιστα δεν είναι δυνατόν για κάποια καρτελάκια που πήραν από ένα γεωπόνο που φταίει γεωπόνος. Και το λέω εγώ που είμαι γεωπόνος. Κατηγορώ τον συναδελφό μου που δεν έκανε καλά τη δουλειά του και έδωσε μία ήγερα καρτελάκια. Και αγόρασε ο άνθρωπος ο άλλος 200 ευρώ και 500 ευρώ καρτελάκια πιστοποιημένου σπόρου και δεν του δίνουν 20.000 ευρώ.
0: Για να καταλήξω στο εξής παράδοξο. Για να καταλήξω στο εξής παράδοξο. Για να καταλήξω στο εξής παράδοξο να παίρνουν. Να περνούν από το σύστημα ανύπαρκτα ζώα, αλλά να μπλοκάρονται πραγματικοί αγρότες για τυπικές ή τεχνικές αστοχίες.
1: Που δεν θέλετε κάτι, που δεν θέλετε κάτι. Ή για την τηλεπισκόπηση. Γιατί η εικόνα της τηλεπισκόπησης όταν πέρασε, τότε δεν δείχνει την πραγματική εικόνα και δεν ήξεραν οι άνθρωποι να βγάλουν τις φωτογραφίες, γιατί τους δάνε τηλεπισκόπηση μετά από ένα και δύο χρόνια. Mm-hmm. Λέω, μα ναι, είναι δυνατόν. Είναι αυτό που το λέω συνέχεια. Δηλύσουμε τον κόνο και καταπίνουμε την κάμιλο. Κάντε κάτι να τελειώσει αυτή η κατάσταση μαρτυρική. Και λέω και το, εντωμεταξύ κατά σύμπτωση. Λίγο πριν από μένα ήταν ο πρόεδρος της κοινοπαξίας τώρα, της Ένωσης Αγροτικών Συνδεσμών Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσίχητας, ο οποίος του είπε το εξής, του το μεταφέρω και το είπε δημόσια και φυσικά. Του λέει, εμείς έχουμε 10.000 πελάτες για να καταθέσουμε ως ΚΙΒ η Ένωση της. Σας πληροφορώ, λέει, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει χειροστικοποιηθεί ούτε μία. Και μάλιστα και αναγκάστηκε ο κ. Χατζηδάκης να παρέμβει για να πει ότι χθες έγινε και να ενημερώσουμε και τους ακροατές εκεί στην Κρήτη, ότι χθες έγινε η συνάντηση τεχνική της ΑΔΕ, δηλαδή στην Τετάρτη, όχι χθες Πέμπτη, χθες είναι προχθές, Τετάρτη 26 του μήνους, έγινε συνάντηση μεταξύ ΕΦΕΑΣ, ΓΕΟΤΕ και να λύσουν προβλήματα. Όντως έβγαλε και το ΓΕΟΤΕ μια ανακοίνωση, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, τα έχουν πει και έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί ο Γιάννης Μελετών της Κρήτης, τα λένε τα πράγματα με το όνομά τους, τους διαβάζω και τους χαίρομαι. Χαίρομαι δηλαδή ότι οι άνθρωποι ξέρουν τους γίνεται και λένε το σωστό, αλλά δυστυχώς τι να χαρούμε, όλοι είμαστε σε μια κατάσταση τρέλας. Λοιπόν, και μπήκανε το μόνο ευχάριστο, δηλαδή συζητήσανε και για τα χειρόγραφα δικαστήρια και για τα ΚΑΕΚ και για τις κληρονομιές και δηλαδή ήταν τόσα τα προβλήματα που δεν πρέπει να προχωρήσουν. Δεν ξέρω να έχουν 400 ετήσεις γίνει από τις 600 περιμένουμε χιλιάδες. Από τις 400-600.000. Και φτάνουμε σε Σεπτέμβριο, όπως είπατε. Λοιπόν, δεν μιλάμε για τα χρονοδιαγράμματα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εγώ θα σας ρωτήσω το εξής.
1: Εγώ θα ευχόμουν να μπορούν να πάρουν προκαταβολή εντός του 26.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς μπορείτε πάντα πράγματα. Δυστυχώς, γιατί προσέξτε, και οι ποινές και οι κυρώσεις που πέφτουν που είναι πάνω από το κεφάλι όσο περνάνε αιτήσεις θα κάνουν τριπλάσιο χρόνο οι άνθρωποι να τα περάσουν. Πέραν των προβλημάτων, το ζήτημα είναι ανέτοιμο. Το ζήτημα είναι ανέτοιμο.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη να πάρουν λεφτά μέσα στο 26.
1: Ναι, βέβαια, άμα δεν έχουν γίνει αιτήσεις, κανένα πώς θα πάρουν προκαταβολή. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Ότι μαθαίνουν 3 με 4 μήνες τώρα που συζητάω για να περάσουν από τα στοιχεία και δεν έχουν ξεκινήσει.
0: Μα μισό λεπτά, κύριε Σαρόπουλο, μισό λεπτά γιατί θα τρελαθούμε. Ναι. Πριν από δύο εβδομάδες, δύο ή τρεις, αν δεν κάνω λάθος, και επειδή του είχατε απέναντι, και ο κύριο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό, και ο κύριο Πιτσιλή, ο κύριο Πιτσιλή δεν ήταν χθες, τη ΑΔΕ, ναι, παρουσίασαν.
1: 4 Αυγούστου έγινε αυτό που λέτε.
0: Πώς είπατε?
1: 4 Αυγούστου.
0: Τέλεια. Κάπου εκεί είμαστε, τρεις εβδομάδες. Λοιπόν,
1: και σήμερα έχουμε 28.
0: Παρουσίασε την πλατφόρμα του ΟΣΔΕ, όπου θα λύσει τα προβλήματα, θα κλείσει πορτοπαράθυρα, πόρτες, παράθυρα, παντζούρια για τους επιτηδίους κτλ. Και έδωσαν μάλιστα, και το λέγαμε από τότε, έσπευσαν να δώσουν και συγκεκριμένες ημερομηνίες. 13 Οκτωβρίου, το θυμάμαι σαν τώρα, 13 Οκτωβρίου θα έχουμε την πρώτη πληρωμή. Γιατί μέχρι τότε θα είναι και το περιθώριο. Για όσους.
1: Όσοι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έχουν
0: κάνει την εξήγηση. Ακριβώς. Και μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου που θα είναι και η πρώτη πληρωμή, θα είναι και για τους υπόλοιπους, ώστε στην πορεία μέσα στο Νοέμβριο να πάρουν την προκαταβολή. Πώς μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, αυτά έγιναν πριν από 20 μέρες, όχι πριν από 20 χρόνια. Πώς μπήκα στη διαδικασία να κάνουν τέτοιες ανακοινώσεις, πρωθυπουργός και διοικητής της ΑΔΕ, άρα και πολιτικός προϊστάμενος πλέον για τον ΟΠΚΠ, γνωρίζοντας ότι δεν είναι έτοιμοι.
1: Δεν ξέρω αν γνωρίζαν ή όχι. Μερικές φορές ξέρετε έχεις, να το πω όχι αλαζονία, τη βεβαιότητα ότι ξέρεις καλά τη δουλειά, ναι αλλά δεν ξέρεις το συγκεκριμένο αντικείμενο. Συμβουλεύσου σε κάποιον, ρώτα, δες, προσπάθησε να βελτιώσει τι υπήρχε. Είναι πολλά ζητήματα τώρα, τι να συζητάμε. Το μόνο ευχάριστο από την ανακοίνωση που έβγαλε το επιμελητήριο για αυτή τη συνάντηση, την οποία ανέφερε και ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στη συνάντηση χθες, είναι ότι, που εμένα μου άρεσε, το μόνο που μου άρεσε, γιατί όλα τα άλλα τα βλέπουμε πολύ σκεπτικισμό, είναι ότι αποφάσισε να κάνουν εβδομαδιαία αυτή τη συνάντηση. Το οποίο είναι καλό, δηλαδή είναι στο πνεύμα που σας είπα, ρώτα τους ειδικούς. Μην κάνεις ό,τι νομίζεις με κάποιες εταιρείες πληροφορικής, βλέποντας επιδερμικά την υπόθεση και από πάνω-πάνω, ενώ έχει πολύ βάθος, είναι πολύπλοκη και πάνω σε αυτή βασίζονται και όλες οι άλλες αιτήσεις. Δεν είναι μόνο οι βασικές, ούτε οι βασικές και ενίσχυση δεν μπορούν να καταβάλουν. Mm-hmm. Να κάνουν. Πού να πάνε όλα τα άλλα μέτρα που θα κουμπώσουν πάνω σε βασική ενίσχυση. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε. Εγώ πάντως είμαι στεναχωρεμένος, γιατί προσέξτε, είμαι σε μια περίοδο όπου με πολέμους, με την ακρίβεια στα ύψη, με το κόστος παραγωγής στα ύψη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθεί να επιβιώσει η βιομηχανία της Γερμανίας και των άλλων βορείων χωρών, παίρνοντας ατρώες εισαγωγές παύσινων αλλά και ίσως επικίνδυνων αγροτικών προϊόντων από όλο τον κόσμο. Αυτό να επηρεάζει τις τιμές των παραγωγών μας ή να τα βάλεις όλα μαζί. Δηλαδή είναι να σε πιάνει μέχρι κατάθλιψη. Αλλά εύχομαι να τα καταφέρουμε, αν είμαστε ενωμένοι και οι Γεωργοί κλπ. Να ξέρουν, δεν έχουμε εύκολες μέρες μπροστά. Και φυσικά πάνω σε όλα αυτά του λέω του κ. Υπουργού ότι κοιτάξτε, άντε, αυτά είναι του παρελθόντος και το παρόν είναι κομμάτι του παρελθόντος. Είμαι σίγουρος ότι θέλετε να επιτονημερώσετε, να σχεδιαστεί κάτι καλό για το μέλλον. Και μιλάω για τη νέα ΚΑΠ που θα γίνει από το 28 και μετά φυσικά. Ναι, λέω, αλλά οι πρώτες κινήσεις που κάνετε, λέω, είναι λανθασμένες εκ των αποτελέσματα. Δηλαδή όταν έχει πάρει η απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρυτικού Μελετήρου της Ελλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Δημόσιο Δημοσίου Υπαλλήλων, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ότι θα απέχουν σε τη διαμαρτυρία από τον Εθνικό Διάλογο, έχετε δημιουργήσει, του λέω, μια ευκαιρία εθνικού διαλόγου σε αποτυχία και φτιάχνει.
0: Ωραία, να το θέσω λοιπόν το ερώτημα. Γιατί θεωρείτε το σοβαρό θεσμικό ζήτημα την επιλογή για να ανοίξει η συζήτηση ως έδρα την Αμερικανική Γεωργική Σχολή?
1: Να σου πω γιατί. Καταρχήν, όπως είπατε και εσείς, που το είδατε πριν, έρχεστε σε μια πόλη η οποία έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που έχει δύο τμήματα γεωπονίας πανεπιστημιακά, εκ των οποίων το ένα είναι το αρχαιότερο με συνεχή λειτουργία στην Ελλάδα που γιορτάζει σε λίγο καιρό τα 100 χρόνια και το οποίο είναι πρώτο σε κατάταξη στις διεθνείς λύσεις των πανεπιστημίων που εκτιμούν την έρευνα και την επίδραση του κάθε πανεπιστημίου, άρα στο καλύτερο. Έρχεσαι στην πόλη που έχει τα περισσότερα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, στην κοινωνική μας δεν είναι τα μισά σχεδόν όλης Ελλάδος. Έρχεσαι στην περιφέρεια που έχει τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα σε προγράμματα της ΚΑΠ, που είναι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έχει τις υπηρεσίες οι οποίες αυτές επίσης τρέχουν και ελέγχουν την ΚΑΠ. Έχει δηλαδή σε ανθρώπους που κατεξοχήν θα πρέπει να ρωτήσεις για το πώς πιστεύουν ότι πρέπει να σχεδιαστεί η νέα ΚΑΠ ώστε να είναι πιο αποτελεσματική. Και πας τώρα σημειολογικά, προσέξτε, και δεν είναι μόνο αυτό. Πας στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία είναι σεβαστή η ιστορία της, αλλά ως για τους αγροτόπαιδες, ως πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή είναι η ιστορία. 100 ετών και φτηνής, αλλά σε αυτό το επίπεδο είναι άλλο πράγμα η Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Είναι σχολείο. Λοιπόν, η οποία όμως έκανε αίτηση και την έδωσε σε άδεια στις 29 Ιουλίου να κάνει ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Και προσέξτε τι άλλο συμβαίνει. Έχει ήδη δημιουργήσει μια πολεμική με το τμήμα του Αριστοτελείου, διότι το 22 έρχεται η κυβέρνηση και ανέτεια καταργεί το νομικό πρόσωπο διαχείρισης του αγροκτήματος, που είναι το καλύτερο αγροκτήμα στην Ελλάδα, και τη δίνει κατευθείαν στον Πρίτανη, με δημιουργώντας το μενές γραφειοκρατικές εγκυλώσεις στη λειτουργία του και δημιουργώντας τροχοπέδι στη λειτουργία του αγροκτήματος. Συν το ότι θα μπορεί, εφόσον είναι η περιουσία του Πανεπιστημίου και υπάρχει, έκανε ταυτόχρονα και μια ανώνυμη εταιρεία, να εκποιηθεί κομμάτι της σε άλλη χρήση, και όχι γεωπονική, γεωργικής έρευνας ή εκπαίδευσης. Άρα έτσι ήδη δυσαρεστήσει την κοινωνία της Θεσσαλονίκης ολόκληρης, γιατί και η κυρία Πατουλίδου και άλλοι είχαν εκφράσει σε ανοιχτή επιστολή την αντίρρησή τους με τον Πρωθυπουργό. Και ο δε Μαργαρίτης Χινάς, που είναι υπουργός εδώ και λίγους μήνες, από τον Απρίλιο, το τελευταίο τρίμηνο έχει κάνει 3 επίσημα δελτία τύπου για την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, την οποία ονομάζει τον ίδιο για τη χώρα κτλ. Δηλαδή διαφημίζει. Δεν είναι μια πράξη μόνη της. Είναι μια πράξη υψηλής συμβολικής σημασίας, έχει τη σημειολογία της και δείχνει ότι αγνοείς, περιφρονείς τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ΚΑΠ όλα αυτά τα χρόνια και πας να στηρίξεις, να διαφημίσεις ουσιαστικά, γιατί δεν υπάρχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο ακόμα, να διαφημίσεις ένα, γιατί η ίδια η
0: κυβέρνηση... Άρα αυτό θεωρείτε ότι ήταν ο στόχος κυβέρνησης, να προβάλλει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο?
1: Προφανώς ίσως σε κάτι άλλο, το οποίο δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Και να σας πω και κάτι ακόμα, σε κάτι πιο απλό, γιατί ψάχνοντας με αυτή την ενέργεια, και δεν είναι μια ενέργεια δικιά μου, δεν μας τύπησε μίγα όλους γεωτεχνικούς Θεσσαλονίκης, είπαμε με ένα στόμα όλοι, όχι. το ζούμε, νιώθουμε το, είναι το κλίμα που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Είδα και το εξής, ότι βρήκαμε και διαπιστώσαμε ότι για να γίνει εκεί η εκδήλωση, έγινε μια απευθείας ανάθεση 30.047, γιατί δεν έχει βρει το ανώτατο όριο της ανάθεσης, χωρίς ΦΠΑ, μόνο και μόνο για την ηχητική, για την βιντεοσκόπηση, για ένα live streaming μόνο 100 ατόμων και χωρίς παρέμβαση, και τη φωτογράφηση, τη στιγμή που, προσέξτε να δείτε, εμείς στα παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο είμαι πρόεδρος, τον Ιανουάριο του 25, όχι πολύ παλιά, πήγαμε στο κέντρο διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου, που είναι ένα κτίριο ειδικό υπερσύγχρονο για παγκόσμια συνέδρια, και μας χρέωσαν δύο ημερών, διημερίδα, της ίδιας υπηρεσίας, 620 ευρώ. Με ΦΠΑ, 620 ευρώ. Θα μπορούσα επίσης να πάω σε υπερσύγχρονο κτίριο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που πρόπερση έγινε, το οποίο δεν τους χρέωνε τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι στη Θεσσαλονίκη που μπορούσε να γίνει αυτό, χωρίς τα 30.000 ευρώ. Και αυτά τα 30.000 ευρώ μπορούσε να τα δώσει το κράτος, ως όφιλε, σε ένα αμφιθέατρο πανεπιστημιακό, ώστε να το κάνει υπερσύγχρονο, να βάλει μεγάλο διαδραστικό προβολέα, να οθόνη, να βάλει σύγχρονα συστήματα ηχητικά, και αυτά μόνιμα, να μείνουν για πολλά χρόνια στους φοιτητές. Αυτό είναι το πνεύμα που είδαμε και αντιδράσαμε όλοι μαζί, και είπαμε όχι. Αυτό είναι λάθος. Και αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι δεν θα πάμε στη συζήτηση αυτή. Τώρα, άμα ξεκινάμε έτσι και το σχεδιασμό του μέλλοντος, τίποτα δεν πάει σωστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαρόπουλε, θέλω να κλείσουμε με το πολιτικό συμπέρασμα της συζήτησής μας. Θέσατε στον Πρωθυπουργό καταγγελίες για διασπάθηση ενισχύσεων για 150.000.
1: Είπα και άλλα πράγματα. Είπα και για την ταστοπυρόσβεση.
0: Σωστά. Για 150.000.
1: Είπα διάφορα πράγματα.
0: Απλείω τους παραγωγούς, για προβλήματα στο ΟΣΔΕ, αντιδράσεις για την ΓΚΑΠ και το χώρο τέλος πάντων που επιλέχθηκε, λειψιδρία, κλιματική κρίση, υποστελέχωση των υπηρεσιών, όλα αυτά. Στη δευτερολογία, το όπως λέτε, δεν απάντησε σε κανένα από αυτά. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, πώς ερμηνεύεται αυτή τη σιωπή?
1: Τι θα μπορούσε να απαντήσει? Δεν ήταν έτοιμος να πάρει αποφάσεις προφανώς και να πει κάτι. Ή δεν ήθελε. Εγώ θα πάρω το καλό. Ότι τον προβλημάτισα, αλλά σε ό,τι από αυτά απαντούσε θα ήταν μια τομή. Μια τομή για μένα προς το καλό. Μια τομή προς την πρόοδο. Μια τομή προς τα μπροστά. Ακόμα και το να πει ότι δεν θα την κάνουμε τελικά στην Αμερικάνικη σχολή, θα την κάνουμε αλλού. Εγώ νομίζω ότι ανεβαίνει το κύριος ενός πρωθυπουργού. Δείχνει ότι έχει επαφή με την πραγματικότητα, δείχνει ότι είναι ευέλικτος, δείχνει ότι θέλει να πάει μπροστά. Τώρα, αν κάποιοι τον λένε από το περιβάλλον του, μα πώς θα εκτεθεί το κύριος, εσύ θα υποχωρήσεις αυτούς, δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, γιατί έχουμε δίκιο. Αν δεν είχαμε δίκιο, θα έλεγα ναι. Αλλά όταν έχεις απόλυτο δίκιο και από όποια πλευρά και αν το δεις, είναι λάθος αυτό που κάνει, τότε μετά λες, πας σε άλλες συσκέψεις.
0: Κύριε Σαρόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για μία ακόμη φορά για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Επίσης, γεια σε όλους.
0: Ήταν ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Θανάσης Σαρόπουλος, με αφορμή τη συνάντηση που είχε χθες με τον Πρωθυπουργό. Τα θέματα που έθεσε, και κυρίως κρατάμε μεταξύ όλων των άλλων, που είναι πάρα πολλά δυστυχώς και δεν είναι θετικά, το γεγονός ότι το χρώμα του χρήματος για αγρότες για φέτος, δηλαδή για το 2026, χλωμό, πάρα πολύ να το δουν μέσα στο 2026.

και δεν έχει απολογηθεί κανείς. Και θα έπρεπε τώρα να απολογηθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, διότι ο ίδιος έσπευσε να δώσει το παρόν 5 Αυγούστου στην πομπόδη παρουσίαση της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ, παρουσία στις εγκαταστάσεις μάλλον της ΑΔΕ, στα κεντρικά γραφεία της ΑΔΕ, όπου παρουσίασαν εκεί τη λειτουργικότητα της νέας πλατφόρμας, η οποία θα λειτουργούσε άψογα, θα έλυνε τα προβλήματα, θα έδινε οριστικά τέλος στο πάρτι των επιτηδίων γύρω από τις κοινοτικές επιδοτήσεις και όλα αυτά, και ακόμη δεν μπορούν να γίνουν δηλώσεις. Και είμαστε πλέον στο Σεπτέμβριο και υποτίθεται τον Οκτώβριο θα πρέπει να καταβληθεί η προκαταβολή της επιδότησης, τουλάχιστον παραδοσιακά τον Οκτώβριο κατατίθεται. Αλλά πώς θα γίνει αυτό όταν όλα αυτά τα χρόνια ξεκινούσε η διαδικασία του ΕΣΔΕ από το Μάιο και μάλιστα πάντα αναγκαζόντουσαν να ζητούν και παρατάσεις Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Δηλαδή είναι ένα έργο που δεν περιοριζόταν ούτε καν εντός ενός τριμήνου. Και ήθελε η κυβέρνηση να μας πείσει για το πόσο καλά τα κάνει όλα, ότι μέσα σε ένα μήνα θα το είχαν τελειώσει το θέμα. Και το θέμα δεν έχει, όχι απλά δεν έχει τελειώσει, δεν έχει καν αρχίσει. Γιατί η πλατφόρμα την οποία έφτιαξαν έχει 1000 προβλήματα. Πάμε, διακόπη μουσική, ανάστα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική. Διακοπή παραμένετε εδώ, συντονισμένη στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Χθες είχαμε τις ανακοινώσεις από Δήμο Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης και την συνυπογραφή από τον Δήμαρχο, τον κύριο Καλοκαιρινό, και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, για ένα μεγάλο έργο, για μια μεγαλεπίβολη παρέμβαση στο παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου. Μια διπλή παρέμβαση. Το ένα σκέλος της παρέμβασης σχετίζεται με την απολύτως αναγκαία στήριξη του παραθαλάσσιου τείχους, το οποίο δεν γίνεται ορατό στους περισσότερους από εμάς αν δεν είμαστε στη θάλασσα, για το τι ζημιά έχει υποστεί, τι σπηλαιώσεις έχει υποστεί το παραθαλάσσιο τείχος, και επίσης δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό το ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας, διότι θυμίζω ότι ένα μεγάλο μέρος του παραθαλάσσιου τείχους ουσιαστικά αποτελεί τη βάση της παραλιακής λεωφόρου, της κεντρικότερης οδικής αρτηρίας, την οποία διασχίζουν χιλιάδες αυτοκίνητα καθημερινά. Άρα αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι πρόκειται για μια αρκετά σοβαρή παρέμβαση και απολύτως απαραίτητη, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, διότι χθες έγινε ένα σημαντικό βήμα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος, που συνδέεται με το πρώτο, αφορά στην ανάπτυξη δύο πλάζ στον κόλπο του Δεματάη μία, δυτικότερα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας η άλλη. Και εδώ νομίζω ότι από εδώ και πέρα, και με τις επισημάνσεις, παρατηρήσεις και ενστάσεις του τεχνικού κόσμου, ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έτσι, υπάρχουν έργα που δεν χωρούν εύκολα στο δίπολο ναι ή όχι, άσπρο μαύρο, και η σχεδιαζόμενη παρέμβαση στον κόμπο του Δερματά και δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση. Και γι' αυτό οφείλουμε να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο σκέλη, διότι παρότι περιλαμβάνονται στον ίδιο σχεδιασμό, δεν έχουν το ίδιο βάρος, ούτε μπορούν να αντιμετωπίζονται με την ίδια βεβαιότητα. Το πρώτο σκέλος είναι η προστασία φυσικά του παραθαλάσσιου τείχους και συνολικά της παράκτειας ζώνης. Και το δεύτερο είναι η φιλοδοξία να αποκτήσει στο Ηράκλειο δύο νέες αμμώδεις αστικές παραλίες στην περιοχή. Και εκεί ακριβώς αρχίζουν τα ερωτήματα. Γιατί ξέρετε, άλλο πράγμα είναι να προστατεύεις την πόλη και ένα ιστορικό μνημείο από τη θάλασσα, και άλλο να επιχειρείς να δημιουργήσεις μια παραλία σε ένα από τα πλέον εκτεθειμένα σημεία του βόρειου παραλιακού μετώπου του νησιού. Και όταν μιλάμε και για ένα έργο προϋπολογισμού τουλάχιστον 5,7 εκατομμυρίων ευρώ, τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν πριν πέσει η πρώτη άμμο στη θάλασσα, και όχι όταν αρχίσει να την παίρνει το πρώτο κύμα. Προφανώς και ανάμεσα σε αυτά τα ερωτήματα δεν πρέπει να χαθεί από τη συζήτηση το κυρίαρχο. Ποιο είναι αυτό? Πρώτα απ' όλα να σωθεί το τείχος. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι ο Δήμος πολύ σωστά προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα για την προστασία του παραθαλάσσιου τείχους, το οποίο για δεκαετίες έχει αφαιθεί εκτεθειμένο στη διάβρωση και τους ισχυρούς κυματισμούς. Επομένως, για τους λόγους που εξηγήσαμε και για λόγους του ίδιου του τείχους αλλά και για λόγους ασφάλειας των ίδιων των πολιτών, η αντιδιαβρωτική προστασία δεν αποτελεί κάποια πολυτέλεια αισθητικής ανάπλασης, είναι έργο ουσίας. Και γι' αυτό το έργο πολύ δύσκολα μπορεί να υπάρξει σοβαρή αντίρρηση. Το σχέδιο όμως δεν σταματά στη θωράκιση της ακτογραμμής. Προβλέπει τη δημιουργία των δύο αστικών παραλίων με λεπτόκοκκι άμμου. Η πρώτη 210 μέτρων στον κόλπο του Δερματά και η δεύτερη 170 μέτρων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και σε βάθος περίπου και οι δύο 30 μέτρων. Όταν λέμε βάθος εννοούμε πλάτος της παραλίας. Ουσιαστικά θα εκτείνεται κατά μήκος η παραλία, μόλις παραλία, προς τη θάλασσα κατά 30 μέτρα. Μπροστά σε αυτές λοιπόν τις δύο παραλίες προβλέπεται να κατασκευαστούν δύο ύφαλοι
ως κυματοθράφτες μήκους 250 και 200 μέτρων, αντίστοιχα 250 στον κόμπο του Ντερματά, 200 μέτρα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ενώ προβλέπεται και προστασία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας από τους κυματισμούς μέσω φυσικών υφάλων. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι δύο αστικές πλάζ στην καρδιά της πόλης θα αποτελέσουν μια ελκυστική εικόνα? Κανείς. Μια πόλη που γυρίζει προς τη θάλασσα με δύο αστικές παραλίες δίπλα στο ιστορικό της κέντρο, ως πρώτη ανάγνωση, είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για αναβάθμιση της ακτογραμμής και του παράκτιου μετόπου. Και μια ομολογουμένως χρυσή ευκαιρία το παραλιακό μέτωπο να αποκτήσει μια διαφορετική φυσιογνωμία. Αλλά το ερώτημα το κυρίαρχο δεν είναι αν αυτή η εικόνα είναι όμορφη. Προφανώς και είναι όμορφη ως ιδέα, ως σκέψη, ως μακέτα. Το ζήτημα είναι αν ως έργο μετά που θα υλοποιηθεί αυτή η εικόνα θα είναι και βιώσιμη. Να τα πάρουμε τα πράγματα ένα προς ένα. Τώρα που είναι ακόμη το έργο στην ιδέα της σύλληψης, ούτε καν στις μελέτες, τώρα πρέπει να υποθούν αυτά και να δοθούν και οι απαραίτητες απαντήσεις. Γιατί μετά την απομάκρυνση του ταμείου, αφήστε το. Ποιος πληρώνει, το ξέρουμε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Τι γίνεται με τα όμβρια και τα λίμματα? Είναι γνωστό, όχι τώρα, όχι χθες, όχι προχθές, χρόνια, ότι έχουμε απόρριψη ομβρίων υδάτων ανάμεικτα με λίμματα στον κόλπο του Ντερματά. Και εδώ ακριβώς καταγράφεται ένας από τους σοβαρότερους προβληματισμούς που διατυπώνονται από τον τεχνικό κόσμο. Στην περιοχή εκβάλλουν οχετή ομβρίων υδάτων και τίθεται και το ζήτημα υπερχείλισης αγωγών ακαθάρτων όταν αυτή συμβαίνει έπειτα από προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει το δίκτυο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατάσταση αποτυπώνεται ήδη χρόνια τώρα και στη χλωρίδα του βυθού. Αν λοιπόν ο στόχος δεν είναι απλώς να δημιουργηθεί μια όμορφη αμμώδης επιφάνεια, μια λέμε απ, τι ωραία που έχουμε μια μουδιά, αλλά ο στόχος είναι μια πραγματικά λειτουργική αστική πλάζ, στην οποία θα μπορούν να κολυμπούν με ασφάλεια οι Ηρακλειώτες και οι επισκέπτες, διότι εκείνους που βλέπετε σήμερα να κολυμπούν, δεν κολυμπούν με ασφάλεια. Παρά τις επισημάνσεις, παροτρύνσεις του λιμενικού σώματος. Θα πρέπει να τα πούμε. Λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά μια λειτουργική και ασφαλή πλάζ, θα πρέπει να υπάρξουν απολύτως καθαρές απαντήσεις. Τι προβλέπετε για τις συγκεκριμένες εκβολές, πώς εξασφαλίζεται η ποιότητα των υδάτων, τι συμβαίνει μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα και μεγάλες βροχοπτώσεις. Ξέρετε, μια αστική παραλία δεν είναι μια φωτορεαλιστική απεικόνηση μιας μελέτης όπως παρουσιάστηκε χθες. Που προφανώς έπρεπε να δώσει μια εικόνα. Δεν το λέμε με την κακή έννοια, αλλά δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε αυτό. Πρέπει να λειτουργεί στην πραγματική πόλη και στις πραγματικές συνθήκες της, και βάσει αυτών να λειτουργεί η πλάζ. Πάμε στο δεύτερο ζήτημα. Πώς θα φτάνει ο κόσμος στις δύο αυτές παραλίες? Και είναι πρακτικό ζήτημα και ζήτημα καθημερινότητας, η πρόσβαση. Ο τεχνικός προβληματισμός εστιάζεται στο πρόβλημα της έλλειψης επαρκών θέσεων στάθμευσης. Αν δημιουργηθούν δύο δημοφιλείς αστικές πλάζ και κυλήσουν όλα ομαλά, άρα που σημαίνει ότι θα αποκτήσει ένα επιπλέον και μάλιστα μεγάλο ενδιαφέρον η περιοχή, προφανώς αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό αριθμό πολιτών. Πού θα σταθμεύουν αυτοί? Ακόμη κι αν δεν σταθμεύουν και μετακινούνται πεζοί, πώς το προσεγγίζουν? Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι από τον Άγιαν το Χωστό ή από τον Αγίαν της Κνωσού ή ακόμη για τον Αλικανασό που είναι πιο κοντά θα φεύγει ο άλλος πεζός για να πάει στην παραλία του κόλπου Ντερματά. Με κάποιο τρόπο πρέπει να προσεγγίζει όχι την παραλία, αλλά μπας ρητός να προσεγγίζει στο κοντινότερο δυνατό σημείο την περιοχή, να αφήσει κάπου το όχημά του, ξέρω εγώ, περιμετρικά του κέντρου της πόλης και να κατευθυνθεί πεζός πλέον προς την πλάση.
Δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός. Ούτε υπάρχει κάποια μελέτη για την κυκλοφοριακή επιβάρηση που θα προκύψει. Διότι ακόμη κι αν κάποιος προσέρχεται πεζός και έχει βρει τη λύση πώς θα προσεγγίσει περιμετρικά την πόλη για να φτάσει πεζός στην παραλία, είναι αδιαφυσβήτητο ότι θα έχουμε αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρηση στην παραλιακή γύρω από την πλάζ. Είτε πάει κάποιος να κολύμπησει, είτε όχι. Ούτε υπάρχει ως σκέψη κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο σύνδεσης με μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδηλατόδρομους και πεζή μετακίνηση. Τα λέμε αυτά γιατί μια παραλία που κατασκευάζεται χωρίς να έχει λυθεί το ζήτημα της πρόσβασης κινδυνεύει να δημιουργήσει ένα νέο πρόβλημα εκεί όπου υποτίθεται ότι επιχειρούμε να αναβαθμίσουμε την πόλη. Και αν αυτά δεν συγκινούν, πάμε σε ένα ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα κατά την άποψή μας, που αποτελεί ίσως και το βασικό στοίχημα του ίδιου του έργου. Τι θα συμβαίνει το χειμώνα? Όποιος γνωρίζει το βόρειο παραλιακό μέτωπο της Κρήτης γνωρίζει επίσης τι σημαίνει ισχυρός βόρειος κυματισμός. Και εδώ σε αυτό το σημείο βρίσκεται το σημαντικότερο οικονομικό και τεχνικό στοίχημα ολόκληρου του σχεδιασμού. Το ίδιο το έργο προβλέπει υφάλους κυματοθράφστες μπροστά από τις δύο νέες παραλίες. Αυτό δείχνει από μόνο του ότι ο κυματισμός αποτελεί προφανώς βασική παράμετρο της μελέτης. Υπάρχει μια σοβαρή ανησυχία. Μάλιστα. Όμως το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα υπάρξουν έργα προστασίας. Είναι αν αυτά μπορούν να εξασφαλίσουν σε βάθος χρόνου ότι η άμμος που θα τοποθετηθεί δεν θα απομακρύνεται συστηματικά από τους χειμερινούς κυματισμούς. Γιατί διαφορετικά υπάρχει ένας πολύ ορατός και πραγματικός κίνδυνος. Να δημιουργούμε παραλία κάθε άνοιξη και να πληρώνουμε για να την ξαναδημιουργούμε κάθε χειμώνα. Ποιο είναι? Και ο προβληματισμός του τεχνικού κόσμου δεν είναι θεωρητικός. Το έχουμε δει στην πράξη. Αν για παράδειγμα δούμε τι συμβαίνει κάθε χρόνο με τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στο βόρειο μέτωπο της Κρήτης που έχουν επενδύσει στη δημιουργία τεχνητών παραλίων και βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωπες με επαναλαμβανόμενες ανάγκες προσάμωσης, καθώς ο έντονος χειμερινός κυματισμός απομακρύνει σημαντικές ποσότητες άμμου, ακόμη και σε περιπτώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις σε έργα προστασίας και κυματοθράφτες, αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι μία εύκολη άσκηση όλο αυτό. Και αν αυτό συμβαίνει για τα ξενοδοχεία, πρόβλημά τους. Κάνουν μια επένδυση, αναλαμβάνουν και το ρίσκο οι επενδυτές εκεί. Κόστος όφελος. Έχουν κοστολογήσει οι άνθρωποι ότι ξέρεις, ναι, εγώ κάθε χρόνο έχω αυτά τα έξοδα για να ανανεώνω συνεχώς την παραλία, αλλά μου αποφέρει αυτά τα έσοδα η παραλία. Το είναι το επιχειρηματικό ρίσκο και η μελέτη που έχει κάνει ένας επιχειρηματίας, ένας ιδιώτης για την επένδυση που κάνει. Πάρα πολύ ωραία. Για έναν Δήμο όμως, τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Και αυτό ακριβώς πρέπει να αποκλειστεί, Ηράκλειο. Διότι εδώ δεν μιλάμε για μια ιδιωτική επένδυση όπου ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει το κόστος μιας λαθασμένης επιλογής. Μιλάμε για δημόσιο έργο. Και επομένως πρέπει να γνωρίζουμε από σήμερα όχι μόνο πόσο κοστίζει να δημιουργηθεί παραλία. Το ξέρουμε. 5,7 μας λένε. Συνήθως τα έργα, κάτι συμπάει λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων. Grosso modo. Λέμε τώρα. Λέμε. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. 5,7. Αυτή είναι η αφετηρία, η εκκίνηση. Αλλά δεν είναι μόνο τα 5,7 που θα μας κοστίσει συνολικά το έργο. Είναι πόσα θα κοστίζει για να υπάρχει παραλία κάθε χρόνο. Αυτό δεν έχει καταγραφεί. Πόσο δηλαδή θα κοστίζει κάθε χρόνο η συντήρηση? Και αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί με αριθμούς, όχι με το βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας. Υπάρχει εκτίμηση ετήσιου κόστου συντήρησης. Πόσο συχνά εκτιμάει η μελέτη ότι θα απαιτηθεί αναπλήρωση της άμμου? Ποια ποιότητα άμμου υπολογίζεται ότι μπορεί να χάνεται? Ποια ποσότητα πάντων υπολογίζεται ότι μπορεί να χάνεται από τον κυματισμό? Ποιος θα πληρώνει τις επαναλαμβανόμενες προσαμώσεις κάθε χρόνο? Ο Δήμος? Περιφέρεια? Κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα? Και τι θα συμβεί αν μετά από έναν ακραίο χειμώνα οι μορφολογίες παραλίας
μεταβληθεί δραστικά. Άντε και πάλι και αυτού και από την αρχή. Για να μην παρεξηγηθούμε, όλα αυτά τα ερωτήματα δεν είναι ερωτήματα εναντίον του έργου. Μακάρι να γίνει όπως ακριβώς το έχουν εμπλευτεί. Σαν ιδέα είναι φοβερή. Το θέμα είναι να γίνει και να είναι βιώσιμο. Γι' αυτό οι ερωτήσεις που θέτουμε σήμερα δεν είναι για να μπλοκάρουν το έργο. Είναι για να προστατεύσουν το ίδιο το έργο από μια ενδεχόμενη αποτυχία. Να θυμίσουμε πάντως για την ιστορία. Όσοι το θυμούνται, όσους δεν το γνωρίζουν να το μάθουν, ότι στον ίδιο κόλπο, τον κόλπο Δερματά, είχαν προχωρήσει και μάλιστα σε πάρα πολύ όριμο στάδιο. Οι συνθήκες για τη δημοπράτηση έργου είχε περάσει μέσα και από τη Βουλή. Την πρώτη δεκαετία του 2000, 2006, 7, 8, εκεί. Είχε προχωρήσει πάρα πολύ ένα έργο ανάπλασης της περιοχής, όπου όμως αντί για παραλία και πλάς ανέπτυσε στο θαλάσσιο μέτωπο μία νέα υπερσύγχρονη μαρίνα, και μάλιστα για μεγάλα σκάφη αναψυχής, για μέγα γιότ. Και θα πρέπει να θυμίσουμε τότε ότι αυτή η υποδομή είχε παρουσιαστεί με συγκεκριμένα οικονομοτεχνικά στοιχεία, πόσο θα μπορούσε να συνεισφέρει στο προφίλ και την οικονομία της πόλης. Αυτά για την ιστορία. Στο παρεμπιπτόντος, πριν από περίπου 20 χρόνια. Δεν σημαίνει ότι η Μαρίνα αποτελεί αυτομάτως τη σωστή λύση, ούτε ότι μπορεί σήμερα να υλοποιηθεί με τους ίδιους όρους. Απλά το υπενθυμίζουμε. Σίγουρα όμως σημαίνει ότι πριν επενδυθούν εκατομμύρια σε μια τεχνητή παραλία, έχει νόημα η πόλη να γνωρίζει ότι εξετάστηκαν σοβαρά οι εναλλακτικές λύσεις του συγκεκριμένου παραλιακού μετόπου και ότι η επιλογή που τελικά προκρίθηκε είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη μακροχρόνια κοινωνική και οικονομική απόδοση.

Αναφισβήτητα, το Ηράκλειο έχει ανάγκη να ξαναβρει τη σχέση του με τη θάλασσα. Έχει ανάγκη από ένα παραλιακό μέτωπο ασφαλές, σύγχρονο, λειτουργικό, ανοιχτό στους πολίτες. Και πάνω απ' όλα έχει άμεση ανάγκη από τη θωράκιση του παραθαλάσσιου τείχους και των υποδομών του. Αυτά πρέπει να γίνουν χωρίς ναι μεν αλλά και αστερίσκους. Η δημιουργία όμως δύο τεχνητών αστικών παραλίων είναι διαφορετικό ζήτημα και απαιτεί πολύ μεγαλύτερη αστερίσκους. Η δημιουργία όμως δύο τεχνητών αστικών παραλίων είναι διαφορετικό ζήτημα και

φρετικούς χειμώνες. Επιτυχία θα είναι να εξακολουθούν να βρίσκονται αυτές οι δύο παραλίες χωρίς κάθε άνοιξη ο Δημότης να καλείται να πληρώνει ξανά και ξανά την άμμο που μας παίρνει η θάλασσα το χειμώνα. Καθαρές κουβέντες. Όπως πάντα, η προστασία του τείχους είναι ανάγκη, η ανάκτηση του παραλιακού μετόπου είναι ευκαιρία, αλλά η δημιουργία τεχνητών παραλίων δεν μπορεί να εξελιχθεί σε ένα μόνιμο βαρέλι δίχως πάτο εκατομμυρίων ευρώ. Και γι' αυτό πρέπει να μελετηθεί πολύ πολύ σοβαρά. Αυτό λέμε, αυτό μπορούμε να πούμε εμείς μέχρι στιγμής. Αν όμως εξελιχθεί σε βαρέλι δίχως πάτο, τότε αντί να έχουμε ένα έργο που θα προστατεύει το Ηράκλειο από το κύμα, θα έχουμε δημιουργήσει ένα έργο στο οποίο το κύμα θα παίρνει μαζί του και τα χρήματα των πολιτών. Αυτά τα ερωτήματα τα θέσαμε προς την Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή απαντά στα ερωτήματα ότι η εκτομηχανική μελέτη προβλέπει την ετήσια αναπλήρωση της άμμου. Άρα θα έχουμε ανοίξει μια φάμπρικα. Βάλε, βγάλε, βάλε, βγάλε. Δουλειά για τους εργολάβους, ναι. Λοιπόν, και διαβεβαιώνουν σε κάθε περίπτωση ότι το έργο τεχνικά θα είναι επαρκές. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των πολιτών, εξηγούν ότι αυτή θα γίνεται μόνο με πεζούς, χωρίς οχήματα δηλαδή. Το πώς θα φτάνουν κάπου τέλος πάντων για να προσεγγίσουν με κάποιο τρόπο το σημείο, τέλος πάντων δεν είπαμε εμείς ακριβώς πάνω την παραλία, αυτό είναι κίντερ έκπληξη. Βρείτε τη λύση μόνοι σας. Για τα όμβρια, επισημαίνω ότι σχεδιάζεται παρέμβαση κάποια στιγμή, τώρα πριν το έργο, μετά το έργο, θα το δούμε αυτό. Αυτά ως βασικά ερωτήματα, τώρα που είναι αρχή, για να ξέρουμε τι συζητάμε, πώς το συζητάμε, τι ακριβώς επιδιώκουμε. Διακοπή μου, σκιανάσαι και επιστρέφω.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, αθλητικά. Ξεκινήσαμε ποδοσφαιρικά με τον Όφη. Θα κλείσουμε όμως αθλητικά με τις αθλητικές υποδομές της πόλης του Ηρακλείου. Καθώς φαίνεται ότι αρχίζουν σιγά σιγά και ανοίγουν στόματα. Και γίνεται αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό. Μετά τα αλλεπάλληλα δημοσίευματα από το politica.gr από το Μάιο μέχρι και πριν από λίγες ημέρες. Για το πολύμηνο αδιέξοδο στο στάδιο Ελευθερίας που πλέον κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει με τη σιωπή του. Η υπόθεση που για μήνες έμοιαζε να μην συγκινεί κανέναν από τους κυβερνητικούς βουλευτές του Ηρακλείου, τον κύριο Βιεννάκη, τον κύριο Σενετάκη, τον κύριο Κεφαλογιάννη, μέσα σε λίγες μέρες προκαλεί δεύτερη κοινοβουλευτική παρέμβαση από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα έχει ξεπεράσει προπολού τα όρια μιας απλής τεχνικής καθυστέρησης. Έτσι λοιπόν σήμερα, μετά τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, ο οποίος έσπασε τη σιωπή του και μετέφερε στη Βουλή τα σοβαρά ερωτήματα που είχαν αναδειχθεί μέσα από τα δημοσίευματα του politica.gr, σειρά πήρε ο Λευτέρης Αβγιαννάκης. Και αυτή η νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση του κ. Αβγιαννάκη έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς ο πρώην Υπουργός Αθλητισμού δεν απευθύνει την ερώτησή του στον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος είναι και αρμόδιος, αλλά μόνο στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την κ. Ζαχαράκη. Μια επιλογή που αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστεί ότι ο κ. Βρούτσης, παρά τη δημόσια συζήτηση που έχει προηγηθεί και τα ερωτήματα που έχουμε θέσει για την πορεία του έργου, δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα δημόσια τις συγκεκριμένες απαντήσεις που ζητούνται για το πότε τελικά θα παραδοθεί το στάδιο στους αθλητές. Έτσι λοιπόν, μετά τα αλλεπάλληλα δημοσίευματα, είχαμε σήμερα τη δεύτερη κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Αβγιαννάκης στην ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την κυρία Ζαχαράκη, αναγνωρίζει ευθέως ότι η αποκατάσταση του Ταρτάν αποτελεί εδώ και χρόνια επιτακτικό αίτημα αθλητών, προπονητών, σωματείων και πολιτών και υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση για το ίδιο θέμα από το 2024.

Ουσιαστικά στην ερώτηση ο κ. Αβγιανάκης συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως δημοσιότητας μέσα από τα δημοσιεύματα του politica.gr και ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι σε αυτή την ερώτηση ο κ. Αβγιανάκης καταγράφει πλέον τα τεχνικά προβλήματα που είχαν αναδειχθεί μέσα από το ρεπορτάζ το προηγούμενο διάστημα. Γίνεται συγκεκριμένη δηλαδή αναφορά στο δίκτυο Ομβρίων, στο γεγονός ότι το τμήμα του καναλιού εφάπτεται στα ενετικά τείχη και στην εμπλοκή της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Καταγράφεται ακόμη ότι φέρεται να προκρίθηκε τελικά η μερική αντί της ολικής ανακατασκευής στο συγκεκριμένο τμήμα, γεγονός που επέβαλε τροποποίηση της αρχικής μελέτης και κάπως έτσι μπλέξαμε ανάμεσα στις μελέτες και το έργο καρκινοβατή. Ο βουλευτής Ηρακλείου προειδοποιεί ότι πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να επηρεαστεί και η επόμενη αγωνιστική περίοδος. Και επισημαίνει προς την κυρία Ζαχαράκη ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για νέες αόριστες παρατάσεις και καθυστερήσεις. Έτσι ρωτά την Υπουργό Παιδείας, ο κ. Αβγιανάκης, ποια είναι ακριβώς η κατάσταση του έργου, ποιοι τεχνικοί ή διοικητικοί λόγοι προκάλεσαν την απόκληση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, αν έχουν οριστικοποιηθεί τροποποιήσεις της μελέτης για τα όμβρια και τα ενετικά τείχη και ποιες ενέργειες έχουν γίνει για να ξεπεραστούν οι εκκρεμότητες. Το βασικό όμως ερώτημα αφορά στο πότε. Γι' αυτό ο βουλευτής ζητά επικαιροποιημένο και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης και ολοκλήρωσης, αλλά και δεσμευτική ημερομηνία παράδοσης του σταδίου ελευθερίας.

Έτσι λοιπόν έχουμε τη δεύτερη κοινοβουλευτική παρέμβαση. Αλλά όσο επιμένουν οι παρεμβάσεις πλέον και επιτέλους αναλαμβάνουν την ευθύνη την πολιτική στο μερίδιο της πίεσης που οφείλουν να κάνουν ασκώντας τα καθήκοντά τους ως βουλευτές. Οι βουλευτές της κυβέρνησης, όσο συνεχίζουν και στο καθυστερημένα και το πράττουν, τόσο εκοφαντική την ίδια ώρα είναι η σιωπή από το Υπουργείο Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, μετά από όλα αυτά που έχουν δει το φως δημοσιότητας, ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει, δεν έχουν ψελίσει ούτε μία κουβέντα. Εξαφανισμένοι όλοι. Ένα εργοτάξιο φάντασμα. Και κανείς δεν λέει τίποτα σε κανέναν και για τίποτα. Προσέξτε, βαδίζουμε πλέον στον πέμπτο χρόνο ουσιαστικά υπολειτουργίας ή καθόλου λειτουργίας της σημαντικότερης, αρχαιότερης, βασικότερης αθλητικής υποδομής, όχι μόνο του Ηρακλείου, ολόκληρης Κρήτης.

Εμείς πάντως από την πλευρά μας θα επιμείνουμε. Ξέρω ότι γινόμαστε ενοχλητικοί, αλλά η ενόχληση στην ενόχληση, είδατε, υπήρξε και η αντίδραση από τους βουλευτές. Και μέχρι να πάρουμε απαντήσεις και κυρίως εφαρμόσιμες πρακτικά εξαγγελίες, εμείς θα επιμένουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: εξπάουνε. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
4: 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ μαζί παρέα για να δούμε όλη την επικαιρότητα και να σας μεταδώσουμε την είδηση και την πληροφορία που μπορεί να χρειαστείτε. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκη. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όπως συνηθίζω εγώ να λέω. Φτάνουμε λοιπόν και ολοκληρώνουμε κάπου εδώ μία ακόμη εργάσιμη εβδομάδα. Για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο, το Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτων πυλών, οπότε θα έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, να αναζωογονηθούμε και να επιστρέψουμε και πάλι από την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ελπίζω να είχατε ένα ευχάριστο έτσι πρωινό ξύπνημα και με τον ίδιο ευχάριστο τρόπο να συνεχιστεί η ημέρα σας, χωρίς αναποδιές, χωρίς εμπόδια, χωρίς απρόπτα. Να ρίξουμε μια ματιά στο εορτολόγιο να δω που θα στείλω ευχές. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Δάμων και ο Εζεκίας, ιδιαίτερα ονόματα και τα δύο. Δυσκολάκι να υπάρχει κάποιος εκεί έξω που να λέγεται Εζεκίας. Δάμων μπορεί, μπορεί. Πότε δεν ξέρεις. Όπως και να έχει, εγώ στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που ενδεχομένως σήμερα να έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω βεβαίως ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 28η Αυγούστου είναι η Εθνική Μέρα Παπηγιών, λέει, στις ΗΠΑ. Η Εθνική Μέρα Κερασόπιτας, πάλι στις ΗΠΑ. Και η Μέρα των Παππούδων στο Μεξικό. Και στη στήλη του σαν σήμερα, όπου το 1826 σαν σήμερα έχουμε την μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Το 1898 και σαν σήμερα ο Κάλεμπ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brands Drink σε Pepsi Cola. Το 1904 και σαν σήμερα ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Το 1963 και σαν σήμερα, κατά την αδιάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Το 1995 και σαν σήμερα ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Το 2016 και σαν σήμερα τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοτζιάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία.

Και θα ολοκληρώσω την αστήλη του σαν σήμερα, λέγοντας πως σαν σήμερα το 1991 έφυγε από την ζωή ο Αλέκος Σακελάριος, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, αλλά και δημοσιογράφος. Περνάμε κλασικά και στον καιρό. Καμίνει και σήμερα η χώρα με περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Η αλήθεια είναι πως η ζέστη καλά κρατεί, έτσι. Ζέστη ασυνήθιστη νομίζω για την περίοδο που διανύουμε. Συνήθως έτσι στα τέλη του Αυγούστου ο καιρός είναι αρκετά πιο δροσερός. Οι άνεμοι θα πνέουν λέει από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και σήμερα Παρασκευή με μικρή περαιτέρω άνοδο στα ηπειρωτικά όπου θα φτάσει τους 37 με 38 και στα δυτικά τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε αναμένεται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και την Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά βόρεια-ανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι ανατολική, νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη σχεδόν έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση πλην της κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 και τοπικά στη Θεσσαλία 39 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια-ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 και τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

θα περάσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα στο politica.gr. Θα μπούμε στο site μας, να μπαίνετε κι εσείς 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο, έτσι. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε κι εμείς αμέσως τώρα. Θα μπούμε στο politica.gr και θα μοιραστούμε με όλους εσάς κάποιες από τις ειδήσεις του. Κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι. Γιατί ακόμη περισσότερες μπορείτε, όπως είπα, να διαβάσετε εσείς εάν το επισκεφτείτε. Συν της άλλης, μπορείτε να μας ακούσετε και ζωντανά, να ακούσετε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ξεκινάω αρχικά με τίτλους ειδήσεων και στην συνέχεια σας μεταφέρω ουσιαστικά την είδηση λίγο πιο αναλυτικά μέσα από κάποια άρθρα που θα επιλέξω. Επίθεση σε εργαζόμενο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην Αμουδάρα. Τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Ηράκλειο, τρόμος για 12χρονο αγόρι που δέχτηκε την επίθεση σκύλου. Συνελήφθη 28χρονη. Όφη γράφει ιστορία, αποθέωση για την αποστολή από φίλους της ομάδας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Μήνυση της περιφέρειας μετά την απάτη Μαμούθ 150.000 ευρώ. Νέα προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ λόγω ανατινάξεων. Στα Χανιά ο Έκτορας έσωσε 72χρονη από τους απατεώνες που παρίσταναν τους τεχνικούς της ΔΕΗ. Τραγωδία στη Βέρεια, νεκρή ανασύρθηκε 18χρονη που βούτυξε στα νερά του καταράκτη Δερματά.

ανακαινίζω. Ποιοι μπορούν να πάρουν επιδότηση. Άνοιξε η πλατφόρμα. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις. Στη Βουλή η σεισμόπληκτη της Κρήτης για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής. Κόκκινο συναγερμό σήμερα στην Κρήτη, άνεμη, ζέστη και ξηρασία διαμορφώνει. Κόκκινο συναγερμό σήμερα στην Κρήτη, άνεμη, ζέστη και ξηρασία.

0: στέγος που ζούσε μέσα στο αυτοκίνητό του στην Αγία Τριάδα. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιά. Περάστε από το κατάστημα στην οδό 1821 αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα και πραγματικά, πραγματικά όμως ασυναγώνιστες τιμές. Αν κάνετε μία βόλτα θα μπορείτε όλοι εσείς να ανακαλύψετε αυτά τα πραγματικά υπέροχα γυαλιά ηλίου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που μόλις αναφέραμε, και τα αραβικά αρώματα αλλά και τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς, μονάχα στο VNY Store στη 1821. Λοιπόν, βάζουμε κάπου εδώ μία ανωτελεία, περνάμε σε μία πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε τώρα λοιπόν στο politica.gr και όπως σας είπα και λίγο πριν, να βλέπουμε έτσι παρέα λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του, κάποια από τα άρθρα του. Σοβαρές διαστάσεις από ό,τι φαίνεται πήρε καυγάς σε πλυντήριο αυτοκινήτων στο Δήμο Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, 40χρονος Αλαδαπός διαπληκτίστηκε εχθές το βράδυ με 51χρονο επίσης Αλαδαπό, εργαζόμενο του πλυντηρίου. Γρήγορα τα αίματα άναψαν και ο 40χρονος επέστρεψε στο πλυντήριο με έναν ακόμη άνδρα και φέρεται να προκάλεσαν ζημιές στην επιχείρηση και να επιτέθηκαν στον 51χρονο που μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο. Ο 40χρονος συνελήφθη ενώ ο δεύτερος άνδρας αναζητείται.

μήνυση κατά αγνώστων για την απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, περίπου 150.000 ευρώ, αναμένεται να καταθέσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Συγκεκριμένα, η υπάλληλος της Περιφέρειας χρειάστηκε να προχωρήσει σε συναλλαγή, αλλά οδηγήθηκε σε ιστοσελίδα κλόνο της τράπεζας. Η ιστοσελίδα είχε δημιουργηθεί με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και έτσι υπεκλάπησαν οι κωδικοί πρόσβασης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι δράστες προχώρησαν σε 58 συναλλαγές ύψους έως 3.000 ευρώ μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας μεγάλη οικονομική ζημία. Η υπάλληλος πραγματοποίησε την συναλλαγή όπως έγινε γνωστό, αντικαταστάθηκε. Ωστόσο, όπως τόνισε η αντιπεριφερειάρχη, Ρεθύμνου Μέρη Λιονή, η περιφέρεια θα στηρίξει την εργαζόμενη. We'll be right back.

Όμως, για να αλλάξουμε θέμα, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 12χρονο αγόρι στο Ηράκλειο μετά από επίθεση σκύλου που δέχθηκε εχθές Πέμπτη στα Καμίνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία 28χρονη είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της όταν υπό άγνωστες συνθήκες διέφυγε της προσοχής της και επιτέθηκε στο 12χρονο αγόρι. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, ενώ η μητέρα του 12χρονου υπέβαλε μήνυση σε βάρος της 28χρονης, η οποία και συνελήφθη.

διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή στον ΑΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου. Η ανάδοχος εταιρεία ενημερώνει τους οδηγούς ότι η ολιγόλεπτη διακοπή θα γίνει για λόγους ασφαλείας κατά την αδιάρκεια ελεγχόμενης ανατίναξης στην περιοχή του έργου. Η ανακοίνωση του αναδόχου είναι η εξής. Στο πλαίσιο κατασκευής του έργου θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή 28 Αυγούστου κατά το διάστημα 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Νεάπολη Αγίου Νικολάου 10 χιλιόμετρα πριν τον κόμβο Αγίου Νικολάου στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης στις χιλιομετρικές θέσεις 180 και 500 και 181 και 900 επί της οδού Χανίων Σιτίας ΒΟΑΚ για την διενέργεια ανατίναξης με ασφάλεια για τους χρήστες της οδού. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή, η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά. Και πάμε τώρα στα Χανιά, όπου εκεί ένας σκύλος, ο Έκτορας, δεν προκάλεσε ζημιά ούτε τραυματισμό. Ίσα ίσα, από ό,τι φαίνεται, έσωσε την 72χρονη ιδιοκτήτριά του από μία περιπέτεια. Τέλος καλό, όλα καλά για μία 72χρονη γυναίκα σε προάστιο των Χανίων, η οποία λίγο έλειψε να πέσει θύμα μιας ακόμη τηλεφωνικής απάτης από αυτές που το τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας. Αυτή τη φορά όμως οι απατεώνες υπολόγισαν χωρίς έναν απρόσμενο φύλακα. Τον γιγαντόσωμο Έκτορα, το σκύλο της διπλανής αυλής, δεν ήταν της συγκεκριμένης γυναίκας ο σκύλος, που από ό,τι φαίνεται αποδείχθηκε ο άνθρωπος ασφαλείας της ηλικιωμένης και ουσιαστικά της έσωσε την περιουσία. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από 3 ημέρες. Οι επιτίδη τηλεφώνησαν στην 72χρονη και χρησιμοποιώντας την γνωστή πλέον μέθοδο του τηλεφωνήματος, έτσι, παρουσιάστηκαν ως τεχνική της ΔΕΗ. Με ιδιαίτερα πιστικό τρόπο, όπως η ίδια είπε αργότερα στον γείτονά της, κατάφερε να την πείσουν ότι έπρεπε να βγάλει από το σπίτι της κοσμήματα και 12 χρυσές λίρες, προκειμένου, όπως της είπα, να γίνει κάποιος έλεγχος. Η γυναίκα, χωρίς να αντιληφθεί την παγίδα, έβγαλε τα πολύτιμα αντικείμενα στην αυλή και τα τοποθέτησε μέσα σε ένα καλάθι. Στη συνέχεια κάθισε στο μικρό μπαλκόνι του σπιτιού της και περίμενε τους δίθεν τεχνικούς. Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν δύο άνδρες. Ο ένας επιχείρησε να μπει στην αυλή και να αρπάξει το καλάθι. Δεν πρόλαβε όμως, μιας που ο Έκτορας που βρισκόταν στη διπλανή αυλή πέρασε την μικρή μάντρα και όρμησε πάνω στον άνδρα, αρπάζοντάς τον από το πόδι. Ο επίδοξος κλέφτης πανικοβλήθηκε και τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας την προσπάθεια να αρπάξει τα κοσμήματα και τις χρυσές λίρες. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου περιέγραψε στο politica.gr τις στιγμές που ακολούθησαν. Όπως είπε αρχικά, δεν είχε αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απατεώνες. Στην αρχή νόμισα ότι ήταν συγγενής της κυρίας Γεωργίας και τρόμαξα πως ο Έκτορας θα μπορούσε να είχε προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο. Πού να ήξερα ότι ήταν απατεώνες. Μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, μπήκε στην αυλή, έπιασε τον σκύλο και τον κράτησε. Τότε βγήκε η γειτόνισσα και μου είπε πως οι δύο άνδρες ήταν από την ΔΕΗ. Όταν είδα το καλάθι με τα χρήματα και τα κοσμήματα, κατάλαβα τι είχε συμβεί. Ο ίδιος πήρε το καλάθι και το επέστρεψε στην ηλικιωμένη γυναίκα, εξηγώντας της ότι είχε βρεθεί στο στόχαστρο μιας γνωστής μορφής απάτης που είχε καταγραφεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Η 72χρονη ζει μόνη της τα τελευταία δύο χρόνια, περνά αρκετό χρόνο στον όμορφο κήπο του σπιτιού της και συχνά έχει παρέα τον γιγαντόσωμο Έκτορα και τη σύζυγο του γείτονα. Η τρομάρα της ωστόσο ήταν μεγάλη. Όπως είπε στο γείτονά της μετά το περιστατικό, ήταν πολύ πιστικοί οι άνθρωποι που μου τηλεφώνησαν. Και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη παγίδα των συγκεκριμένων απατών. Οι δράστες δεν εμφανίζονται πλέον ως πρόχειροι απατεώνες, δημιουργούν ένα ολόκληρο σενάριο, χρησιμοποιούν πραγματικές υπηρεσίες και ιδιότητες και προσπαθούν να κάνουν το θύμα να ενεργήσει υποπίεση πριν προλάβει να σκεφτεί και να διασταυρώσει τα στοιχεία. Στην απερίπτωση της 72χρονης, ο Έκτορας έκανε αυτό που δεν πρόλαβε να κάνει η ίδια, σταμάτησε τους απατεώνες πριν εκείνοι φτάσουν στο καλάθι.
Το περιστατικό στα Χανιά αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας πραγματικότητας που προβληματίζει πλέον έντονα τις αρχές. Οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες εξελίσσονται συνεχώς και οι επιτίδιοι αναζητούν ολοένα και πιο πιστικούς τρόπους για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους. Ο λογιστής τηλεφωνεί για μια δίθεν επιστροφή φόρου. Ο υπάλληλος οργανισμού ενημερώνει για μια οικονομική εκκρεμότητα. Ο δίθεν τεχνικός της ΔΕΗ εμφανίζεται για μια υποτιθέμενη βλάβη. Και πλέον στο πλωστάσιο των απαταιώνων μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη. Η ελληνική αστυνομία έχει προειδοποιήσει ακόμη και για την πιθανότητα χρήσης εφαρμογών AI που μπορούν να μιμηθούν τη φωνή ενός συγγενικού προσώπου. Το σενάριο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ένα τηλεφώνημα μπορεί να ξεκινήσει με μια φωνή που μοιάζει απόλυτα οικεία και στην συνέχεια να εμφανιστεί ένας δίθεν αστυνομικός, γιατρός ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα ζητήσει χρήματα για μια υποτιθέμενη έκτακτη ανάγκη. Οι αρχές διευκρινίζουν ότι οι αναφορές για περιστατικά με χρήση τέτοιων τεχνολογιών παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες. Η δυνατότητα όμως υπάρχει και οι απατεώνες είναι πλέον σε θέση να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να κάνουν το ψέμα ακόμη πιο πιστευτό. Ο λογιστής παραμένει ένα από τα πιο συνηθισμένα προσωπία των απατεώνων. Επιδόματα, επιστροφές φόρου, ρυθμίσεις οφειλών και δίθεν οικονομικές εκκρεμότητες χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να ζητηθούν στοιχεία τραπεζικών καρτών, κωδική ή κωδική επαλήθευσης. Σε πραγματική υπόθεση που εξιχνιάστηκε στην Άρτα, άνδρας δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που παρουσιάστηκε ως λογιστής και τον έπεισε ότι δικαιούται επιδόματα. Το θύμα ακολούθησε τις οδηγίες του και έδωσε στοιχεία δύο τραπεζικών καρτών. Από τους λογαριασμούς του μεταφέρθηκαν 2.050 ευρώ. Το πόσο οργανωμένη μπορεί να είναι αυτή η δραστηριότητα αποκαλύφθηκε σε μεγάλη υπόθεση που εξιχνίασε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δράστες εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή λογιστές και είχαν δημιουργήσει ακόμη και τηλεφωνικό κέντρο για να πραγματοποιούν τις κλήσεις. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 αρχηγικά στελέχη και λεγόμενοι τηλεφωνητές, ενώ σύμφωνα με την Ελλάς το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνούσε το 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Συμβουλή σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας η Ελπίδα, που καλείται να συμμετάσχει στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερουσίας με αντικείμενο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής και λοιπόν ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου θα έχουν στην διάθεσή τους 3 λεπτά για να παρουσιάσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ενώ στην συνέχεια είναι πιθανό να δεχθούν ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Το σχέδιο νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο πλαίσιο κρατικής αρρωγής μετά από φυσικές καταστροφές, καθώς και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την στεγαστική συνδρομή και την ιδιωτική ασφάλιση επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών. Αναστάτωση όμως επικράτησε στην Κίσαμο Χανίων, όπου τραυματίστηκε άνδρας από όπλο φίλου του. Ο 54χρονος Αλβανός φαίνεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και επιστρέφοντας από κυνήγι πήγε στο σπίτι του 52χρονου. Άγνωστο πώς το όπλο εκπυσοκρότησε με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τον 52χρονο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 54χρονος παρουσιάστηκε στην αστυνομία και συνελήφθη.

Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται και σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για τις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Παράλληλα, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 βρίσκονται τα Χανιά.

Λόγω του αυξημένου κινδύνου στο Λασίθι, τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, του κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη, ένα μέτρο, το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση και ευαίσθητες περιοχές, μεταξύ των οποίων και τα Φαράγγια. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου της Κριτσάς, Ρίχτη, Ζάκρου, Χοχλακιών, Νασαρακίνας, Περβολακίων. Και η απαγόρευση αφορά και τις περιοχές Αζηλακόδασος, Δάσος Βαθύ, Δάσος Τριπτής, Δάσος Καλού Χωριού, Δάσος Ελάκανου, Κυπαρισσόδασος Κριτσάς, Δάσος Κρούστα και Φινικόδασος Βάη. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στις συγκεκριμένες περιοχές αποκλειστικά για την μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους. Εξαιρούνται επίσης οχήματα και προσωπικό κρατικών υπηρεσιών και ΟΤΑ που πραγματοποιούν εργασίες εποπτείας, συντήρησης ή αντιμετώπισης περιστατικών, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν σε δράσεις επιτήρησης ή δασοπυρόσβεσης έπειτα από συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Μία ακόμη όμως διακοπή θα κάνουμε, απαραίτητη, και επιστρέφουμε.

0: Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act. Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απούν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση. Ticketservices.gr. Supermarket Χαλκιαδάκης. Παραγωγή. Galaxias Live Productions.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα μετά από την ασύντομη μας διακοπή και πάμε να ρολάρουμε το υπόλοιπο της εκπομπής μας με θεματάκια έτσι κοινωνικής αφήσεως που μας ενδιαφέρουν όλους, έτσι, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας και όχι μόνο.

Θα ξεκινήσω με το νέο ανακαινίζω, να δούμε ποιοι μπορούν να πάρουν επιδότηση. Άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα, έτσι, να μάθουμε κιόλας πότε ξεκινούν οι αιτήσεις. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνει το νέο πρόγραμμα ανακαινίζω με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και στόχο να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά περίπου 20.000 κατοικίες. Το πρόγραμμα επιχειρεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα δύο προβλήματα, από τη μία το υψηλό κόστος που απαιτείται για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών και από την άλλη τη μεγάλη έλλειψη διαθέσιμων σπιτιών, η οποία έχει συμβάλει στην εκτόξευση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα ακίνητα που παραμένουν κλειστά και μπορούν μετά την ανακαίνισή τους να επιστρέψουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Η πρώτη φάση έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οι ιδιοκτήτες μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και να πραγματοποιήσουν έναν προκαταρκτικό έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διαπιστώσουν αν το ακίνητό τους περνά τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας πριν ξεκινήσει η διαδικασία των οριστικών αιτήσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρώτο τεστ που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να γνωρίζουν εγκαίρως εάν μπορούν να διεκδικήσουν την επιδότηση και να προετοιμάσουν τα απαραίτητα στοιχεία. Το δεύτερο και σημαντικότερο στάδιο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τότε θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής των οριστικών αιτήσεων και θα προσδιορίζεται το ακριβές ποσό της επιδότησης που μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος. Το ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, τις παρεμβάσεις που απαιτούνται και τις ανάγκες κάθε ακινήτου. Για το λόγο αυτό, όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, καλό είναι να έχουν ελέγξει από τώρα τα στοιχεία του ακινήτου τους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις όταν ανοίξουν οι τελικές αιτήσεις. Κρίσιμο σημείο είναι η χρήση που εμφανίζει το ακίνητο. Για να θεωρηθεί επιλέξιμη μία κατοικία, θα πρέπει να αποτελεί την κύρια κατοικία του ενδιαφερόμενου ή να έχει δηλωθεί ως καινή στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2022 και 2023. Η πρόβλεψη για τα κλειστά ακίνητα βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να κινητοποιήσει ένα μέρος του οικιστικού αποθέματος που σήμερα παραμένει εκτός αγοράς. Με την επιδότηση της ανακαίνησης επιχειρείται να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν ξανά σπίτια τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζονται σημαντικές εργασίες προκειμένου να μπορούν να κατοικηθούν ή τελικά να ενοικιαστούν. Η επιδότηση συνοδεύεται ωστόσο από συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, το ακίνητο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει ως κατοικία ή να το διαθέσει στην μακροχρόνια αγορά ενοικίασης σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι όσοι σχεδιάζουν να λάβουν την επιδότηση και στην συνέχεια να μεταφέρουν το ακίνητο στη βραχυχρόνια μίσθωση, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα ακίνητα που θα επιδοτηθούν μπαίνει κόκκινη κάρτα στην βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Η απαγόρευση αποτελεί βασική δικλίδα του νέου προγράμματος, καθώς ο στόχος δεν είναι απλώς να χρηματοδοτηθούν εργασίες σε ιδιωτικά ακίνητα, αλλά να αυξηθούν τα σπίτια που είναι πραγματικά διαθέσιμα για κατοικία. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται ένα μέρος των κλειστών ακινήτων να επιστρέψει στη συμβατική αγορά και να αυξηθούν οι επιλογές για νοικοκυριά που αναζητούν σπίτι με μακροχρόνιο μισθωτήριο. Οι ιδιοκτήτες που εξετάζουν την ένταξή τους στο νέο ανακαινίζω θα πρέπει να κρατήσουν τα εξής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και ο σχεδιασμός αφορά περίπου 20.000 ακίνητα. Ο προκαταρκτικός έλεγχος έχει ήδη ξεκινήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με χρήση των κωδικών TaxisNet. Οι οριστικές αιτήσεις αναμένονται στις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε θα προσδιορίζεται
και το ποσό της επιδότησης. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις κύριες κατοικίες, αλλά και ακίνητα που εμφανίζονταν ως κενά στις φορολογικές δηλώσεις του 2022 και του 2023. Η βραχυχρόνια μίσθωση αποκλείεται για τα επιδοτούμενα ακίνητα, καθώς αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κατοικία ή να κατευθυνθούν στην μακροχρόνια μίσθωση. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο άνοιγμα της δεύτερης φάσης στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να υποβάλουν τις οριστικές αιτήσεις και να δουν το ύψος της ενίσχυσης που δικαιούνται. Το μεγάλο στοίχημα είναι εάν η επιδότηση θα καταφέρει να κινητοποιήσει χιλιάδες κλειστά σπίτια και να τα επαναφέρει στην αγορά, αυξάνοντας την προσφορά κατοικιών σε μια περίοδο κατά την οποία η έβρεση προσιτής στέγης παραμένει μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες για τα νοικοκυριά.

Πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να μιλήσουμε για τους δύο νέους γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για προσλήψεις και θέσεις ευθύνης στο δημόσιο. Δύο μεγάλες γραπτές διαδικασίες του ΑΣΕΠ αναμένονται το επόμενο διάστημα, με την μία αναφορά υποψηφίους που διεκδικούν την είσοδό τους στο δημόσιο και τη δεύτερη ήδη υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι που επιδιώκουν να καταλάβουν θέσεις ευθύνης. Η πρώτη είναι ο τρίτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί τους επόμενους μήνες και θα αποτελέσει την διαδικασία για την κάλυψη χιλιάδων μόνιμων θέσεων σε φορείς του δημοσίου σε ολόκληρη την χώρα. Ενδεικτικά, μέσα στο 2026, από τους επιτυχώντες του προηγούμενου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού προκηρύχθηκαν 2.628 θέσεις κατηγορίας ΤΕ και 4.747 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, δηλαδή συνολικά 7.375 θέσεις μέσω δύο προκηρύξεων δευτέρου σταδίου. Η δεύτερη διαδικασία αφορά τους ήδη υπηρετούντες στο δημόσιο και προβλέπει πανελλαδικό γραπτό διαγωνισμό για την επιλογή προϊσταμένων. Συνολικά πρόκειται για 29.000 πλάς θέσεις ευθύνης, από τις οποίες οι 410 αφορούν γενικούς διευθυντές, 5.100 διευθυντές, 132 υποδιευθυντές και 24.000 πλάς τμηματάρχες. Με βάση το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας, η γραπτή εξέταση θα αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής βαθμολογίας για τους διευθυντές και τους τμηματάρχες. Πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες. Ο τρίτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός αφορά την κάλυψη μόνιμων θέσεων στο δημόσιο, ενώ ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την επιλογή ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων για θέσεις προϊσταμένων.

ακόμα τις καταθέσεις, κάρτες και εισοδήματα από την ΑΔΕ. Πώς θα προβλέπει ποιοι πρέπει να ελεγχθούν. Ποια είναι η δουλειά, από ό,τι φαίνεται, η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων, μιας που ενεργοποιεί AI, Big Data και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις. Ελάτε να μάθουμε ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο για έλεγχο. Καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικές δηλώσεις, οφειλές και επαγγελματική δραστηριότητα μπαίνουν στην ίδια ψηφιακή οθόνη της ΑΔΕ. Η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων πιάνει δουλειά, δημιουργώντας πλήρες προφίλ για κάθε αφημή και επιστρατεύοντας αλγορίθμους που θα εντοπίζουν ύποπτες αποκλίσεις πριν ακόμη ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. Θα υπάρξουν λοιπόν από ό,τι φαίνεται σημαντικές αλλαγές, όμως η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγονται οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις που θα ελέγχονται. Αντί οι έλεγχοι να ξεκινούν μόνο έπειτα από μια καταγγελία ή τον εντοπισμό μιας παράβασης, τα νέα συστήματα θα αναζητούν εκ των προτέρων ενδείξεις φοροδιαφυγής και θα κατατάσσουν τις υποθέσεις ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας. Στην πράξη, οι αλγόριθμοι θα συγκρίνουν τα εισοδήματα που δηλώνει ένας φορολογούμενος με τις καταθέσεις, τις τραπεζικές συναλλαγές, τις κινήσεις καρτών, τις οφειλές και τα υπόλοιπα στοιχεία που διαθέτει η ΑΔΕ. Όταν εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ή ασυνήθιστες μεταβολές, το σύστημα θα χτυπά καμπανάκι και η υπόθεση θα ανεβαίνει ψηλότερα στη λίστα των ελέγχων. Στο ψηφιακό μικροσκόπιο θα μπαίνουν επίσης τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, η επαγγελματική δραστηριότητα, οι βεβαιωμένες οφειλές, η συνέπεια στις πληρωμές και οι πληροφορίες που φτάνουν στην ΑΔΕ μέσω καταγγελιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν τζίρο σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο του κλάδου τους, σε φορολογουμένους των οποίων οι συναλλαγές δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα και σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται απότομες ή ανεξήγητες μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα. Το νέο σύστημα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων θα μπορεί να αναδεικνύει επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, να εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να προβλέπει την πιθανότητα παραβατικότητας με τεχνικές μηχανικής μάθησης. Τα ίδια εργαλεία θα χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση απάτης στις ενδοκινητικές συναλλαγές, την αποκάλυψη κυκλωμάτων φόρου διαφυγής και λαθρεμπορίου και την ασυμπεριφορική ανάλυση φυσικών και νομικών προσώπων. Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα θα έχει η λεγόμενη επιχειρησιακή λίμνη δεδομένων. Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή δεξαμενή, στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες πληροφοριών από διαφορετικές πηγές και σε διαφορετικές μορφές. Παράλληλα, δημιουργείται επιχειρησιακή αποθήκη δεδομένων, στην οποία θα οργανώνονται και θα επικαιροποιούνται οι διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και σύστημα διαδραστικών αναφορών που θα επιτρέπει στις ελεγκτικές υπηρεσίες να έχουν άμεση εικόνα για κάθε υπόθεση. Αλλαγές έρχονται και στον τρόπο αξιοποίησης των καταγγελιών. Κάθε πληροφορία που φτάνει στην ΑΔΕ θα μπορεί να συνδυάζεται με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα του προσώπου ή της επιχείρησης που καταγγέλλεται. Στην συνέχεια θα ακολουθεί ανάλυση κινδύνου, ώστε να διαπιστώνεται εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να ξεκινήσει έλεγχος. Τα νέα συστήματα θα παρακολουθούν επίσης την πορεία των δημοσίων εσόδων, θα πραγματοποιούν προβλέψεις για τις εισπράξεις και θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών δράσεων και των μέτρων φορολογικής συμμόρφωσης. Η ΑΔΕ επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τους τυχαίους ή χαμηλής απόδοσης ελέγχους και να κατευθύνει το ελεγκτικό δυναμικό στις υποθέσεις με τις περισσότερες πιθανότητες να κρύβουν φοροδιαφυγή.

αλλάζουμε θέμα. Πάμε να πούμε δύο λόγια για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες όσο νούπο ολοκληρώνονται. Υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία για τους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων, οι οποίες αυτό εδώ το διάστημα είναι πραγματικά εξαιρετικές. Έτσι, μπορεί να αγγίζουν και το 70% σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως το κακό της υπόθεσης είναι ότι τώρα πια τα νούμερα είναι σπασμένα, έτσι, και στα ενδύματα αλλά και στα υποδήματα. Όμως νομίζω πως πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε μια βόλτα, εάν δεν την έχετε κάνει ήδη, έτσι, προκειμένου να ψωνίσετε όλα όσα θα θέλετε. Όμως νομίζω πως πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε μια βόλτα, εάν δεν την έχετε κάνει ήδη, έτσι, προκειμένου να ψωνίσετε όλα όσα θα

αφήνεια τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή των προϊόντων, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση και να αποτυπώνεται το πραγματικό ύψος της μείωσης. Η τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι εκείνη που ίσχυε κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Για προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί κατά τις τελευταίες 10 ημέρες. Η αναγραφή συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο όταν περισσότερα από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος διατίθενται σε μειωμένη τιμή, το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται στην βιτρίνα. Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν την αρχική με την τελική τιμή προϊόντος και να μην βασίζονται αποκλειστικά στο αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης. Η τελική τιμή είναι εκείνη που θα πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση μιας αγοράς. Παράλληλα, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για την πολιτική που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση σχετικά με τις αλλαγές και τις επιστροφές προϊόντων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην περίπτωση αγοράς προϊόντων που παρουσιάζουν ελάττωμα. Η ισχύουσα νομοθεσία προστατεύει τους καταναλωτές και προβλέπει συγκεκριμένες λύσεις ανάλογα με την περίπτωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να προβλέπεται και επιστροφή χρημάτων. Αυλαία λοιπόν για τις θερινές εκπτώσεις στις 31 του μήνα, τελευταίες ημέρες για αγορές. Ολοκληρώνουμε όμως κάπου εδώ και το τρίτο μας σημείωρο. Οπότε πάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού 2 Αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα και πολύ καλά κάνετε. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Να κλείσουμε παρέα αυτήν εδώ την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη. Παρασκευούλα μέλι, λέω εγώ πολύ συχνά. Το Σαββατοκύριακο έρχεται, όσον ούπο. Οπότε θα ξεκουραστούμε και θα επιστρέψουμε και πάλι πρώτο Θεός από εβδομάδα. Εμείς συγκεκριμένα θα επιστρέψουμε από την Τετάρτη. Θα λείψουμε Δευτέρα και Τρίτη. Οπότε θα τα πούμε από την Τετάρτη και έπειτα. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς σου είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο μετεωρολόγος. Να ξεκινήσουμε με αυτό, μιας που όπως είπα έρχεται Σαββατοκύριακο και θέλουμε να γνωρίζουμε τα του καιρού. Πώς θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών? Θα συνεχίσουν οι υψηλές θερμοκρασίες ή θα διαφοροποιηθεί λιγάκι το πράγμα?
1: Και οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και οι άνεμοι θα συνεχιστούν.
0: Α, μάλιστα.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε τις ίδιες ή παρόμοιες καιρικές συνθήκες, δηλαδή θα περιμένουμε και το χάρτη με τις πυρκαγιές να δούμε. Εάν το κόκκινο που υπάρχει σήμερα γίνει πορτοκαλί, θα μειωθεί κάπως ο άνεμος.
0: Mm-hmm.
1: Εάν είναι κόκκινο, θα έχουμε τις ίδιες καιρικές συνθήκες με σήμερα.
0: Οπότε θα πρέπει να λάβουμε και τα ίδια μέτρα προστασίας. Έτσι θα γνωρίσουμε πολύ καλά. Αναφερόμαστε σε αυτά πολύ συχνά τις τελευταίες ημέρες λόγω των συνθήκων, έτσι. Γνωρίζετε λοιπόν τι θα πρέπει να κάνετε, πώς θα πρέπει να λειτουργήσετε, για να μην είσαστε εσείς αιτία να ξεσπάσει μια πυρκαγιά.
1: Ακριβώς. Ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης είπε ότι θα είναι υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί.
0: Mm-hmm.
1: Από Δευτέρα θα πέσουν κάπως οι άνεμοι, αλλά η ζέστη θα παραμείνει.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι, θα παραμείνει ζέστη. Θα μπούμε δηλαδή στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου με ζεστό καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Αλλά όπως είπαμε, όπως λες και εσύ, προσοχή μεγάλη στη χρήση της φωτιάς.
0: Βέβαια. Έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Το 90%, όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, Αγάπη, των πυρκαγιών που έχουν σπάσει στη χώρα οφείλεται σε αμέλεια.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι.
1: Έτσι, από δική μας αμέλεια. Πάμε και ανάβουμε να κάνουμε μπάρμπεκιου. Πάμε και δουλεύουμε ηλεκτροσυγκολήσεις.
0: Πάμε και καίμε κλαδιά.
1: Πετάμε το τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Το ξεχνάμε, γιατί πολλές φωτίες έχουν γίνει από τσιγάρο. Έχουν ξεκινήσει από τσιγάρο. Λοιπόν, προσοχή σε αυτά τα θέματα. Ο καιρός πάντως θα είναι ζεστός και με πολλούς ανέμους.
0: Με πολλούς ανέμους. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, και μιλήσατε βεβαίως για το σημερινό κόκκινο που επικρατεί σχεδόν σε όλο το νησί.
1: Σχεδόν σε όλο το νησί. Το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι είναι κόκκινο.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης να πούμε ότι είναι κόκκινο και η Κάσος, η Κάρπαθος και η Ρόδος και τα γύρω νησιά. Πορτοκαλί είναι τα Χανιά. Ο κύριος Τσαπάκος είπε ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία, εποπτεύει τα δύσκολα σημεία του νησιού, έχει ενισχυθεί και με 5 οχήματα από την άλλη Ελλάδα, μετά από μια συνόηση που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης με τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Οπότε από άποψη ετοιμότητας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, είμαστε εντάξει. Βέβαια, το καλό είναι να μην συμβεί τίποτα και να μείνουμε με την ετοιμότητα.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Πάντως είναι σε ετοιμότητα και εποπτεύει και με τα μέσα που έχει, τα ηλεκτρονικά, τα drones, όλα αυτά τα γνωστά που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι επίσης δεν παραμένουμε και στα δάση της Κρήτης. Μην τα αναφέρουμε τώρα ένα-ένα. Τα δάση και τα άλση της Κρήτης δεν παραμένουμε μέσα εκεί. Απαγορεύεται η παραμονή. Να το κοιτάξουμε αυτό δηλαδή σχετικά με τις εκδρομές
0: mm-hmm.
1: που θα κάνουμε, έτσι.
0: Πολύ σωστά κάνεις και το επισημαίνεις. Αλλάζουμε τώρα θέμα, αφήνουμε την ζέστη και τις πυρκαγιές και πάμε να μιλήσουμε για το τι σημαίνει ο συμβιβασμός της ΜΕΤΑ με τις πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής για τα social media, για το Facebook, για το TikTok, για το Instagram κλπ. Εχθές έγινε και μέσα από την δική μου την εκπομπή αναφορά σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, μιας που απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς, ιδιαίτερα τους γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: και που γνωρίζουμε πως κάνουν αλόγιστη χρήση του του διαδικτύου. Μίλησες λοιπόν με τον κύριο Γιάννη τον Καλατζάκη. Ο κύριος Καλατζάκης είναι επιχειρηματικός σύμβουλος σε σχέση με όλο αυτό που έχει βγει στην επικαιρότητα.
1: Έτσι, είναι και σύμβουλος πολιτικής. Ο κύριος Καλατζάκης, επενθυμίσουμε, είναι ο πρώην διοικητής υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης. Ο οποίος τώρα βέβαια έχει μετακομίσει στην Αθήνα. Έγραψε ένα άρθρο στο Liberal, στο liberal.gr, το οποίο μου κέντρισε το ενδιαφέρον και ήθελα αυτά που έγραψε το άρθρο να μας τα πει και προφορικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χαρακτήρισε αυτό το συμβασμό, δεν είναι, καταρχάς αυτό που είπε και είναι πολύ σωστό, δεν είναι δικαστική απόφαση. Δεν υπάρχει δηλαδή απόφαση που να λέει ότι ναι, η ΜΕΤΑ έχει δημιουργήσει
0: πλατφόρμες που είναι
1: εθιστικές για τα παιδιά και τους εφήβους.
0: Προς τα παιδιά,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Όμως, ο συμβασμός σημαίνει πέρα από τα κάτι δις που θα πληρώσει.
0: Αρκετά δις.
1: Ναι, 17 με 18 δις είναι. Και ο κ. Καλατζάκης είπε ότι αργότερα ίσως γίνουν και περισσότερα. Αυτό δεν ξέρουμε ακριβώς τους όρους του συμβασμού. Αυτό που είπε όμως είναι ότι τώρα η ΜΕΤΑ αναλαμβάνει την ευθύνη. Γι' αυτό τη χαρακτηρίζει και η ιστορική την απόφαση. Δηλαδή, μετατοπίζεται η ευθύνη στην ίδια τη ΜΕΤΑ.
0: Πόσο και από ό,τι διάβασα, Νίκο, θα γίνουν κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών, σωστά?
1: Ναι. Θα πρέπει να δημιουργήσει ένα τέτοιο μηχανισμό που να μην επιτρέπει όλα τα like, να λειτουργήσει με περιορισμό χρονικό, δηλαδή όταν δει ότι ξεπερνάνε τα 5-10 λεπτά τα παιδιά θα πρέπει να τα διακόπτει.
0: Και
1: να
0: διάβαζα μέχρι 2 ώρες νομίζω την ημέρα.
1: Έτσι, και μέχρι 2 ώρες την ημέρα.
0: Θα επιτρέπει.
1: Θα πρέπει να κάνει έλεγχο, πραγματικό έλεγχο σχετικά με την ηλικία, όπου εκεί θα επισέρχεται για το θέμα των γονέων. Θα θέλει την συνέλεση.
0: Γονική συνένεση.
1: Γονική συνέλεση για την ηλικία, ότι πράγματι είναι αληθής ηλικία που δηλώνει ο ανήλικος. Όλα αυτά λοιπόν τα μέτρα είναι μαζί με τα χρήματα, κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα βάλει τη ΜΕΤΑ σε πολλές σκέψεις και ίσως, όχι ίσως, το θεωρεί σίγουρο ο κύριος Καλατζάκης, ότι αυτό το παράδειγμα, να το πούμε έτσι, του συμβιβασμού αυτού και ό,τι κάνει η ΜΕΤΑ θα το ακολουθήσουν και άλλες πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok, έτσι, που είναι άλλης ιδιοκτησίας πλατφόρμες αυτές. Είπε επίσης ότι αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα με τον περιορισμό της ηλικίας είναι μάλλον πιο προχωρημένο από ό,τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή καλώς κάνουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάζουν τα όρια της στην ηλικία. Αυτά λοιπόν μαζί με αυτό που κάνουν τώρα από τη ΜΕΤΑ, την οποία έπρεπε να το είχαν κάνει προπολού, όπως είπε ο κύριος Καλατζάκης, νομίζω ότι ακόμα πιο πολύ ενισχυμένη εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα απέναντι, και θωρακισμένη αν θέλεις, απέναντι σε αυτές τις πλατφόρμες.
0: Μάλιστα. Και θα κλείσουμε λέγοντάς μας δύο-τρία λόγια για το τι είπατε με τον κύριο Μινά Μαυροϊδή, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης, σχετικά με την κοινωνική πολυδομή της Αγίας Εκατερίνης.
1: Ακριβώς, είναι ένα έργο το οποίο ήταν έργο ζωής για την πλατεία Αγίας Εκατερίνης. Από το 2015 ελήφθη η απόφαση, η πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Τώρα η συζήτηση με τον κύριο Μαυροϊδή, ο οποίος ήταν καταχαρούμενος βέβαια σήμερα, ήταν εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Δήμος Ηρακλείου έκανε γνωστό με σχετικό δελτίο τύπου ότι κατατέθηκε ο φάκελος του έργου στην Περιφέρεια Κρήτης για να ενταχθεί στο πρόγραμμα Περιφέρεια Κρήτης 2021-2027, να χρηματοδοτηθεί δηλαδή και να αρχίσει η κατασκευή του. Όπως καταλαβαίνεις είναι ένα μεγάλο βήμα
0: και
1: όπως πολύ καλά γνωρίζουμε η αρχή είναι το ίμιση του παντός, όπως
0: σωστά
1: λέει η
0: και σε μια χώρα που όλα κινούνται σε ρυθμούς χελώνας, το ότι γίνεται μια αρχή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι στα σύν.
1: Έτσι, το έργο λοιπόν αυτό θα καταρχάς είναι σε ένα οικόπεδο 2,5 στρεμμάτων κοντά στον Ιερό Ναό της Αγίας Κατερίνης, της Συγκίας της Αγίας Κατερίνης. Είναι ένα οικόπεδο το οποίο παραχώρησε ο πρώην ΟΑΕΔ, η σημερινή ΔΥΠΑ δηλαδή, με χρυσιδάνιο στο Δήμο Ηρακλείου, και εκεί θα αναγερθεί το κτίριο του κοινωνικού αυτού πολυκέντρου, να το πούμε, γιατί μέσα θα
0: το
1: έχει...
0: Το οποίο όντως δηλαδή θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα.
1: Ναι, ναι. Θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα, θα έχει μέσα κέντρο υπηρεσίας φροντίδας ηλικιωμένων, ναι. Θα έχει κέντρο και κυφαπή, θα έχει επίσης ξενώνα για θύματα
0: ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ναι, ενδοοικογενειακής βίας, είτε είναι παιδιά είτε είναι γυναίκες, αλλά θα έχει και αίθουσα εκδηλώσεων, θα είναι δηλαδή ένα κοινωνικοπολιτισμικό κέντρο, το οποίο όμως...
0: Ένα πολύκεντρο, δηλαδή ένα ζωντανό κύτταρο, το ακριβώς. Οποίο σίγουρα θα δώσει έτσι την δυνατότητα στην περιοχή να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ακριβώς, ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Επίσης να πούμε ότι έξω θα υπάρχει ένα αμφιθέατρο, όπως είπε ο κύριος Μαυροειδής, και επίσης ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων, μια εκκλησία 50 τετραγωνικών, και είπε επίσης ότι αυτό πρωτίστως φτιάχτηκε για τους κατοίκους της Αγίας Κατερίνης, αλλά δεν είναι μόνο για τις Αγίας Κατερίνης. Παραδείγματος χάρη, εκεί θα στεγαστεί και το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Είναι, επεκτείνεται και σε άλλες, για όλο το Ηράκλειο, εν πάση περιπτώσει. Πρωτίστως για τους κατοίκους, αλλά εφόσον υπάρχει τρόπος και θέση για κάποιον να πάει εκεί και
0: να βοηθηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι πόρτες θα είναι πάντα ανοιχτές.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν θα αφορά όλο αυτό μονάχα τους κατοίκους της περιοχής.
1: Ναι, όντως είναι πράγματι ένα μεγάλο κοινωνικό πολιτιστικό έργο αυτό το οποίο γίνεται εκεί στην Αγία Κατερίνη με αυτό το κτίριο.
0: Πολύ ωραία. Ευχάριστα, πολύ ευχάριστα αυτά που μας είπες. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.

θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία εμένα μου προκαλεί ιδιαίτερη αισιοδοξία και αφορά σε επαναστατικό φάρμακο το οποίο λέει εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε επαναστατικό φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος. Σχεδόν διπλασιάζει το χρόνο επιβίωσης. Με αυτήν λοιπόν την είδηση, η οποία μας έρχεται από το χώρο της υγείας, θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, FDA, ενέκρινε μια νέα θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος, η οποία στις κλινικές δοκιμές σχεδόν διπλασίασε, λέει, το χρόνο συνολικής επιβίωσης των ασθενών. Πρόκειται για το φάρμακο Daraxonrasib, το οποίο κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Rasonc. Σε κλινική δοκιμή τελικού σταδίου, στην οποία συμμετείχαν 500 ασθενείς, όσοι έλαβαν το φάρμακο σε μορφή χαπιού μία φορά την ημέρα, είχαν διάμεση συνολική επιβίωση 13,2 μήνες σε σύγκριση με 6,7 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία. Ο FDA χαρακτήρισε το φάρμακο αποφασιστική σημασία σε επιλογή για ασθενείς που αντιμετωπίζουν έναν εξαιρετικά δύσκολο στη θεραπεία καρκίνο. Το Daraxonrasib δρά αναστέλλοντας την πρωτεΐνη RAS, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. Το φάρμακο στοχεύει πολλαπλές μορφές της RAS και έχει σχεδιαστεί για να αναστέλλει τα σήματα που προάγουν την ανάπτυξη του όγκου. Περίπου 67.000 άνθρωποι διαγνώσκονται κάθε χρόνο με καρκίνο του παγκρέατος στη ΣΥΠΑ. Περίπου το 90-95% αυτών των περιστατικών αφορά αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, την πιο συχνή μορφή καρκίνου του συγκεκριμένου οργάνου. Ο καρκίνος του παγκρέατος συχνά εντοπίζεται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ η νόσος μπορεί να εξελίσσεται επιθετικά και οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές παραμένουν περιορισμένες. Αυτό συμβάλλει στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό θνησιμότητας που συνδέεται με τη νόσο. Το 2025 ο FDA είχε χαρακτηρίσει το Daraxonrasib ως breakthrough therapy, έναν χαρακτηρισμό που αποδίδεται σε φάρμακα για σοβαρές παθήσεις όταν τα αρχικά κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές. Ο FDA ενέκρινε τελικά το φάρμακο περίπου 6,5 μήνες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία στο πλαίσιο μιας ταχύτερης διαδικασίας αξιολόγησης. Η μελέτη RASOLU 302 ήταν μια τυχεοποιημένη ανοιχτή πολυκεντρική κλινική δοκιμή, στην οποία συμμετείχαν 500 ενήλικες με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, του οποίου η νόσος είχε εξελιχθεί μετά από μια προηγούμενη γραμμή συστημικής θεραπείας. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία έλαβε Daraxonrasib και η άλλη χημειοθεραπεία, σύμφωνα με την επιλογή του θεράποντος γιατρού. Εκτός από τη συνολική επιβίωση, το φάρμακο βελτίωσε σημαντικά και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου. Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη ήταν 7,2 μήνες για όσους έλαβαν Daraxonrasib, έναντι 3,6 μηνών για όσους έλαβαν τη χημειοθεραπεία. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν περιλάμβαναν εξάνθημα, διάρρεια, ναυτία, κόπωση και εμετό. Ο FDA επισημαίνει επίσης κινδύνους που σχετίζονται με δερματολογική βλάβη, στοματίτιδα και άλλες διαταραχές της στοματικής κοιλότητας, γαστρεντερική διάτρηση, διάμεση πνευμονοπάθεια ή πνευμονίτιδα, καθώς και εμβριοτοξικότητα. Στην αμελέτη, σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίστηκαν στο 44% των ασθενών που έλαβαν Daraxonrasib, έναντι 57,5% εκείνων που υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία. Η συνιστόμενη δόση είναι 300 μιλιγκράμμα από το στόμα μία φορά την ημέρα μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή την εμφάνιση μη αποδεκτής τοξικότητας. Ο πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ της Αμερικής, Ben Sass, ο οποίος ανακοίνωσε το Δεκέμβριο ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο του παγκρέατος σταδίου 4, συμμετέχει σε κλινική δοκιμή του φαρμάκου. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η θεραπεία βοήθησε να συρρυκνωθούν οι όγκοι του. Μακάρι, πραγματικά μακάρι, μακάρι να λειτουργήσει όλο αυτό. Φτάνουμε κάπου εδώ στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Περισσότερα από εμάς την επόμενη Τετάρτη, θα λείψουμε Δευτέρα και Τρίτη, θα πάρουμε έτσι δύο ημερούλες άδεια.
Οπότε θα τα πούμε, όπως είπα και πάλι, από την Τετάρτη πρώτα ο Θεός. Εσείς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευή, σε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
4: Some man.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμονιδάκης, όλα μαζί και πάμε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Στείλτε μας τα μηνύματα, τα σχόλια σας, τις παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο σας θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πριν να τα διαβάσουμε ή όχι. Be, 28 Αυγούστου, Παρασκευή και συνεχίζουμε. Ξέρεις, 1η Σεπτεμβρίου δεν θα πούμε 1η Σεπτεμβρίου, θα πούμε 32 Αυγούστου. Μετά πάμε 33 και θα πάμε έτσι, όσο έχει ζέστη. Λοιπόν, σήμερα υπήρχε πολύ συγκίνηση. Το τελευταίο αντίο στο Δημήτρη Κόκοτα. Η σύζυγός του συγκλώνησε τους πάντες. Ήταν όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος εκεί. Είπε ότι ξέρω θα μας προσέχει. Τον ευχαριστώ για το παιδί μας. Στο ημερήσιο πρόγραμμα υπάρχει άλλη μια κόντρα της ζωής Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Τουρνά στη Βουλή. Υφίσταμε λύση συστηματικά μπούλινγκ. Αυτά σας έμαθαν στο στρατό. Είχαμε και μια δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα από την Πτωλεμαϊδα που λέει ότι όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα. Μίλησε εκεί σε μια τεράστια επιχείρηση που κάνει μια εταιρεία, μια επένδυση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή σύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου. Μια εκδήλωση η οποία ήταν όλα τα μέλη της Δημοκρατίας από την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και την Δυτική Μακεδονία. Η είδηση αυτή που έβγαλε ο κ. Μητσοτάκης ήταν ότι όποιος σας λέει ψέματα, σας λέει ψέματα όποιος σας λέει για τον Λιγνίτη. Καλό! Ο κ. Μητσοτάκης έκανε και αναφορά στο νέο χωροταξικό. Θα σας τα πω αργότερα όλα αυτά. Λοιπόν, φοβερή είδηση είναι και το ότι αυτό που σας είπαμε χθες, έτσι, με τους δορυφόρους εδώ της Κρήτης, όπου θα στηθεί το κέντρο εδώ στην Κρήτη και θα γίνει ένας χαμός, έτσι, χαμός.

διαβάζω εδώ μια είδηση φοβερή που είχαμε βγάλει σήμερα στο πολιτικά.gr και δεν την έχουν πάρει χαμπάρι πολύ ακόμα. Αλλά όπου να είναι θα την πάρουν. Γιατί πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σαν να δάγκωσε άνθρωπο σκύλο. Το έχεις καταλάβει αυτό? Ναι. Λοιπόν, στα Χανιά, σε ένα μέρος, εκεί λίγο πιο έξω από τα Χανιά, ένας σκύλος απέτρεψε δύο είμαστε από τη ΔΕΗ να πάρουν τα ξαφικά μιας 72χρονης γυναίκας. Όπως ξέρετε, υπάρχει αυτό το σύστημα των είμαστε από τη ΔΕΗ, αυτής της ευγενούς κοινοπαθή, πώς το λένε, κοινωνικής ομάδας, οι οποίοι πάνε και με έναν πολύ έξυπνο, με πάρα πολλούς έξυπνους τρόπους μάλλον, προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα, κοσμήματα, χρυσαφικά, τα πάντα. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να πείσουν μια γυναίκα 72 χρονών στα Χανιά ότι είμαστε από τη ΔΕΗ, βγάλετε έξω τη μαλφή σας. Η γυναίκα είχε κάποια χρήματα στο σπίτι και είχε και κάποιες λίρες, χρυσές λίρες, αρκετές μάλιστα. Της έβαλε σε ένα καλάθι, της έβγαλε έξω από το σπίτι στην αυλή και την ώρα που πήγαν εκεί είμαστε από τη ΔΕΗ να τα πάρουν, σκάει μύτη ο σκύλος από, από τη διπλανή αυλή και με το που τους βλέπει πηδάει τη μάντρα, βουτάει από το πόδι τον έναν από τους δύο, τους και σε παντελόνι, δεν ξέρω αν του έχει κάνει ζημιά ή οτιδήποτε, και τράπηκαν σε φυγή χωρίς να πάρουν τα χρήματα και τις λίρες. Τρομερή είδηση, έτσι, που θα πεις. Ένα σκύλος γλίτωσε τη γυναίκα από μια πολύ έτσι μεγάλη ζημιά.

Όφη θα παίξει με την Μπενφίκα, με το φίλο μου τον Παυλίδη. Πω πω τι θα γίνει. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την είδηση που σας είπα τώρα με τους είμαστε από τη ΔΕΗ, και σήμερα στις Βασιλιές έγινε άλλο ένα τέτοιο περιστατικό περίεργο. Εκεί δεν υπήρχε σκύλος, αλλά ένας πολίτης έπεσε θύμα των επιτίδιων. Γενικά η ασφάλεια αυτές τις μέρες διερευνά πολλές τέτοιες υποθέσεις. Έχει κάποια στοιχεία, ίσως κάποια από αυτές τις υποθέσεις που ερευνά εδώ η ασφάλεια του Ηρακλείου να συνδέονται και με τις υποθέσεις σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι. Σε κατάσταση συνεγερμού η Κρήτη για πυρκαγιές, αύριο Σάββατο, κυρίως Ρέθυμνο και Ηράκλειο είναι το πιο επίφοβο. Αλλά ξέρετε, πολύ υποστασία εδώ πέρα υπάρχει.

Λοιπόν, άλλη μια είδηση εδώ από την Κρήτη είναι ότι ο Λευτέρης Αυγενάκης προσπερνάει τον κύριο Βρούτσι και ζητά απαντήσεις από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, για το στάδιο ελευθερίας.

Λοιπόν, να πάμε σε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να κλείσουμε και κάτι που μάθαμε τώρα, να δούμε αν ισχύει και επανερχόμαστε. Λοιπόν, Πολίτικα 89,8, 2096, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Στέλνετε τα σχόλιά σας, πατρίς σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς είμαστε εδώ. Θα το διαβάσουμε.

Και επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8, 20,6 όλα μαζί και στο 6932-907-898. Στέλνετε τα σχόλιά σας, πάτρι σας. Μου έχετε στείλει ήδη αρκετά βιντεάκια. Να αναφερθούμε, εφόσον είπαμε για το σκύλο στα Χανιά, να πούμε για το σκύλο στο Ηράκλειο. Υπάρχουν και εδώ κάποια σκυλιά τα οποία κάνουν άλλη δουλειά όμως από αυτή που έκανε ο σκύλο στα Χανιά. Επιτέθηκε σε ένα 12χρονο, τον έχει τραυματίσει. Το παιδάκι νοσηλεύεται. Μεταφέρθηκε στο Παγνί και νοσηλεύεται. Μια 28χρονη κοπέλα ήταν. Τον έχει τραυματίσει. Το παιδάκι νοσηλεύεται. Μεταφέρθηκε στο Παγνί και νοσηλεύεται.

Υπάρχουν δύο σελήψεις. Γιατί υπάρχει παιδότοπος εκεί, βρισκόταν σε. Είναι ένας παιδότοπος εκεί με πισίνες και τα τρία παιδιά είναι ηλικία 3, 6 και 8 ετών. Όπως λένε οι πληροφορίες, η δυσφορία που προσέφερε στα παιδιά ήταν μετά από την έντονη μυρωδιά χλωρίου στο χώρο και κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά τους. Για το περιστατικό αυτό έχουν συλληφθεί δύο άτομα με την καταγγελία της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Πρόκειται για μια 69χρονη Ελληνίδα, υπεύθυνη του παιδότοπου, και το 39χρονο συντηρητή των εγκαταστάσεων, υπήκοο Πακιστάν. Έχουν πολλές πισίνες στο Πακιστάν, και ξέρουν, έχουν και έμπειρους εκεί ανθρώπους, ξέρουν τι να πεις.

Μου στέλνει μήνυμα φίλος και μου λέει: βάλτε το συντηρητή, λέει, να κολυμπήσει εκεί για καμιά ώρα, να γίνει, λέει, δυτικός. Καλό ήταν, γιατί γέλασες εσύ? Εγώ γέλασα, το βρήκα πολύ αστείο. Πολύ έξω. Και ο Σεφαλής λέει: γιατί δεν γέλασες εσύ? Λέει αστείο και λέει: γιατί δεν γέλασες εσύ? Εγώ το βρήκα πολύ έξω. Και μπράβο μου. Και μπράβο του εκείνου που έστειλε το μήνυμα.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, οι διαφημίσεις έχουμε τώρα, ειδήσεις, τα πάντα. Λοιπόν, να σας πούμε ότι τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα παίξουν υπογραφές της Ελλάδας και του Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Αν δείτε τους χάρτες για την εμβέλεια που έχει αυτή η ασπίδα, νομίζω ότι κάτι καλό γίνεται. Και όπως λένε έτσι οι άνθρωποι που ξέρουν καλά, όταν βλέπεις τον Τούρκο να θυμώνει με κάτι που κάνουμε εμείς, τότε είναι καλός αυτό που κάνουμε. Όλο το project θα στοιχήσει λίγο πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η άμυνα θέλει θυσίες και φτάνει να πιάνουν τόπο τα χρήματα που ξοδεύονται. Όπως βλέπετε, θυμώνει ο Τούρκος. Αυτή είναι ανταμοιβή. Και όπως μου έλεγε και ο Ναύαρχος ο κ. Εγκολφόπουλος, όταν βλέπεις, λέει, ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία φοβάται ένα πράγμα. Τι? Ότι την έχει περικυκλώσει το Ισραήλ από Κύπρο και Ελλάδα και στείνει όλο αυτό το μηχανισμό γύρω του. Οπότε αυτό είναι που φοβάται τώρα η Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει ούτε αεράμινα πλέον, ούτε να αντιμετωπίσει την Ελλάδα εάν γίνει κάτι. Και δεν θα τολμήσει να κάνει κάτι. Θες να διαβάσεις το μήνυμα που μου στείλανε? Κοίτα. Δεν το περίμενα. Λέει. Ο φίλος Μανώλης. Μανώλη, ελπίζω να είσαι με κόσμο εκεί τώρα και να μου στείλεις αυτό το μήνυμα για πλάκα. Και λέει αυτό όλοι μαζί. Αλλά εγώ θα το διαβάσω. Πρέπει να δούμε, λέει, τους δορυφόρους αυτούς που αναφέρατε χθες στην εκπομπή και την κατασκευή ρομπότ στρατιωτών που θα ελέγχονται, λέει, από χειριστές. Ξεκινήστε, λέει, από τώρα την παραγωγή για να είναι απαραίτητη χρήση του στο μέλλον. Μου στέλνει μήνυμα εμένα. Να πούμε, να γίνει αυτό πράξη κάποια στιγμή, να φτιάξουμε ρομπότ στρατιώτες. Μάλλον δεν θέλει να κουνηθεί, άμα γίνει πόλεμος δεν θέλει να σκοτώσει. Εντάξει,

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής.

Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε μια πολύ ωραία είδηση που έχει σκάσει τώρα εδώ στην Κρήτη και αν ισχύει θα έχουμε τζέτζελο, πολύ μεγάλο τζέτζελο. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα υπήρχε και ένα έτσι περίεργο περιστατικό όπου ένα τουρκικό ντρόουν πέταγε σε απόσταση αναπνοής από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Σηκώθηκαν ελληνικά F-16, το αναχέτησαν. Έχουν και φωτογραφία του ντρόουν. Τόσο καλά, δηλαδή. Τραβάγαν και φωτογραφίες μέσα το αεροπλάνο. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη έτσι κατάσταση αυτή. Την προσπέρασαν όμως οι Έλληνες πιλότοι. Λοιπόν, να σου το πω τώρα, έτσι, ότι υπάρχει ένα θέμα με τη δομή των μεταναστών. Το Δημοτικό Συμβούλιο λέει εδώ του Δήμου ότι είναι τα δεμένα τα χέρια τους, ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναμένεται να δώσει μια συνέντευξη τύπου. Κάτι κάπως θα γίνει εκεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να μιλήσει και να ενημερώσει τον κόσμο σχετικά με τη δομή. Το παλεύουν πολύ να μην γίνει, το παλεύουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Money for Nothing και επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι και όπως καταλάβατε εδώ πέρα έχω αρχίσει και δέχομαι κάτι μηνύματα φοβερά και τρομερά. Εγώ σας έχω πει κάτι, παιδιά, και κάτι και δεν είμαι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, ανάποδος άνθρωπος. Απλά η δομή των μεταναστών θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς. Δεν το αποφεύγει κανένας αυτό.

Λοιπόν, και όπως καταλάβατε, τα πάντα κινούνται γύρω από ΔΕΘ. Και επειδή η δομή των μεταναστών δεν έχει να κάνει με τη ΔΕΘ, αλλά έχει να κάνει με όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να προσέξουμε λίγο τι λέμε και τι κάνουμε. Μου λέει τώρα ο φίλος ο Μανώλης Παπαδάκης, γιατί συνδέω τη ΔΕΘ με τη δομή των μεταναστών. Όλα συνδέονται. Γιατί όλοι οι υπουργοί θα είναι στη ΔΕΘ. Οπότε όποιος έχει έτοιμο, πάει εκεί. Εντάξει, θα έχουμε και τα αιτήματα, ξέρεις, θα έχουν και οι γνωστοί ή άγνωστοι που θα πάνε εκεί γύρω-γύρω να κάνουν τις φασαρίες τους, να κάνουν. Αφού σκέφτομαι, αφού θα είμαστε που θα είμαστε πάνω, να κάνουμε το ρεπορτάζ εκεί, να κάνουμε τις φασαρίες, δεν είχαμε τους υπουργούς μέσα. Τι λες εσύ. Εδώ να κάνουμε και τα δύο. Τι λες,

Λοιπόν, υπάρχει τώρα, άκου τώρα τι ακούω, διαβάζω εδώ πέρα, ότι το πάμε, ξέρεις αυτοί που είναι το πάμε, με τα κοντάρια, τα κόκκινα, ξέρεις που είναι ειρηνικές διαδηλώσεις, θα κάνουν, λέει, ένα παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΦ. Έχουν αιτήματα για αυξήσεις σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα προστασίας των εργαζομένων, αυτό που λένε κάθε χρόνο δηλαδή. Εγώ απορώ με ένα πράγμα. Δεν αλλάζει αυτή η ατζέντα ποτέ. Δεν ξέρω, δηλαδή, γιατί φέτος στη ΔΕΘ θα έχουμε τρελά πράγματα. Δηλαδή, πάει ο Τσίπρας και θέλει να μιλήσει πρώτος. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω τώρα την καψούρα που έχει να μιλήσει πρώτος. Εγώ θεωρώ ότι όποιος του το έχει προτείνει αυτό είναι πολύ λάθος και θα σας εξηγήσω γιατί. Πάει ο Τσίπρας τώρα να σπάσει αυτό που υπάρχει εδώ και 70 χρόνια, τη χορογραφία, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, και να μιλήσει πριν το Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης όμως, επειδή είναι κυβέρνηση, είναι πρωθυπουργός, το Κυριακή το μεσημέρι, στη συνέντευξη τύπου, θα απαντήσει ερωτήσεις. Και θα βάλει κάτω αυτό το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα και θα το κάνει, πώς το λένε αυτό, πιτ παρά, πώς το λένε αυτό, κομματάκια. Εντάξει, όσο να είναι στο οικονομικό, το έχει λίγο καλύτερα. Έχουν γίνει και κάποιες, πόσες είναι, καμιά 80-90 μειώσεις, πώς το λένε, μειώσεις φορολογικών έτσι, καταστάσεων. Οπότε δεν ξέρω τι θα πει νωρίτερα. Και ξέρεις, στη Θεσσαλονίκη τον αγαπάνε πάρα πολύ τον Τσίπρα. Ειδικά μετά τον τότε που έδωσε το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια. Μάσε. Εκεί να δεις αγάπη. Και επειδή πάω να προλάβω τα μηνύματα που θα έρθουν, δεν ήταν ακροδεξιοί όλοι όσοι πηγαίναν στις πορείες για τη Μακεδονία. Έτσι. Δεν ήταν όλοι ακροδεξιοί. Δεν ήταν όλοι, ξέρω εγώ, ναζιστές, φιλοναζί και όλα αυτά που λένε διάφοροι. Τέσσερον. Καλά. Υπάρχει κάτι άλλο όμως, έτσι. Μέσα σε αυτές τις πορείες όλες που θα γίνουν εκεί πέρα, θα υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί από κάποια κόμματα. Όχι όλα. Η Καριστιανού δεν ανακοινώνει πρόγραμμα. Το έχει πει. Δεν θέλει να την αντιγράψουν, ρε παιδί μου. Δεν θέλει. Νομίζω ότι άμα πει το πρόγραμμά της, θα την αντιγράψουν. Οπότε δεν θα το πει. Το έχει μυστικό. Ακούστε και το άλλο. Θυμάστε και ποιος από το Πασόκ είχε πει γιατί να πάμε το πρόγραμμά μας να κοστολογηθεί στο λογιστήριο του κράτους και το δει η κυβέρνηση και μας κλέψει και καμιά ιδέα. Άκου δικαιολογία που βρήκανε για να μην κοστολογηθούν τα προγράμματά τους. Τι να πω.

Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Παύλος Μαρινάκης θα κινηθεί νομικά στην ανάρτηση την οποία έκανε η κυρία Κρήτα, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες λένε ότι αν δεν ανακαλέσει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όσα του απέδωσε, τότε θα κινηθεί νομικά.

Λοιπόν, και όσο περνάνε οι μέρες, να ξέρετε ότι αυτή η ένταση θα ενταθεί. Περισσότερο, άκου τι είπα, η ένταση θα ενταθεί. Ε? Θα χτυπήσει αλίπητα. Είναι μια έκφραση που λέγεται σε αυτή την περίπτωση, γιατί έχουν τσιτώσει. Που κάποτε ήταν το 16-17% ΣΥΡΙΖΑ και το έχει πάει 3-4. Έχει μείνει με 10 βουλευτές, έχουν διαλυθεί. Και νομίζουν, ρε παιδί μου, ότι ακόμα είναι, πώς το λένε, ξέρεις, κάνουν κουμάντο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Θα επιβάλλετε εσείς στην κυβέρνηση ποιον θα ψηφίσει και ποιον δεν θα ψηφίσει. Εσείς γιατί δεν ψηφίσατε τα νομοσχέδια που ήταν καλά για τον λαό, σου λέει ο άλλος. Σε ρωτάει, ρε παιδί μου, έτσι απλά, απλοϊκά. Δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια πράγματα που ήταν καλό για την κοινωνία να υπάρχουν και να ψηφιστούν από όλους και να δείξουν όλοι ότι νοιάζονται για αυτή τη χώρα και όχι για το πώς θα κάτσουν στην καρέγγυλα ή για το πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκη. Εντάξει, κάποιοι θέλετε διακαώς να πέσει ο Μητσοτάκης. Εντάξει, φάρτε του τρικλοποδιά, μπας και πέσει. Αν και όπως έλεγα παλιά, ούτε με τρικλοποδιά δεν πέφτει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή η εικόνα που έχει ξεκινήσει τώρα δεν είναι. Απλά την αναφέρω μόνο και μόνο γιατί νομίζουν ακόμα κάποιοι ότι μπορούν να κάνουν κουμάντο στην κοινωνική ζωή του τόπου, να λένε διάφορα και να φαντασιώνονται, ρε παιδί μου, ότι αυτό που λένε το ακούει το 100% του κόσμου και το αποδέχεται. Το ακούει το 100% του κόσμου, αλλά δεν το αποδέχεται το 100%. Και αν πάρουμε τα ποσοστά, είναι ένα 3-4%, το οποίο επειδή είναι πολύ ενεργό στα social media, τότε φαίνεται σαν να είναι πολύ. Συμφωνείς. Αλλά τώρα να έχει τσιτώσει, επειδή δεν γίνεται να γίνει πρόεδρος, αντιπρόεδρος της Βουλής, τι να πούμε, ρε παιδιά, εντάξει. Και κάποιοι άλλοι θέλανε να γίνουν πρόεδροι της Δημοκρατίας και δεν γίνανε και έχουν τσιτώσει. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά έχει ζωή.

Λοιπόν, και αυτή η κόντρα που έχει ξεκινήσει τώρα δεν είναι κόντρα. Απλά είναι απάντηση από ό,τι καταλαβαίνω από την πλευρά του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, όσον αφορά αυτές τις αναρτήσεις που έχει κάνει η κυρία Κρήτα, γιατί έχει θυμώσει τον τελευταίο καιρό που δεν πρόκειται να γίνει αντιπρόεδρος της Βουλής. Ξέρεις, για να γίνει αντιπρόεδρος της Βουλής πρέπει να σε ψηφίσουν 70. Άμα έχεις 10, πώς περιμένεις να βρεις όλους 60. Δηλαδή, περίμενε η κυρία Κρήτα με όλα όσα γράφει για την κυβέρνηση να την ψηφίσουνε. Δηλαδή. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο αυτό. Από την πλευρά βέβαια της κυβέρνησης μιλάνε για δεκάδες τοξικές αναρτήσεις, τις οποίες πολύ εύκολα μπορεί να βρει οποιοδήποτε, πηγαίνοντας εκεί στο Google, γκουγκλάροντας εκεί και στο ChatGPT, να τις βάλεις, να τις βγάλει. Ξέρεις, όλες. Δεν έχει πρόβλημα το ChatGPT, τις βγάζει. Άλλωστε, κανένας δεν ξεχνάει ότι. Εντάξει, σου λέει η κυβέρνηση, θες να σε ψηφίσουμε κι εμείς. Να σε ψηφίσουμε. Αλλά πώς να σε ψηφίσουμε όταν δεν είσαι θεσμική. Εδώ έγινε μια εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο και η κυρία Κρήτα είπε ότι εγώ δεν τον δέχομαι, ρε παιδί μου, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν τον σέβομαι. Αφού δεν τον σέβεσαι, γιατί περιμένεις να σε σεβαστούν οι άλλοι. Ερώτηση είναι αυτή.

Από την άλλη και η κυρία Κρήτα λέει ότι θα κινηθεί νομικά. Εντάξει, η κυρία Κρήτα έχει κινηθεί νομικά σε όποιον μιλάει ελληνικά. Έτσι. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Λοιπόν, αυτά και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα βγει από αυτή την ιστορία. Πάντως, τον έχει τσιτώσει επειδή δεν σε θέλουν για αντιπρόεδρο της Βουλής. Θελέστα και μαθέστα. Έτσι λέει ένας φίλος μου. Λοιπόν, και ένα ακόμα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και το είδα μόλις τώρα και πραγματικά το σκεφτόμουν χθες προχθές, γιατί είχα ακούσει κάποιες συζητήσεις ότι ετοιμάζεται κάτι. Έρχεται νομοσχέδιο, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα είναι τροπολογία, θα είναι νομοσχέδιο, το οποίο θα αφορά τους servicers. Θα αφορά αυτές τις εταιρείες που έχουν αναλάβει κάποια χρέη και παίρνουν τηλέφωνο και απειλούν, σου μιλάνε πολύ έτσι απρόσωπα, πολύ απαξιωτικά, λες και τα χρωστάς εκείνους που σε παίρνουν τηλέφωνο. Βέβαια να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και κάποιοι που όταν σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε χρωστάς αυτό και ένα πούμε κλείσει το τηλέφωνο και μπορεί και πουλάνε και τσαμπουκά, το κάνουν γιατί παίρνουν ποσοστό από ό,τι κλείσουν, ξέρεις. Οπότε φυσικό είναι να μην είναι κάπως περίεργα. Όμως, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση έχει βάλει στο μικροσκόπιο καταγγελίες δανειοληπτών. Έχει μαζέψει αρκετές. Γίνεται ένας έλεγχος αυτές τις καταγγελίες και από ό,τι φαίνεται, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα εντείνει την πίεση προς τις τράπεζες αλλά και τους services, εστιάζοντας στην ποιότητα των ρυθμίσεων και στη συμπεριφορά τους απέναντι στους δανειολήπτες. Μην ξεχνάτε ότι έχουν δικαιωθεί αρκετοί συμπολίτες μας, αρκετοί άνθρωποι, από την περίεργη και τραμπούκι και κάποιες φορές συμπεριφορά των fans που παίρνουν τηλέφωνο στο σπίτι και ξέρεις, εμένα με έχουν πάρει και την καλή το βράδυ. Ξεχάστηκε. Μάλλον το έχει στον ύπνο του και με ξύπνησε και με πήρε. Τι να πω. Για να σας κλείσω λοιπόν αυτό το θέμα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει συγκροτήσει μια ειδική ομάδα εργασίας όπου παρακολουθεί όλη αυτή τη διαχείριση των καταγγελιών με στόχο να δει, να ελέγξει τη βασιμότητά τους αλλά και να διορθώσει τις πρακτικές κάποιων από τα fans που παίρνουν τηλέφωνο. Λένε τα πρώτα στοιχεία ότι οι καταγγελίες κατά τραπεζών και εταιριών διαχείρισης, δηλαδή αυτών των fund, αυξήθηκαν κατά 34% το 2025, φτάνοντας τις 4.300 αναφορές σύμφωνα με τα στοιχεία της Εκπιζώ. Λοιπόν, ο Κυριάκος Πιερακάκης, από ό,τι μαθαίνω, έχει δώσει ήδη το στίγμα και από τη Γενική Συνέλευση Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Είχε ανεβάσει τους τόνους απέναντι στους services και είχε πει ότι εκατομμύρια άνθρωποι και περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή τους παραμένουν στην πράξη εντός οικονομικής δραστηριότητας. Μίλησε για ανθρώπους που δεν μπορούν να δανειστούν ακίνητα, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν και μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ζητώντας από τους services βιώσιμες ρυθμίσεις και διαφάνεια. Γιατί διαχειρίζονται, λέει, όχι απλώς στρατοφυλάκια, αλλά ζωές. Από ό,τι φαίνεται, ετοιμάζεται ένας καινούριος κώδικας διοντολογίας από το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας. Πιερακάκης. Θα το κάνει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Λοιπόν, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με αυτό με τους δανειολήπτες, σε αυτό που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Μείνετε στη γραμμή, μείνετε εδώ, θα το έχουμε σύντομα. Λοιπόν, έχει σκάσει ένα θέμα το οποίο, εντάξει, επειδή είναι η παλιά μου γειτονιά, το έχεις ακούσει, το θυμάσαι το τραγούδι με του Νίβο, του Βουλιώτη, στην παλιά μου γειτονιά. Λοιπόν, έχει συλληφθεί μια ψυχολόγος στον Πειραιά για διακίνηση ναρκωτικών. Υπάρχει και μια λαϊκή τραγουδίστρια στη δικογραφία, πολύ γνωστή, ως πελάτησα της συγκεκριμένης, όπου έχει συλληφθεί για διακίνηση κοκαίνης, κάναβης και λοιπά ναρκωτικά. Λοιπόν, είναι τρομερή η είδηση για την συγκεκριμένη, καθώς μέσα στη δικογραφία αναφέρεται πάρα πολύ έτσι έντονα το όνομα αυτής της λαϊκής τραγουδίστριας. Μιλάμε, είναι τρομερή είδηση, εντάξει, σε λίγο θα τη δείτε σε όλα τα site, όπου λένε, στα σκάση δηλαδή που λένε, αλλά πραγματικά δηλαδή σου κάνει εντύπωση ότι τα πάντα πέφτουνε, δηλαδή τίποτα δεν μείνει ορθίο, τίποτα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, έτσι, να είσαστε καλά, να προσέχετε πάντα, πού μιλάτε, τι λέτε και τι θέλετε, τι ειδικά το τι θέλετε.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούν.

το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

κομμάτια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμηση η ζωή μου μετανιώνω.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

σκορπισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην αγκαλιά μου κι απόψε, σαν άστρο κινήσου.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.